Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωριμία με τον Παύλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και την παρθενία. Είμαστε στο στίχο 15, εκεί βλέπει κανείς τι είναι ο γάμος, αλλά και πόσο ο γάμος είναι δυνατόν να είναι ιερός εν Χριστώ, γιατί χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε γάμος, όπως χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σωστή αγαμία. Ο γάμος άλλωστε δεν είναι το πρώτο σε ένα χριστιανό. Πάνω από το γάμο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βωμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστό, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθής σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει. Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους επιστολής. Είδε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ου δε δούλωτε ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άντρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός, ο χριστιανός ή η αδελφή, η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Ο πιστός είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί την ελευθερία του άλλου, και γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό? Αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα, αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεώνει να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον,
Με τον εφλονική συνεχώς ο άπιστος ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. «Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός», τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο άκορπιο είναι να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεπιθήσεως, να χωρίζει. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος δάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή που ξέρεις εσύ ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώσει, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών και των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα τεινάς σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δυο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις. Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου, να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρεις λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή μη στασιάζει μένευσιν, έχει γάρ και κέρδος. Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθη να πείθεις. Κανένα δάσκαλος της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άντρα της.
Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία, κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο? Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό? Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε, ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7, στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τον γάμο και λέει τώρα, σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο. Βρίσκεται ο άνθρωπος σαν τη Σαμαρίτιδα στο δικό του πηγάδι, προσπαθώντας να αντλήσει το νερό της ευτυχίας αλλά και της λυτρώσεως. Και όταν συναντήσει ο άνθρωπος τη σαρκωμένη αγάπη, ο Χριστός δεν του ζητάει να αλλάξει τόπο ή επάγγελμα, του ζητάει να αλλάξει τρόπο ζωής. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κατέχουμε εξέχουσα θέση. Άλλοτε πάλι βλέπουμε κληρικούς ή λαϊκούς και δεν του σεβόμαστε ως αδελφούς εν Χριστώ ή πατέρες, ζηλεύουμε τη θέση τους. Και άλλοτε, ακούγοντας τα εγκόμια του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποια από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί ακροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός, όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του, στη σωτηρία του Υιού Του, στο χώρο της Εκκλησίας, στην Ουράνια Βασιλεία, μας μπολιάζει όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει αυτό. Ήταν φυσικό στην πορεία του Ευαγγελίου να συναντά ανθρώπους από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις θρησκευτικές καταστάσεις. Ένα τονίζει όλους. Την κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού, το κάλεσμα. Κλίσης δεν είναι μόνο το κάλεσμα που μυστικά κάθε ψυχή το δέχεται και λέγει το δικό της παρόν. Κλίσης είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλίσης είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλίσης είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μη εκάστο ως εμέρισιν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Ας αποδώσουμε το στίχο στην απλοελληνική. Πάντως, καθένας όπως ο Θεός του έδωσε χάρισμα, όπως ο Κύριος τον κάλεσε, έτσι να ζει. Αυτό τον κανόνα δίνω σε όλους και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αν η εκκλησία είναι σώμα, καθένας έχει τη δική του θέση πάνω σε αυτό το σώμα. Στον Απόστολο Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την εν Χριστώ ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλίσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορείς να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλίσεις του Θεού, με το αν την εκπλήρωσή της
την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αν πιστεύουμε ότι τα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το ζω και αγωνίζομαι σηματοδοτείται με το ρήμα περιπατώ. Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα, για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην Προδρομαίους, για περπάτημα εν κενότητη ζωής πάλι στην Προδρομαίους, για περπάτημα αξίως της κλίσεως στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν αγάπη πάλι στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν σοφία στην Προσκολοσσαΐς, για περπάτημα εν Ιησού Χριστό πάλι στην Προσκολοσσαΐς. Δεν είναι ένας απλός περίπατος η ζωή μας, και μάλιστα περίπατος με όλες τις ανέσεις. Είναι περπάτημα πάνω στα ίχνη του Ιησού. Αυτό το περπάτημα, αυτή η χριστιανική ζωή γίνεται από κάθε σημείο της κοινωνικής διακονίας. Επειδή λίγο πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τους δύο τρόπους ζωής, και το γάμο και την αγαμία, την παρθενία, και πιθανόν κάποιος να θεωρήσει ότι ο Παύλος εμέσως θέλει τους χριστιανούς σε ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «Εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως και έκλικεν ο Κύριος, ούτω περιπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομαι». Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το διατάσσομαι εδώ δεν έχει την έννοια «δίνω διαταγή», έχει την έννοια του «συνιστώ», «παρουσιάζω κανόνα ζωής», «κάνω μια διάταξη». Είμαστε δηλαδή όλοι, μικροί και μεγάλοι, διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται κλήσεις του Κυρίου, κάλεσμα του Κυρίου, θέλημα του Κυρίου. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα, ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση αλλά και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της πρώτης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη, ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη, επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του ότι κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιτομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια για αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης, εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία, πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάρη ειδικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνει και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολλοί τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίγαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή, έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν.
Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδέν εστί. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Αλλά η τήρηση εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως την αμαρτία μετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί, ο Πέτρος δεν τους προέδεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε. Ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε αποπροσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρησης εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεμβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

εποχή, αγαπητοί ακροατές, που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Οι πριν λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Οι σχέσεις των δύο αυτοτάξεων κειμενόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγκισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο. Και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία, αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη δασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος. Και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Αποστολού Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία, αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό. Όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδήματά τους οι κύριοι και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Μες στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Μες στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν τη κλίση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένα στην κατάσταση που βρέθηκε όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν συνιστά ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε. Τότε τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζει ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθεαυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, η χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα, διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
Άλλωστε οι θέσεις του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προσφυλή Πισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες της ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία της ψυχής, η ελευθερία από τη σκλαβιά της αμαρτίας, η ελευθερία από το σκλαβοπάζο του θανάτου, η ελευθερία ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που λέει στην Προδρομαίους. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη. Τι το όφελος να κερδίσεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως. Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο, και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει στην κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένου στην κατάσταση του Ηλία. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: και αν ακόμη μπορεί να γίνει ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνο, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, για να είμαστε όλοι αδελφοί. Μες στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή και να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στην επιμέλεια και του ήχου και της όλης εκπομπής. Χαίρετε.

Είμαστε και αυτή την εβδομάδα μαζί για να συνεχίσουμε το οδηπορικό μας στην έρημο του Αγίου Όρους. Στην περασμένη μας εκπομπή επισκεφθήκαμε τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, την χαρακτηριστήσα βαθυτέρα έρημο του Άθο, σε μια δυσπρόσιτη βραχώδη τοποθεσία με θέα στο Αιγαίο που κόβει την ανάσα. Εκεί προσκυνήσαμε στο κατανυκτικό Κυριακό. Απολαύσαμε το τοπίο από την καλύβη των Ισοβίων, μάθαμε από το γεροντικό για τις μορφές που ασκήτεψαν και μιλήσαμε με τους πατέρες της Κήτης. Το μέρος αυτό μας αφήνει μοναδικές εικόνες και συγκινήσεις και μας κάνει να πιστεύουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν ασκητές με την έννοια

Πάμε λοιπόν να δούμε τι ιδιαίτερο έχει αυτό το ευλογημένο βουνό, το καλούμενο και άγιο. Αναχωρούμε από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και βαδίζουμε τώρα στο πετρώδες ανηφορικό μονοπάτι μέσα από τις κουμαριές και τα πεύκα. Ανηφορικό στην αρχή, σε λίγο όμως γίνεται ίσιο με πολύ πλούσια βλάστηση που μας επιτρέπει να δούμε έστω και λίγο τη σκήτη από μακριά, ενώ όταν βρέχει οι πέτρες κάτω γλιστρούν ιδιαίτερα. Μετά από λίγο, περνώντας ανάμεσα από δύο μικρούς βραχώδεις λόφους, βγαίνουμε στην ευθεία που μας οδηγεί στο διάσελο του Σταυρού. Μισή ώρα πορεία συνολικά χωρίζει τον Άγιο Βασίλειο.

Είμαστε πια στα 800 μέτρα υψόμετρο στο διάσυλο του Σταυρού. Μια διασταύρωση από μονοπάτια. Το ένα έρχεται από την Αγία Άννα με κατεύθυνση τη Σκήτη της Κερασιάς. Το άλλο έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο και το τέταρτο ανεβαίνει στην κορυφή του Άθο στα 2033 μέτρα. Εδώ υπάρχει μια πηγή με κρύο νερό που έρχεται από μεγάλο υψόμετρο. Τα δέντρα γύρω ψηλά, με πλούσια σκιά σαν ομπρέλα, πράσινο παντού. Η αίσθηση σε αυτό το σημείο της αγιορείτικης γης είναι παράξενη. Τα ταμπελάκια γύρω από τον μεγάλο ξύλινο σταυρό που δείχνουν τις κατευθύνσεις μας δίνουν την εντύπωση ότι είμαστε στο κέντρο της αγιορείτικης ερήμου. Κερασιά, λαύρα, καυσοκαλύβια, κορυφή Άθο, κατουνάκια, Άγιος Βασίλειος, Αγία Άννα.

καθόμαστε να απολαύσουμε το τοπίο. Τα πουλιά δίνουν τη δική του συναυλία με μαέστρο την πηγή. Σε τούτη την τοποθεσία το χειμώνα, το πέρασμα δεν είναι πάντα εύκολο. Συχνά σημειώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα. Ομίχλη, αέρας και πολύ χιόνι. Όπως αυτό που είχε σκεπάσει στην κυριολεξία κάποτε τον Παπανεόφυτο. Για αυτό το περιστατικό και το θαυμαστό τρόπο που ο γέροντας σώθηκε, διαβάζουμε σχετικώς στο γεροντικό.

Χατζηγιώργης παρουσίαζε ως δόκιμος ποικίλα χαρίσματα. Η χάρις του Θεού τον είχε επισκεφθεί εις πρώιμον ηλικίαν. Κάποτε, ενώ προσεύχονται όλοι στην καλύβη τους, ποιούνται στον κανόνα τους, ξημερώματα, εν καιρό χειμώνος, άκουσε τη φωνή του γέροντός του να του λέει: «Καλογέρια μου, σώστε με!» Έτρεξε και το είπε στο μεγαλύτερο παραδελφό του, αλλά εκείνος δυστυχώς τον μάλωσε. «Άντε πήγαινε πλανεμένε, κάνε τον κανόνα σου και μη δίνει σημασία». Έκανε υπακοή ο δόκιμος τότε Γαβριήλ και μετέπειτα Χατζηγιώργης. Για δεύτερη φορά όμως ακούεις παρακτική τη φωνή του γέροντός του να λέγει: «Καλογέρια μου, σώστε με, βρίσκομαι κοντά στο σταυρό που είναι στο ζυγό πριν την κερασιά και κινδυνεύω, βοηθήστε με». Πηγαίνει στον παραδελφό του και του λέγει: «Ο γέροντάς μας κινδυνεύει και βρίσκεται ψηλά στο σταυρό». Εκείνος τον μάλωσε πολύ.

Τόσο πλανεμένος είσαι, ακούς τη φωνή του γέροντος από το Σταυρό που απέχει 2 ώρες δρόμου. Τότε ο Γαβριήλ τον παρακάλεσε. Κάνε πάτερ μου ένα σταυρωτό κομποσκήνι και δώσε προσοχή και θα δεις. Πράγματι, μόλις άρχισε και εκείνος να προσεύχεται λέγοντας την ευχή και έκανε 1-2 σταυρούς, άκουσε την απεγνωσμένη φωνή του γέροντος. Αμέσως τύλιξαν βέργες με σκοινιά γύρω από τα πόδια τους ώστε να μην βουλιάξουν μέσα στα χιόνια και ξεκίνησαν. Έκαναν περίπου μισή μέρα για να φτάσουν από τα καυσοκαλύβια μέχρι το σταυρό. Το χιόνι είχε υπερβεί το μέτρο σε πολλά σημεία. Ο γέροντας Παπανεόφυτος, ερχόμενος από την Αγία Άννα προς την Κερασιά, είχε αποκάμει από την κούραση. Βούλιαξε μέσα στο χιόνι και δεν είναι δύνατο να κινηθεί. Όταν έφτασαν τα καλοκαίρια του, ήταν παραχωμένος στα χιόνια και με τα βίες ανέπνεε. Τον μετέφεραν καταρχήν στην Κερασιά, προσφέροντας σε αυτόν τις πρώτες βοήθειες και συνεχεία στα καυσοκαλύβια. Είναι γεγονός ότι εκείνο που έσωσε τον Παπανεόφυτο ήταν η προσευχή του Γαβριήλ. Επίσης, το καταθυρίον χάρισμα διέθετε ο Μέγας στην αρετήν και την άσκηση Χατζηγιώργης.

Το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, φίλες και φίλοι, από αυτή την εκπομπή, ότι η έρημος του Αγίου Όρους, η περιοχή δηλαδή που εκτείνεται από την νοτιότερη μονή της δυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου, δηλαδή τη μονή Αγίου Παύλου, ως την νοτιότερη ανατολική, δηλαδή τη μονή Μεγής της Λαύρας, σε κάθε της γωνιά έχει και κάτι θαυμαστό να διηγηθεί.

Όμως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την ανάβαση. Γεμίζουμε λοιπόν δύο μπουκάλια νερό, δένουμε καλά το σακίδιο στην πλάτη, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε την ανάβαση στην κορυφή του Ιερού Βουνού. Το μονοπάτι αρχικά όλο πέτρα, στενό, με θάμους και κονοφόρα δέντρα γύρω για περισσότερο από 45 λεπτά. Κάπου-κάπου από ανοίγματα θα βάζουμε το Αιγαίο που μακραίνει στα πόδια μας, ενώ μετά από κανένα 20 λεπτό ακριβώς απέναντι φτάνουμε σε ύψος στην κορυφή του Καρμηλίου Όρους ή λόφο του προφήτη Ηλία που χωρίζει την έρημο της Κερασιάς από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε πλέον στα 1000 μέτρα. Και για αυτόν τον τόπο διαβάζουμε δύο περιστατικά από το Αθωνικό Γεροντικό.

των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον του Αγίου Βασιλείου και της κορυφής του Καρμηλίου, εγεώργησας και γέγονας φωστήρ, πάτερ ημών γεράσιμε. Όντως φωστήρ της νοεράς προσευχής και εργάτης δόκιμος των δακρύων, ανεδείχθη ο ησυχαστής γέρον γεράσιμος. 17 χρόνια εσκύτεψε πάνω στην κορυφή του Καρμηλίου του προφήτου Ηλία, δυτικός της Κερασιάς, κάτω από την κορυφή του Άθο. Ηρωική ζωή, με αδιάκοπον πάλιν προς τα στοιχεία της φύσεως, προς τους ανέμους, προς τους κεραυνούς και τα αστροπελέκια, προς τη βροχή, προς τα χιόνια, προς το ψύχος και προς τους πονηρούς δαίμονες. Εκοιμήθη 90 ετών.

Μου ανέφερε ο γέρον Δαμασκηνός από την έρημο του Αγίου Βασιλείου περί του Γερασίμου του Ησυχαστού. Αυτός ο μακάριος έζησε 3 χρόνια ασκητεύων επάνω στην κορυφή του λεγόμενου Καρμηλίου Όρους, άνωθεν της ερήμου του Αγίου Βασιλείου και παραπλεύρος της Κερασιάς, σε ένα αξοκλήσι του προφήτου Ηλίου. Είχε μαζί του τον συνασκητή του Καλίνικο και τον υποτακτικό του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ανυπότακτος στην αρχή και αντιρρησίας και αντίλογος. Μια μέρα ο γέρον τον κάλεσε και του είπε «Να πας παιδί μου να βρεις το μέρος σου. Μέχρι τώρα είσαι όλο αντιλογίες». Ο Ισαάκ μεταμεληθής εξέσπασε σε δάκρυα μετανοίας. Πήγε πίσω από ένα ρουμάνι και έκλαιε όλη την ημέρα. Από τότε και στο εξής άλλαξε ριζικός. Έγινε Άγιος Υποτακτικός. Φημολογείται ότι μετά την κοιμησή του ευωδίασε.

Όπως παρατηρούμε από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, καταλαβαίνουμε πως φτάσαμε στον Άγιο Βασίλειο από το δυτικό μονοπάτι πριν το Σταυρό, ενώ το κεντρικό μονοπάτι της Κήτης είναι ανατολικά μέσω Σταυρού. Για να το καταλάβετε λίγο καλύτερα και εσείς, φίλες και φίλοι, φανταστείτε ότι ο Σταυρός είναι ένα στενό πέρασμα στα 800 μέτρα μεταξύ των βουνών Καρμηλίου και Άθο. Θα λέγαμε συνδέει αυτά τα δύο βουνά, χωρίς θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται ισοϋψής ακριβώς από την αντίθετη πλευρά που είναι η σκήτη του Αγίου Βασιλείου, η οποία είναι εξωτερικά προς το Αιγαίο. Τα μονοπάτια τώρα που αναφέρουμε είναι περιμετρικά του Καρμηλίου όρους. Το ένα πιο δύσκολο πηγαίνει δυτικά και το άλλο από την άλλη πλευρά ανατολικά. Αφού λύσαμε λοιπόν αυτή την απορία, συνεχίζουμε την πορεία.

Το πράσινο τώρα αραιώνει λίγο, ενώ το μονοπάτι παραμένει στενό και πετρώδες. Σε λίγο στρίβει κάπως το βουνό και ορούμαστε μεταξύ Αιγαίου και Συγκητικού, βλέποντας στο βάθος την Αγία Άννα, τη Μονή Αγίου Παύλου μέχρι και τη Σιμονόπετρα. Η πορεία μας κοντεύει τη μία ώρα και για πρώτη φορά, μόλις για 40-50 μέτρα, το μονοπάτι γίνεται ίσιο, παίρνοντάς μας μάλλον οριστικά από τον Συγκητικό κόλπο. Στο τέλος αυτής της ευθείας μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δάσος από πλατάνια, πανύψηλα και πυκνά. Ανάμεσα σε αυτά κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα έλατα. Το μονοπάτι περνάει ακριβώς στην καρδιά αυτού του δάσους και κάπου εδώ υπάρχει και μία πηγή. Καθόμαστε σε ένα μεγάλο κορμό να ξεκουραστούμε. Τα πουλιά μας καλωσορίζουν.

Δεν αργούμε να βγούμε από το δάσος αυτό. Για λίγα μέτρα και πάλι το μονοπάτι ισιώνει. Ταυτόχρονα όμως γίνεται απότομα στενό με τον απειλητικό γκρεμό από κάτω. Θέα μαγευτική στο Αιγαίο. Κυρίαρχα χρώματα πράσινο και μπλε. Μετά από μία στροφή σαν να μπαίνουμε στην καρδιά του Άθωνα που υψώνεται από πάνω μας με την πετρώδη του κορυφή. Ρίχνουμε τις τελευταίες μας ματιές στη θάλασσα και προχωρούμε. Το μονοπάτι πυκνώνει πάλι. Πλούσια βλάστηση κρύβοντας τον ήλιο και την κορυφή. Πορεία στο άγνωστο φαντάζει. Δέος για την ερημιά και την αγριάδα του τοπίου. Δέος για το σκοπό που βάζεις. Ανάβαση στο ιερό βουνό. Θα ρίσκε πρέπει να πάρεις άδεια από την κυρά του βουνού για να πατήσεις την κορυφή του και η άδεια είναι μόνο η πίστη σου σε εκείνη.

αρκουδοπούρναρα, ιτιές, φάμνη, έλατα, άγρια πεύκα, κέδρη και πλατάνια σε ένα γαϊτανάκι ήμερης και άγριας βλάστησης. Η ανηφόρα ευθεία, όχι απότομη, μα ακουραστική. Δεν πρέπει να είμαστε πάνω από τα 1150 μέτρα. Το λαχάνιασμα για εμάς τους κοινούς θνητούς όσον αφορά την ορειβασία αυξάνεται εύκολα. Φυσιολογικό, αφού παράλληλα μειώνεται το οξυγόνο. Σε κάποιο σημείο, κάπου στα 1250 μέτρα, το μονοπάτι γίνεται πολύ δύσβατο. Είναι το σημείο που αρχίζει σιγά σιγά να ελαττώνεται η βλάστηση. Πεύκα, κέδρη και άλλα κονοφόρα αποχωρούν από το δρόμο, αφήνοντας θέση ή μάλλον γη μόνο για τον κυρίαρχο των υψομέτρων, το έλατο. Οι πέτρες τώρα αρχίζουν να σκληραίνουν, ενώ το μονοπάτι από ευθεία γίνεται φιδίσιο και πιο ανηφορικό.

Εσίως φτάνουμε στα 1400 μέτρα. Πίσω όλα ό,τι περπατήσαμε και στο βάθος το Αιγαίο που παίζει με τον ήλιο. Μπροστά μας φαίνεται τώρα το καταφύγιο της Παναγίας. Θαρρείς και το σημείο αυτό αποτελεί το σύνορο της πράσινης με την βραχώδη όψη του Άθωνα και το περίεργο είναι το μοναδικό ανοιχτό και ίσιο σημείο της περιοχής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συνολικά 3 ώρες με τις στάσεις από το Σταυρό στα 1450 μέτρα στο καταφύγιο της Παναγιάς.

Ένα μονοόροφο ενιαίο κτίσμα 100-150 τετραγωνικών μέτρων. Ανεβαίνουμε 4-5 σκαλιά και εισερχόμαστε. Μια μικρή σάλα πρώτα και αριστερά δίπλα στο τζάκι η είσοδος στη μεγάλη σάλα. Δεξιά το πηγάδι στο οποίο μαζεύεται το βρόχινο νερό. Ευθεία στο βάθος της μικρής σάλας είναι μια μικρή πόρτα. Ανοίγουμε και μπαίνουμε στο μικρό και κατανυκτικό εκκλησάκι της Παναγιάς. 5-6 στασίδια, ένα παλιό ξύλινο τέμπλο και αυτό είναι όλο.

Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε εις ανάμνηση της θείας εμφανίσεως της Παναγίας με τον Υιό της, τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Ο Άγιος Μάξιμος πήρε αυτό το επίθετο από το γεγονός ότι για να μένει διαρκώς μόνος κάθε φορά που τον πλησίαζαν κοντά άλλοι ασκητές, έκαιγε την καλύβη του και πήγαινε να ασκητέψει όλο και πιο ψηλά στο βουνό. Αφού έμεινε τρεις μέρες στην κορυφή, αξιώθηκε να δει την Παναγία, η οποία τον συμβούλεψε να κατέβει εδώ στο ναό της και να μείνει κοντά στους άλλους ασκητές για να τους ωφελήσει. Ολόκληρο το βίο του Αγίου θα τον μάθουμε όταν επισκεφθούμε την σκήτη.

η διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Το μάζεμα μερικών ξύλων για το βράδυ, το βράσιμο του όχι και τόσο καθαρού βρόχινου νερού που συλλέγουμε από τη στέρνα, καθώς και η επιλογή της σωστής θέσης που θα απλώσουμε τον υπνόσακο. Σημειωτέων ότι οι κουβέρτες που υπάρχουν δεν ενδείκνυται για χρήση. Επίσης, μέσα σε αυτό το χώρο, εκεί δίπλα στο τζάκι, ο επισκέπτης μπορεί να βρει τσάι, καφέ, ζάχαρη, τίλιο, ίσως λίγο βαμβάκι, ενόπνευμα, σπίρτα, κονσερβένια, ποτηράκια και καλώς ήλθατε στον Άθο.

Βγαίνουμε τώρα έξω για να απολαύσουμε τη θέα. Παρατηρούμε από ψηλά όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε σαν επιστρέψουμε στο Σταυρό. Πρώτα την Κερασιά, μετά τα Καυσοκαλύβια, τον Άγιο Νείλο, μέχρι τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη μύτη της Αθωνικής Χερσονήσου. Μένουμε εκστασιασμένοι από την εντυπωσιακή βουτιά του ήλιου στη θάλασσα και τα δεκάδες χρώματα που αφήνει πίσω του και εισερχόμαστε στον ξενώνα του Άθο. Αποσυρώμαστε στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς, έτσι ίσα για να διαβάσουμε λίγο τον Εσπερινό. Εδώ δεν υπάρχουν τυπικά, είμαστε μάλλον μεταξύ κόσμου και απόκοσμου. Τελειώνουμε την ανάγνωση των κειμένων και καθόμαστε μπροστά στο τζάκι για λίγο φαγητό και ένα ζεστό τσάι.

ακούτε πάντα την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ανεβαίνουμε στην κορυφή του Κονικού Γεροάθος στα 2033

Πάθος είναι γεμάτος θαύματα και κατάσπαρτος με εκατοντάδες ιστορίες αφανών αναχωρητών. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, μια ιστορία που λέγεται αιώνες τώρα για το βουνό αυτό. Μια ιστορία που ισορροπεί μεταξύ θρύλου και απόλυτης πραγματικότητας και που όλοι οι αγιορείτες μπορούν να επιβεβαιώσουν. Μιλά λοιπόν για τους 12 του Άθο. Οι άγνωστοι αναχωρητές που ποτέ κανείς δεν μπορεί να δει, κανείς δεν γνωρίζει που μένουν και που ποτέ δεν μπορούν να γίνουν 11 ή 13. Αφού όταν κοιμηθεί κάποιος, αμέσως η ομάδα συμπληρώνεται από κάποιο μοναχό που θα λάβει την πληροφορία αυτή, να εγκαταλείψει δηλαδή το κελί ή τη μονή του και να έρθει εδώ. Τόσο στο Αθωνικό Γεροντικό όσο και σε άλλα βιβλία υπάρχουν αναφορές για εμφάνιση κάποιων τέτοιων αναχωρητών για μία και μόνη φορά. Καθόμαστε λοιπόν δίπλα στο τζάκι και το περιβάλλον μας έχει συνεπάρει αρκετά. Έτσι ανοίγουμε πρώτα το βιβλίο του μοναχού Μωυσή με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις» του γέροντος Ιωακήμ για να μάθουμε λίγα σχετικά για τους 12.

άφωνα. Για τους 12 ανυπόδητους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακείμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μεταλάμβαναν από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο Παπαδανιήλ και τον υποτακτικό του Παπα Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπιν στον Παπα Γρηγόρη και τον Παπα Κοσμά, τους Μικραγιαννανίτες. Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την κερασιά πλησίων του κελιού του Γενεσίου της Θεοτόκου άκουσε ψαλμοδία και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να φάβουν ένα. Και ένας του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη, κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Θα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνος βρήκε ούτε τον τάφο.

κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο. Ο πνευματικός Παπανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930, μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε ένα μοναχό ασκητή και ανυπόδητο να αναπαύεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε, δεν βρήκε κανένα.

μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης που είναι έξω των Καριών προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε ένα αρακένδυτο ανυπόδητο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε: «Από πού είσαι, δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε: «Από τα ξηροποταμινά κελιά». «Μα δεν σε γνωρίζω, τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να το εκμυστηρευτεί πως είναι ερημίτης και τη νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και βύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανένας να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στο δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις». Εκείνος του είπε: «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν». Περί αυτών γράφουν και ομιλούν ο γέρον Αθανάσιος Λαβριώτης, ο Παπασάβας ο Πνευματικός, ο γέρον Ακάκιος Καψαλιώτης, ο γέρον Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, ο γέρον Μιχαήλ ο Καψοκαλυβίτης, ο γέρον Κύριλος Αγιανανίτης, ο γέρον Ανδρέας Αγιορείτης και άλλοι.

Ένας ευλαβής νέος από την Αθήνα, από πλούσια οικογένεια, είχε χάσει τη μητέρα του από βαριά αρρώστια και όλος ξαφνικά πέθανε και ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα. Ο θάνατος των γονέων του τον συγκλώνησε πολύ και αυτό έγινε αιτία να φιλοσοφήσει τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μοιράζει λοιπόν όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αφήνει το μεγάλο του εμπορικό κατάστημα στους υπαλλήλους του και έρχεται στο Άγιον Όρος. Περνώντας από τη Νέα Σκήτη, γνώρισε τον Παπανεόφυτο που έμενε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου, όπου φιλοξενήθηκε και εξομολογήθηκε. Ο Παπανεόφυτος του διηγήθηκε πολλά για τους ασκητές και άναψε πολύ ο θείος του πόθος όταν άκουσε για τους αναχωρητές στην κορυφή του Άθωνα. Ζήτησε μετά ευλογία από τον Παπανεόφυτο να τον δεχτεί στη συνοδεία του, να καρεί μοναχός και μετά να του δώσει ευλογία να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα. Ο Παπανεόφυτος, επειδή τον είδε πολύ ταπεινό και ευλαβή, τον δέχτηκε, αλλά τον κράτησε με τα λαϊκά και τον προετοίμαζε πνευματικά, αθόρυβα, 5 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν οι άλλοι τον ιερό σκοπό του νέου, ο οποίος απέφευγε ακόμα και τις συναντήσεις με τους πατέρες της Κήτης. Αφού λοιπόν εκπαιδεύτηκε πνευματικά 5 χρόνια, τον έκανε μοναχό ο γέροντας, τον ονόμασε Σεραφείμ και του έδωσε την ευχή του να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Μετά από 3 χρόνια ήρθε μια φορά, όπως μου διηγήθηκε ο Παπαδιονύσιος, ο παραδελφός του, και τους διηγόταν τους πειρασμούς που συνάντησε στις αρχές, που τον απειλούσαν οι δαίμονες συνέχεια. Μια νύχτα μάλιστα του πέταξαν μια παλιά λαμαρίνα που είχε μπροστά από τη σπηλιά του για να εμποδίζει λίγο τον πολύ αέρα και τη βροχή. Ο Παπασεραφείμ όχι μόνο δεν ταράχθηκε, αλλά χαμογελώντας είπε στους δαίμονες: «Θεός χωρέσει, καλά κάνατε, γιατί εγώ είχα ασχημείνει τη σπηλιά με τη λαμαρίνα που έβαλα». Είχε εμφανιστεί άλλη μια φορά μετά από 5 χρόνια ο πατήρ Σεραφείμ και ο Παπανεόφυτος του είχε δώσει ένα αρτοφόριο με τον Άγιον Άρτο και έφυγε πάλι για την κορυφή του Άθωνα και δεν ξαναφάνηκε πια. Ο πατήρ Σεραφείμ έγινε άγγελος Σεραφείμ. Πώς να μην πετάξει, αφού όλα τα πέταξε για τον Χριστό. Την ευχή του να έχουμε, αμήν.

Όταν είχα έρθει στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το 1950, ανεβαίνοντας από τα καυσοκαλύδια για την Αγία Άννα, είχα χάσει το δρόμο. Αντί να πάρω το δρόμο για τη σκήτη της Αγίας Άννης, προχώρησα για την κορυφή του Άφωνα. Αφού βάδισα αρκετά, κατάλαβα ότι πάω ψηλά και έψαχνα να βρω κανένα μονοπάτι να βγω σύντομα. Επάνω λοιπόν σε αυτή την αγωνία μου, ενώ παρακαλούσα την Παναγία να με βοηθήσει, ξαφνικά μου παρουσιάζεται ένας αναχωρητής με φωτεινό πρόσωπο, που έδειχνε από την ενδυμασία του να μην έχει επαφή με ανθρώπους. Φορούσε έναν ζωστικό σαν από καραβοπάνι, αλλά πολύ ξεθοριασμένο και κατατρυπημένο. Τις δε τρύπες τις είχε πιασμένες με ξύλινα σουβλιά, όπως πιάνουν οι Γεωργοί τα τρύπια σακιά, όταν δεν έχουν σακοράφα και σπάγκο. Είχε επίσης ένα τουρβά δερμάτινο, ξεθοριασμένο από τις τρύπες, πιασμένες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο δέλεμό του είχε μία χοντρή αλυσίδα που κρατούσε ένα κουτί μπροστά στο στήθος του. Φαίνεται είχε κάτι το ιερό. Πριν λοιπόν το ρωτήσω εγώ, μου είπε εκείνος: «Παιδί μου, δεν πάει για την Αγία Άννα αυτός ο δρόμος», και μου έδειξε το μονοπάτι. Από όλο το παρουσιαστικό του φαινόταν άγιος. Ρώτησα μετά τον ερημίτη: «Πού μένεις, γέροντα?» Και εκείνος μου απάντησε: «Κάπου εδώ», και μου δείχνει την κορυφή του Άφωνα. Επειδή είχα περιπλανηθεί δεξιά και αριστερά ψάχνοντας να βρω γέροντα να με πληροφορεί εσωτερικά, είχα ξεχάσει και τι ημέρα είναι και πόσο έχει ο μήνας. Ρώτησα λοιπόν τον ερημίτη και μου είπε ότι ήταν Παρασκευή. Μετά έβγαλε ένα μικρό σακουλάκι δερμάτινο, το οποίο είχε μέσα κάτι ξυλάκια με χαρακές, και από τις χαρακές που είδε μου είπε πόσο είχε ο μήνας. Πήρα μετά την ευχή του, προχώρησα από το μονοπάτι που μου έδειξε και βγήκα στη σκήτη της Αγίας Άννης. Ο νους μου όμως συνέχεια γύρισε στο φωτεινό πρόσωπο του αναχωρητή που ακτινοβολούσε. Αργότερα, όταν είχα ακούσει ότι υπάρχουν στην κορυφή του Άφωνα 12 αναχωρητές, είχα μπει σε λογισμούς και το είχα διηγηθεί σε έμπειρους γεροντάδες αυτό που είδα, οι οποίοι μου είπαν: «Θα ήταν και αυτός ένας από τους οσίους αναχωρητές που ζουν στην αφάνεια στην κορυφή του Άφωνα».

Όμως και στο Αθωνικό Γεροντικό βρίσκουμε μερικά ακόμα περιστατικά με τους αφανείς ασκητές, καθώς και άλλα που μιλούν για εμφανίσεις ουρανίων και πονηρών στην περιοχή αυτή.

Υπήρχε ένας ιερομόναχος Ελληνορώσος, Ακάκιος ονόματι, που είχε δύο υποτακτικούς, τον Αβέρκιον και τον Πρόχορον, στο κελί της κερασιάς Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Κάποτε ανέβηκαν στην κορυφή του Άθωνος και διανυκτέρευσαν στο κάθισμα της Παναγίας, εκεί όπου είχε εμφανιστεί η Παναγία στον Όσιο Μάξιμο των Καυσοκαλύβιν. Ο πατήρ Αβέρκιος, ενώ είχε εντολή από τον γέροντά του να μην υπάγει, πήγε να κοιμηθεί σε ένα μοναχικό κελί και κλείδωσε την πόρτα. Το βράδυ είχε δαιμονική επίθεση. Του επαρουσιάστη δαιμονικό πνεύμα και τον εκτύπα μανιωδώς. Εκείνος άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε ο γέροντάς του, πήρε το σταυρό, έκανε προσευχή, αλλά ο δαίμον δεν έφευγε. Ο πατήρ Αβέρκιος δεν μπορούσε να σηκωθεί, να ανοίξει τη θύρα. Τότε ο πατήρ Ακάκιος πήγε από το παράθυρο και λέγει στο πονηρό πνεύμα: «Με ποιο δικαίωμα εσύ χτυπάς τον υποτακτικό μου?» Με τα λόγια αυτά ο δαίμον εξεφανίστη. Ο Αβέρκιος ελευθερώθη, ησύχασε. Και γι' αυτό το γεγονός εφάνη η πνευματική υπεροχή του γέροντος από τη μία πλευρά και το παρακινδυνευμένο του θελήματος και της ανυπακοής του υποτακτικού. Καταπέλτης κατά της φυλαυτίας υπήρξε ο γέρον Ιωσήφος Ιχαστής. Δεν ελυπείτο τον εαυτό του και δεν είπε χώρη στην άσκηση. Συχνάκης, παρερχομένης της Λαμπροφόρου ημέρας της Αναστάσεως, ανήρχονται με το συνασκητή του γέροντα Αρσένιο στην κορυφή του Άθωνος μετά τον εγκλεισμό των κατά τη διάρκεια του χειμώνος στο καλύβι τους. Κολάκης παρέμειναν στο αγαπημένο εκκλησάκι της Παναγίας κάτωθεν της κορυφής. Είχαν ένα μικρό χάλκινο δοχείο στον Τορβά. Έβραζαν το χιόνι και έτσι έπινε νερό. Έβραζαν χόρτα, ευολβούς και έτρωγαν. Εκεί ο άνεμος είναι πολύ ισχυρός, διότι το υψόμετρο ανέρχεται στα 2.000 μέτρα. Για να προστατεύονται από τον άνεμο, έβρισκαν υπαίνημα σημεία μέσα σε χαράδρες και σπήλαια. Έστρωναν τις κάπες που φορούσαν για ράσα και διανυκτέρευαν όπως απαιτούσε η περίσταση. Πολλές φορές, διηγείτος εμάς ο πατήρ Αρσένιος, έκαναν τις μετάνοιές τους ανυπόδητοι πάνω στο χιόνι για την

μια περίεργη αίσθηση γλυκού φόβου, ανατριχύλας, χαράς και γαλήνης. Δουλεύουμε διαρκώς τη φωτογραφική μηχανή του μυαλού μας για να αποτυπώσουμε αυτές τις στιγμές. Αποφασίζουμε να βγούμε έξω. Μάλλον έτσι όπως έχει γίνει τώρα πια ο πλανήτης μας, σε κανένα του σημείο πλην βέβαιως των ωκεανών, δεν συναντάς απόλυτο σκοτάδι εκτός από εδώ. Όρεξη να έχεις να με

Μετά τη διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς στα 1550 μέτρα, ξεκινάμε πολύ πρωί για να πατήσουμε κορυφή. Το ξημέρωμα μας βρίσκει νωρίς στο πόδι. Δεν έχουμε άλλωστε συχνά τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου από τόσο ψηλά. Πίνουμε ένα τσάι και με λίγα παξιμάδια, ξηρούς καρπούς και σοκολάτα που είναι ό,τι πρέπει για την πορεία, ξεκινάμε.

απότομη ανηφόρα αρχίζει μόλις έξω από την Παναγιά. Πέτρα και ανήφορος είναι οι δύο λέξεις που κολλάνε στο μυαλό μας καθ' όλη την πορεία και καθ' όλου βλάστηση, αφού δεν είναι περισσότερα από 4-5 τα έλατα που συναντάμε ως την κορυφή. Τα μάτια ορθάνυχτα κοιτώντας το μονοπάτι, το οποίο δεν ξεχωρίζει από το υπόλοιπο βουνό, απλά είναι πεπατημένο και διακρίνεται κάπως. Χαρακτηριστικά είναι τα ταμπελάκια ανάμεσα στις πέτρες που δείχνουν το υποτυπώδες φιδίσιο μονοπάτι μέσα στις μεγάλες λευκές πέτρες.

Οδυσσέα πίσω μας είναι όλο ένα και πιο εντυπωσιακή, με την Παναγιά να μικραίνει. Διαρκώς μας προσπερνάνε σύννεφα, λούζοντάς μας την κυριολεξία. Είναι φορές που τον συνοδοιπόρο στα 5 μέτρα δεν μπορούμε να τον δούμε καθαρά. Κάποια ρεή θαμνώδης βλάστηση κάνει την εμφάνισή της μέσα από τις ογκώδεις πέτρες, ενώ ο αέρας πότε δυναμώνει πότε κοπάζει. Η ανάσα γίνεται βαριά και οι στάσεις όλο ένα και πιο συχνές.

Περπατάμε συνολικά 2 ώρες με τις στάσεις, 1 ώρα και 20 λεπτά καθαρής πορείας και φτάνουμε πλέον μόλις 20 μέτρα από το μικρό πλάτωμα της κορφής. Περνάμε ανάμεσα σε 2 πελώριους βράχους και στην κυριολεξία σκαρφαλώνουμε για να πατήσουμε κορυφή. Αυτό είναι 2033 μέτρα. Δέος τεράστιο, ικανοποίηση ακόμα μεγαλύτερη, εικόνες μοναδικές. Το Αιγαίο και η απεραντοσύνη του ανάμεσα από σύννεφα στα πόδια μας. Από την άλλη πλευρά, καιρού επιτρέποντος λόγω του όρους αντίθωνα που κρατάει τα σύννεφα και κόβει τη θέα, όλο το εσωτερικό του όρους μέχρι έξω. Οι καριές που φαντάζουν σαν μικρογραφία έτσι από ψηλά, η σιμωνόπετρα αριστερά, μια μικρή σαύρα που ανεβαίνει στα βράχια και η βύρον δεξιά, ένα μικρό

δίπλα μας ένα πηγάδι με βρόχινο νερό και το περιποιημένο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως, χτισμένο κατά τη δεκαετία 1890-1900 από τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, που μετέφερε μόνος του πέτρες από χαμηλά. Ο ναός είναι κτισμένο στη θέση που τα αρχαία χρόνια βρισκόταν μεγάλο άγαλμα του αθώου βιός. Όλο το πλάτωμα της κορυφής δεν πρέπει να είναι πάνω από 10 επί 20 μέτρα. Σε ένα βράχο, δίπλα από το εκκλησάκι, είναι τοποθετημένος ένας τεράστιος σιδερένιος σταυρός, σύμβολο της θρησκείας που λατρεύεται κατά γράμμα εδώ. Το σύμβολο του χριστιανισμού στην κορυφή του χριστιανισμού, ενώ γύρω του παντού υπάρχουν αλεξικέραυνα.

Η αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε αεροπλάνο είναι πολύ έντονη, με τα σύννεφα να περνάνε πολύ πιο χαμηλά από εμάς. Ακόμα και το καρμήλιο όρος των χιλίων μέτρων ύψος φαντάζει λοφάκι. Και το Αιγαίο, αυτό το Αιγαίο απέραντο, στο βάθος του μερικές κουκίδες ξεχωρίζουν. Η σκιά του Άθο ή αλλιώς Κιάθος, η νήσος Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, η Αλόνισος. Πιο αριστερά μας η Λίμνος και ο Αεστράτης. Ακόμα πιο πίσω η Θάσος και από την άλλη πλευρά η Χαλκιδική με τα δύο ακόμα πόδια της, τη Σιθωνία και την Κασάνδρα, και πιο κάτω το Πήλιο. Ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο στα πόδια μας.

Ψάχνω να δω αν υπάρχει καλύτερη ώρα για να βρίσκεται κανείς εδώ, όμως κάτι το ιδιαίτερο έχει το πρωί όταν ο ήλιος ανεβαίνει σε τέτοιο ύψος ώστε το βουνό να ρίχνει την κονική του σκιά στη θάλασσα.

γκρεμού υπάρχει ένα ταμπελάκι προς σπηλιά Πατριάρχου Ιωακήμ. 5 λεπτά σκαρφάλωμα πάνω στους βράχους και ανάμεσά τους μια μικρή σπηλιά ίσα που χωρά ένας άνθρωπος. Θεέ μου, πού σταματάει η άσκηση εδώ στο Άγιον Όρος? Πάμε όμως πίσω στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως, τα στασίδια, το ξύλινο τέμπλο και οι εικόνες, υπερκόσμιες εικόνες,

Το πανηγύρι που λαμβάνει η χώρα εδώ κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου με το παλαιό ημερολόγιο είναι μοναδικό. Όλοι μαζί, λαϊκοί και μοναχοί, ανεβαίνουν σαν μια πομπή συνοδευόμενη από μουλάρια μέχρι την Παναγιά. Εκεί κάθονται όλο το βράδυ μόνο οι μοναχοί που πρέπει να ετοιμάσουν την τράπεζα. Οι υπόλοιποι ανηφορίζουν για την ολονυχτία στην κορυφή. Η νύχτα μέσα στο κατακαλό καιρό είναι πάντα γλυκιά. Κάποιοι ανάβουν φωτιά τόσο για φως όσο και για λίγη ζαστασιά από την καλοκαιρινή δροσούλα. Τα χαράματα όλοι μαζί επιστρέφουν στην Παναγιά για την τράπεζα.

λέγεται ότι όταν κάποτε Όσιος Ευθύμιος, ο κτήτορος της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, ελειτούργη στην κορυφή του Άθο κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως, φως ουράνιου περιέλαμψεν πάντας τους παραβρεθέντας, το οποίον τους ινάγκασε να πέσουν κατά γης, μη υποφέροντες τη λάμψη. Με συντροφιά αυτές τις απίστευτες εικόνες κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, ανεβήκαμε το ιερό βουνό του Άθος στα 2033 μέτρα. Ένας μοναχός είχε πει κάποτε στον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη ότι «Ο Άθωνας είναι το μοναδικό ίσως βουνό που είτε το ανέβεις είτε όχι θα το μετανιώσεις. Άμα δεν ανέβεις, γιατί θα έχεις χάσει την άρρητη απόλαυση του αρήτου θεάματος, ενώ άμα το ανέβεις, γιατί την έχασες τόσο γρήγορα». Όλη η διαδρομή είναι μια τεράστια εμπειρία, αρκετά κουραστική βέβαια, αλλά με θέληση και πάνω απ' όλα πίστη, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Η καθαρή πορεία από το Σταυρό μέχρι την κορυφή είναι ακριβώς 3,5 ώρες, ενώ με τις τάσεις ο χρόνος αυτός αυξάνεται κατά 1,5 περίπου ώρα, ανάλογα πάντα με την αντοχή του καθενός. Το τοπίο σε αυτά τα 1200 μέτρα αλλάζει διαρκώς, ενώ το μονοπάτι σε καμία, μα καμία περίπτωση, και το τονίζουμε αυτό, δεν είναι ίσιο αλλά διαρκώς ανηφορικό. Συμβουλή μας είναι σε όποιον αποφασίσει να κάνει αυτή την ανάβαση, να μην την κάνει συνεχόμενη. Η διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Παναγιάς στα 1450 μέτρα είναι απαραίτητη. Έτσι, οι διαβάτες μπορούν και να ξεκουραστούν αλλά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, βιώνοντας έστω και για ένα βράδυ την ασκητική ζωή, απολαμβάνοντας το νυχτερινό τοπίο του Αγίου Όρους. Η ευλογημένη εποχή, όπως λένε οι πατέρες, για να ανέβει κανείς στην κορυφή είναι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο λόγω καιρού. Ξεκινώντας λοιπόν το πρωί από τα κοντινότερα σημεία, την Αγία Άννα, τα Καυσοκαλύβια, την Κερασιά, τα Κατουνάκια ή ακόμα και τη Μονή του Αγίου Παύλου ή τη Μονή Μεγής της Λαύρας, ο διαβάτης φτάνει εδώ στο Σταυρό γύρω στις 11 με 12 ή λίγο πιο νωρίς, ανάλογα πάντα από την ώρα αναχώρησης. Από εκεί στην Παναγιά και την επομένη πια νωρίς το πρωί πατά στην κορυφή. Η επιστροφή τον φέρνει νωρίς το απόγευμα ως την Αγία Άννα, την Κερασιά ή τον Άγιο Βασίλη, αφού ως το Σταυρό η κατάβαση είναι περίπου 2-2,5 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής στο Μονίμου Προαστίου Αττικής, Οδός Αποστόλου Παύλου 10, θα ακούσετε το τρίτο μέρος της συγγύσεως του κυρίου Αθανασίου Νεοφωτίστου, εκπαιδευτικού και προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, με θέμα «Τα ψυχοναρκωτικά της παραθρησκείας. Κίνδυνος αλλίωσης του Ορθοδόξου Φρονήματος». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Την ομιλία μας ασχοληθήκαμε με μία επιστολή που έστειλε στο περιοδικό Διάλογος ο ιδρυτής της αρμονικής ζωής, Ρόμπερτ Ναντζένι. Και είπαμε τότε ότι οι δοξασίες περί ολιστικής θεώρησης του κόσμου και περί συνειδητότητας Χριστού και άλλες, τις οποίες πρεσβεύει και διδάσκει στο φιλοσοφικό του κέντρο, είναι ασυμβίβαστες προς την ορθόδοξη πίστη και ακυρώνουν την εν Χριστώ ελπίδα σωτηρίας μας. Επειδή ο Ρόμπερτ Ναντζένι είχε και κατά το παρελθόν διαμαρτυρηθεί προσωπικά στο μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλευζόπουλο και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μας, με παρόμοιες αιτιάσεις και αναφορές, θεωρούμε σκόπιμο να ακούσετε μέρος της κασέδας από μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου ο αείμνηστος πατήρ Αντώνιος με μια ομάδα συνεργατών μας απαντά στα λεγόμενα του κυρίου Ναντζένι και αναλύει το περιεχόμενο των διδασκαλιών του. Ακούστε την, αγαπητή μου, με προσοχή σας παρακαλώ. Θα τελειώσει η ομιλία μας με τα λόγια του μαγαριστού πολυσέβαστου γεροντά μας, χωρίς να προσθέσω τίποτα εγώ στο τέλος, για να μας μείνει έντονη η συγκίνηση από την ανάμνηση της ζωής μας κοντά του. Να έχουμε την ευχή του.
3: Θα ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε μία εκπομπή που κάναμε στην σειρά Εκκλησία και Εκκλησίες, Αιρέσεις και Παραθρησκείες, που είχε σαν βάση μία συγκεκριμένη κασέτα από ένα σεμινάριο του Ρόμπερτ Ναντζένι με τίτλο «Διαλογισμός στο Χριστό», για να καταλάβουν και οι ακροατές την αντιπαράθεση και προπαντός την οριοθέτηση.
4: Μεταξύ των αποκρυφιστικών, γκουρουιστικών και άλλων οργανώσεων που δρούν στη χώρα μας, αγαπητοί ακροατές, είναι και η αρμονική ζωή του Μπόμπο Ναντζένι, που έχει και το αγρόκτημα Μυρινούντα.

το θέμα. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πλανώνται στο πιο βασικό σημείο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σωτηριολογική σημασία για μας, δηλαδή στην πίστη τους στο Χριστό. Δεν βλέπουν το Χριστό με τα μάτια του τα πνευματικά, και εφόσον δεν βλέπουν και γίνονται οδηγοί, οδηγούν και τους άλλους στην πλάνη, και έτσι η οργάνωση αυτή, μπορεί να πει κανείς, οδηγεί στη σύγχυση και στην αβεβαιότητα πολλές ψυχές ανύποπτων και απληροφόρητων χριστιανών. Αυτό θα το εξακριβώσουμε στη σημερινή εκπομπή με βάση μια κασέτα του ίδιου του Bob Nadjemi, και μάλιστα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Μια συγκέντρωση πάνω στο Χριστό». Στην αρχή δίδονται οδηγίες για τη στάση του σώματος, για την χαλάρωση ολοκλήρου του σώματος, σαν μια προετοιμασία για τον διαλογισμό. Και οι οπαδοί καλούνται στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την αναπνοή τους με μια ειδική τεχνική για την προετοιμασία του διαλογισμού, ανεξάρτητα εάν σε αυτήν την περίπτωση, όπως θα δούμε, χρησιμοποιούν την μορφή του Χριστού ή άλλο σύμβολο.

0: Επειδή οι όλες οδηγίες στην κασέτα δίδονται πολύ αργά, χαλαρά, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα πνεύμα υποβολής, με κατεύθυνση θα έλεγα την ύπνωση των οπαδών, θα ήθελα, Κατερίνα, να μας διαβάσεις ένα κομμάτι από αυτές τις οδηγίες που το έχουμε απομαγνητοφωνήσει.
1: Συγκεντρωθείτε τώρα στο Χριστό, ζητήστε οδήγηση σε αυτήν τη συγκέντρωση. Ζητήστε οδήγηση στη ζωή σας και ζητήστε βοήθεια για να εναρμονίσετε το χαρακτήρα σας και τη ζωή σας με το θεϊκό σχέδιο. Τώρα χαλαρώστε το μέτωπο ακόμη περισσότερο. Αδειάστε το μέτωπο, αδειάστε το νου και φανταστείτε την μορφή του Χριστού μπροστά σας σε οποιαδήποτε στάση που σας ταιριάζει. Αν δεν τον βλέπετε καθαρά, φανταστείτε την παρουσία του. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μπροστά σας. Φανταστείτε τώρα τον εαυτό σας να πηγαίνει και να τον προσκυνάτε. Νιώστε απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη προς αυτόν. Βάλτε το κεφάλι σας και τα χέρια σας στα πόδια του. Νιώστε την ευλογία του να περνάει μέσα σας. Νιώστε το εγώ σας να εγκαταλείπεται προς αυτόν.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν είναι ένα συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, και ανεπανάληπτο πρόσωπο, αλλά είναι μια διαλογιστική εικόνα, όπως και κάθε άλλη εικόνα η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θέση της μορφής του Χριστού, λόγου χάρη μια φλόγα ενός κεριού ή σελήνη ή μια άλλη οποιαδήποτε μορφή, λόγου χάρη του Βούδα ή του Κρίσνα ή και του Σαϊμπάμπα, του γκουρού δηλαδή του Νάντζεμι, που βρίσκεται σήμερα στην Ινδία. Η συγκέντρωση στην μορφή του Χριστού ή και η λεγόμενη προσευχή του Ιησού που χρησιμοποιείται σε αυτήν την οργάνωση είναι σε αυτήν την περίπτωση μια διαλογιστική τεχνική και τίποτε άλλο. Έτσι στο περιοδικό Αρμονική Ζωή αναφέρεται:
1: «Πριν 9 χρόνια, όταν ήρθα στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα τι ακριβώς ήταν αυτό. Η προσευχή του Ιησού είναι η τέλεια τεχνική διαλογισμού για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μη χριστιανούς που ίσως θα ενδιαφέρονται».
0: Η προσευχή του Ιησού, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, δεν προϋποθέτει μια προσωπική θέση και σχέση απέναντι στον Χριστό, ούτε οδηγεί σε αυτήν τη σχέση. Είναι μια τεχνική διαλογισμού, μια διαλογιστική δηλαδή τεχνική.
1: Είναι βασικό να πούμε τι αντιπροσωπεύει ο Χριστός για τον Μπομπ Νάντζεμι. Στο περιοδικό Αρμονική Ζωή δημοσιεύεται άρθρο του με τίτλο «Ο συμβολισμός της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού». Εκεί γράφει: «Ποιος είναι όμως ή τι είναι ο Χριστός? Ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος που έζησε πριν 2000 χρόνια. Είναι η δύναμη του Πνεύματος, της ζωής του Θεού που ζει μέσα μας τώρα. Είναι η

0: Συνειδητότητα Χριστού ή η παγκόσμια συνειδητότητα που ζει μέσα σε κάθε πλάσμα, παντού, και στα ζώα και στα φυτά. Εκείνος μας το είπε ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το καταλάβουμε ακόμη αυτό, γιατί δεν φτάσαμε το στάδιο της εξέλιξης όπου μπορούμε να αισθανθούμε ή να έχουμε την εμπειρία της συνειδητότητας Χριστού μέσα μας. Άρα πώς μπορούμε να τη δούμε στους άλλους?
1: Νομίζω ότι εδώ έγινε πολύ σαφές πως ο Χριστός, σύμφωνα με την πίστη αυτής της οργανώσεως και ειδικότερα του Μπομπ Νάτζεμι που έγραψε αυτό το άρθρο, δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια κατάσταση μέσα μας, μια συνειδητότητα μέσα μας, αλλά και μέσα στα φυτά και στα ζώα, στα ερπετά, παντού. Χριστός είναι ο καθένας μας. Επίσης Χριστός είναι και ένα άλογο, ένας σκύλος, μια γάτα, μια χελώνα, ένα φίδι, ένας πλάτανος, μια αιτιά, η ρίγανη ή και η αγριάδα, τα πάντα. Μόνο που δεν ξέρουμε πως ταυτιζόμαστε με αυτήν με την παγκόσμια συνειδητότητα και νομίζουμε πως είμαστε κάτι ξεχωριστό. Έτσι η οργάνωση του Νάτζεμι με το διαλογισμό, με όλες τις τεχνικές δηλαδή που χρησιμοποιεί, μας μεταφέρει σε μια νέα νοητική κατάσταση που πιστεύουμε πλέον, πιστεύουμε εντός εισαγωγικών, πως όλα είναι ένα και πως δεν υπάρχει τίποτε εκτός από αυτό το ένα. Και αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είμαστε, δεν είμαστε. Αυτό που νομίζουμε εμείς ότι γύρω μας υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η συνειδητότητα που ονομάζεται Θεός. Εμείς είμαστε ο Θεός. Και εδώ φαίνεται καθαρά πλέον η ασυμβίβαστη αυτή με την χριστιανική πίστη διδασκαλία, όπου δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, στο δημιουργό και στα δημιουργήματα. Όλοι είμαστε Θεός, όλοι είμαστε Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι πλέον συγκεκριμένο και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Δεν μπορεί ποτέ να πει ο Νάτζεμι ότι πιστεύει εις τον Χριστό, τον επιποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα εκ των νεκρών κτλ. Χριστός είναι μια κατάσταση μέσα μας, δεν είναι πρόσωπο.

0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω μία συμπλήρωση. Ακόμη και αν λογίζεται ο Χριστός πρόσωπο, όπως είδαμε σε αυτές τις οδηγίες, τότε δεν είναι αυτός ο τελικός σκοπός. Θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η μορφή και να γίνει διάχυτο φως μέσα μας και σε όλη τη δημιουργία. Και αυτό ο Μπομπ Νάτζεμι το ονομάζει αρμονία, αγάπη και ούτω καθεξής. Χρησιμοποιεί δηλαδή χριστιανικούς όρους για να μεταδώσει αντιχριστιανικό περιεχόμενο. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στη συνέχεια των οδηγιών στην κασέτα. Και θα ήθελα να ακούσουμε εδώ τα ίδια τα λόγια του Μπομπ Νάτζεμι, αργά, σε στυλ δηλαδή υποβολής. Ας βάλουμε λοιπόν την κασέτα αυτή.
1: Είστε πάλι στο νου σας. Το Χριστό απέναντι σας.

Dusty House.

0: Αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι έγινε σαφές πως εδώ δεν πρόκειται για τη λατρεία του Χριστού, αλλά για την ειδωλοποίηση των διαλογισμένων οπαδών του Νάτζεμι που παίρνουν τη θέση του Χριστού, γίνονται δηλαδή αντί του Χριστού, με άλλα λόγια αντίχριστοι. Ο διαλογιζόμενος στην μορφή του Χριστού καλείται να ξεπεράσει αυτή τη μορφή για να ταυτίσει τον εαυτό του με το φως, και το Χριστό ακόμη να τον ταυτίσει με το φως που δεν βρίσκεται πλέον έξω από τον εαυτό του αλλά μέσα στον ίδιο τον εαυτό του. Σε κατάσταση χαλάρωσης και υποβολής, με μια τεχνική υπνοτισμού, φαντάζεται τον εαυτό του όλο φως, και αυτό το ονομάζει συνειδητότητα του Χριστού ή και ακόμη ουσία του Χριστού. Γίνεσαι πλέον ένα με το Χριστό, ένα με την οικουμενική συνειδητότητα, υποστηρίζει ο Νάντζεμι. Ύστερα του υποβάλλεται η ιδέα πως η ύπαρξή του διευρύνεται και περιλαμβάνει τα πάντα. Σε αυτήν την κατάσταση καλείται πλέον να μείνει όσο επιθυμεί, σε μια κατάσταση πλάνης που εμπερικλεί ασφαλώς κινδύνους ακόμη και για την πνευματική ισορροπία του ανθρώπου. Αλλά για να γίνει σαφής ο αντιχριστιανικός χαρακτήρας και στόχος της αρμονικής ζωής, θα ήθελα να αναφέρουμε ακόμη μερικά αποσπάσματα από τα δημοσιεύματα του Μπομπ Νάτζεμι, για να γίνει, επαναλαμβάνω, σαφές ότι σε αυτόν δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πρόσωπο Ιησού Χριστού σε εσχάτη ανάλυση. Ο στόχος είναι ο Χριστός μέσα μας, η χριστική συνείδηση, η ουσία του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά ακούσατε σε αυτές τις οδηγίες μέσα στην κασέτα. Κατερίνα, θα ήθελες να διαβάσεις ακόμη μερικά αποσπάσματα.
1: Ο Χριστός είναι η οικουμενική συνειδητότητα που ζει μέσα σε
0: αυτά
1: όλα
0: τα
1: πλάγματα.
0: Αυτά τα λέει ο Νάντζε, εμείς στο άρθρο του.
1: Οπωσδήποτε. Ο Χριστός λοιπόν είναι η οικουμενική συνειδητότητα που ζει μέσα σε όλα τα πλάσματα, άσχετα από τη θρησκεία τους, τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, την εθνικότητά τους. Ένα άλλο μήνυμα που μας έδωσε είναι ότι ο Θεός δεν είναι μια συγκεκριμένη μορφή, αλλά ένα είδος οικουμενικής συνειδητότητας. Έτσι ο καθένας από εμάς έχει κατευθείαν πρόσβαση σε αυτή τη θεϊκή συνειδητότητα. Ο Θεός δεν υπάρχει έξω από εμάς σε κάποιο παράδεισο. Υπάρχει σαν την δύναμη της ζωής της ίδιας, τη δύναμη της φύσης μέσα στο σώμα μας και το νου μας. Αυτή η δύναμη, αυτή η συνειδητότητα του Χριστού βρίσκεται μέσα μας, αλλά είναι...
0: Συγγνώμη Κατερίνα, νομίζω λέει εδώ αυτή η συνειδητότητα Χριστού, όχι αυτή η συνειδητότητα του Χριστού, διότι ο Χριστός ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν πρόσωπο. Συνέχισε.
1: Αλλά είναι καλυμμένη από το μέγεθος του εγώ μας, που είναι και αυτό αποτέλεσμα της άγνοιάς μας. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της είναι ένα μεγάλο μέρος της εκδήλωσης του Θεού, της οικουμενικής συνειδητότητας στο υλικό επίπεδο. Και συνεχίζει. Τώρα είναι στο χέρι σας. Η δύναμη βρίσκεται μέσα σας. Έχετε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε μια πρόσβαση στο Θεό. Εξαρτάται από σας.
0: Βλέπετε το στοιχείο της αυτοσωτηρίας. Από σας εξαρτάται. Δεν πρέπει να περιμένετε λόγου χάρη το έλεος του Θεού, αλλά μέσα σας είναι ο Χριστός, μέσα σας είναι ο Θεός, μέσα σας είναι η σωτηρία, στα χέρια σας βρίσκονται όλα. Ούτε ο Χριστός λοιπόν, ούτε ο Θεός Πατέρας είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Είναι μόνο η οικουμενική συνειδητότητα, και δεν υπάρχει έξω από μας αυτή η συνειδητότητα. Είναι η συνειδητότητα του Χριστού μέσα μας. Αλλά αυτού του πράγματος έχουμε άγνοια. Γι' αυτό και είμαστε καλυμμένοι, λέγει ο Νάντζεμι, νομίζοντας πως υπάρχουμε σαν κάτι ξεχωριστό. Και σε άλλο σημείο, στο αναστάσιμο τεύχος της αρμονικής ζωής του 1985, με τίτλο «Η φλόγα της Ανάστασης», αναφέρεται:
1: «Καθένας από μας είναι ένα σώμα που περιέχει την ίδια πνευματική ουσία που κάποτε ήταν ο ένας Θεός και τώρα είναι πολλές μορφές των υπάρξεων που κατοικούν στη γη».

0: Όταν λοιπόν ο Νάντζελη μιλάει για πίστη στο Θεό, εννοεί πίστη στον εαυτό μας ή μάλλον στον εαυτό του. Λέει στην αρμονική ζωή, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μας είναι ο Θεός. Και συνεχίζει, με αυτήν την πίστη μπορούμε να κινήσουμε βουνά ή να νικήσουμε το θάνατο, λέγει χαρακτηριστικά.
1: Έτσι ο Μπομπ Νάντζελη στο όνομα του Χριστού κηρύττει το Ευαγγέλιο του αρχαίου Όφεως, δηλαδή το σατανικό Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με αυτό, ο άνθρωπος μπορεί με τις δικές του τεχνικές να γίνει ο ίδιος ο Θεός και δεν χρειάζεται κανένα Θεό έξω από τον εαυτό του. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας παρασύρονται στην αρμονική ζωή και οδηγούνται μακριά από την πίστη στο Χριστό. Μάλιστα, ο Νάντζελη δεν παραλείπει να οργανώνει προσκυνηματικές εκδρομές στην Ινδία με σκοπό να οδηγήσει τους οπαδούς στον γκουρού του, τον Σάι Μπάμπα, που λατρεύεται σαν Θεός. Ο ίδιος ο Νάντζελη στα δημοσιεύματά του ισχυρίζεται πως ο Σάι Μπάμπα είναι ο Χριστός της σημερινής εποχής.
0: Επειδή όμως αυτό το αρνείται ο Μπομπ Νάντζελη ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε ορισμένες ομιλίες και σεμινάρια που κάνει, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους στίχους από ύμνους, από λατρευτικούς ύμνους, οι οποίοι αναφέρονται στον Γκουρού Σάι Μπάμπα. Είναι βιβλία που εκδόθηκαν στα αγγλικά από την ίδια την οργάνωση.
1: Παραδεινόμαστε στον Γκουρού και Θεό μας. «Ο Κύριε Σάι Ραμ, δόξασε εν υψίστης, ο Γκουρού ενσάρκωσε της Αγίας Τριάδος, ο Κύριε Σάι στη μορφή του Βράχμα, σωτήρα των αδυνάτων, υμνώ το όνομά σου. Ο Κύριε Σάι, Κύριε του Σύμπαντος».
0: Αυτοί οι ύμνοι, αγαπητοί ακροατές, αποδεικνύουν πως ο Νάντζελη, πίσω από το όνομα του Χριστού και πίσω από το όνομα της Αγίας Τριάδος, λατρεύει ασφαλώς δαιμόνια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε το τρίτο μέρος της εισηγήσεως του κυρίου Αθανασίου Νοφωτίστου, εκπαιδευτικού και προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, με θέμα τα ψυχοναρκωτικά της παραθρησκείας, κίνδυνος αλλίωσης του ορθοδόξου φρονήματος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα, κοντά σε σένα τον ίδιο με τη δόξα την οποία είχα κοντά σου προτού υπάρξει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήταν και τους έδωσες σε μένα και το λόγο σου έχουν τηρήσει. Τώρα πίστηκαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα, διότι τα λόγια που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς και αυτοί τα δέχτηκαν και πίστηκαν πραγματικά ότι από σένα προήλθα και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, διότι είναι δικοί σου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί δι' αυτόν. Και δεν είμαι πλέον στον κόσμο, ενώ αυτοί είναι στον κόσμο, εγώ δε έρχομαι σε σένα. Πατέρα δυνατέ, φύλαξέ τους με τη δύναμή σου, την οποία έδωσες σε μένα για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους φύλασα με τη δύναμή σου. Όσους μου έδωσες φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν απολέσθηκε, παρά ο άνθρωπος της απολίας, ο Ιούδας, και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Αλλά τώρα έρχομαι σε σένα και λέγω αυτά στον κόσμο για να έχουν πλήρη τη χαρά μου μέσα τους. Εγώ τους έδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, διότι δεν είναι από τον κόσμο. Δεν έχουν τα φρονήματα του κόσμου, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δόξασέ τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και εξαιτίας αυτών εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί δοξασμένοι αληθινά. Δεν παρακαλώ δε μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστεύσουν με το κήρυγμα τους σε μένα, για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ, Πατέρα, με μένα και εγώ με σένα, έτσι και αυτοί διημών να είναι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ δε τη δύναμη που έδωσες σε μένα έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαι εμείς ένα. Επίσης ένα εγώ με αυτούς και εσύ με μένα ως άνθρωπο, για να έχουν φτάσει σε τελεία ενότητα, οποία είναι η ενότηση όχι μόνο μεταξύ πιστών, αλλά πιστών Χριστού Θεού, και για να πείθεται ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνοι τους οποίους μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες, διότι με αγάπησες πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Πατέρα δίκαι, βεβαίως ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί πίστηκαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα σε αυτούς γνωστό το όνομά σου και θα το κάνω γνωστότερο, ώστε η αγάπη με την οποία με αγάπησες να είναι μέσα τους και εγώ ο ίδιος να είμαι μέσα τους. Αυτά είπε ο Ιησούς και βγήκε μαζί με τους μαθητάς του πέρα από το χήμαρο των κέδρων, όπου ήταν κήπος στον οποίο μπήκε αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε δε τον τόπο και ο Ιούδας που θα τον παρέδιδε, διότι πολλές φορές ο Ιησούς πήγε εκεί μαζί με τους μαθητάς του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού πήρε ρωμαϊκό στρατιωτικό απόσπασμα και αστυνομικούς από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, φθάνει εκεί με δαυλούς και λιχνάρια και όπλα. Ο Ιησούς τότε, γνωρίζοντας όλα όσα θα του συνέβαιναν, προχώρησε και τους είπε: «Ποιον ζητείτε?» Του αποκρίθηκαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι». Ήταν δε μαζί τους και ο Ιούδας ο προδότης του. Μόλις δε τους είπε: «Εγώ είμαι», οπισθοχώρησαν και έπεσαν κάτω. Πάλι δε τους ρώτησε: «Ποιον ζητείτε?» Και αυτοί είπαν: «Τον Ιησού τον Ναζωραίο». Είπε τότε ο Ιησούς: «Σας είπα ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν ζητείτε εμένα, αφήσετε αυτούς τους μαθητάς να φύγουν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει: «Από αυτούς που μου έδωσες δεν έχασα κανένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχοντας μαχαίρι, το τράβηξε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του απέκοψε το δεξιό αυτή. Ο δε δούλος ονομαζόταν Μάλχος. Ο Ιησούς είπε τότε στον Πέτρο:
Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας να μην το πιω. Τότε το στρατιωτικό απόσπασμα και ο χιλίαρχος και τα αστυνομικά όργανα των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν και τον οδήγησαν πρώτα στον Άννα, διότι ήταν πεθερός του Καϊάφα που ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου. Ο δε Καϊάφας ήταν εκείνος που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να θανατωθεί ένας άνθρωπος για το λαό. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης. Ο δε μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ενώ ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στην εξώπορτα. Βγήκε τότε ο μαθητής ο άλλος, ο γνωστός στον αρχιερέα, και μίλησε στη θυρωρό και έβαλε τον Πέτρο μέσα. Αλλά λέγει η πυρέτρια, η θυρωρός, τον Πέτρο, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς αυτού του ανθρώπου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ήταν δε εκεί οι δούλοι και τα αστυνομικά όργανα και είχαν ανάψει φωτιά, διότι έκανε ψύχος και θερμαίνονταν. Μαζί τους δε ήταν και θερμαινόταν και ο Πέτρος. Ο δε αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησού για τους μαθητάς του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Εγώ φανερά μίλησα στον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα στη συναγωγή και στο ναό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συγκεντρώνονται, και κρυφά δεν είπα τίποτε. Γιατί ρώτας εμένα?» Ρώτησε αυτούς που έχουν ακούσει τι κήρυξα σε αυτούς. «Να, αυτοί ξέρουν τι είπα εγώ». Όταν δε είπε αυτά, ένας από τα αστυνομικά όργανα που ήταν κοντά έδωσε ράπισμα στον Ιησού και είπε, «Έτσι ομιλεί στον αρχιερέα». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν ομίλησα κακός, λέγε τι κακό είπα. Αλλά εάν ομίλησα καλός, γιατί με χτυπάς?» Ο Άννας τον έστειλε δεμένο στον Καϊάφα τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος εξακολουθούσε να είναι εκεί και να θερμαίνεται. Και του είπαν, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητάς του?» Εκείνος δε αρνήθηκε και είπε, «Δεν είμαι». Του λέγει ένας από τους δούλους του αρχιερέως, που ήταν συγγενής εκείνου, του οποίου έκοψε ο Πέτρος το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Πάλι δε ο Πέτρος αρνήθηκε και αμέσως ένας πετεινός λάλησε.

Οδηγούν έπειτα τον Ιησού από τον Καϊάφα στο πρετόριο, το παλάτι του Ρωμαίου ηγεμόνος. Ήταν δε πρωί και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά ως καθαροί τελετουργικά να μπορούν να φάγουν το πασχαλινό φαγητό. Γι' αυτό ο Πιλάτος βγήκε έξω προς αυτούς και είπε: «Ποια κατηγορία έχετε εναντίον αυτού του ανθρώπου?» Αποκρίθηκαν και του είπαν: «Αν δεν ήταν αυτός κακοποιός, δεν θα τον παραδίδαμε σε σένα». Τους είπε τότε ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν σεις και θανατώσετε αυτόν συμφώνως προς τον νόμο σας». Αλλά οι Ιουδαίοι του είπαν: «Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να θανατώσουμε κανένα». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύοντας με τι είδος θανάτου θα πέθαινε, ότι θα τον σταύρωναν δηλαδή οι Ρωμαίοι, όπως συνήθιζαν να εκτελούν τους καταδίκους, ενώ οι Ιουδαίοι τους λιθοβολούσαν. Μπήκε τότε πάλι ο Πιλάτος στο πρετόριο και φώναξε τον Ιησού και του είπε: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αφ' αυτού συλλέγεις αυτό, ή άλλοι σου είπαν για μένα?» Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το δικό σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από αυτό τον κόσμο, τα δικά μου στρατιωτικά όργανα θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η δική μου βασιλεία δεν είναι απ' εδώ». Του είπε τότε ο Πιλάτος: «Λοιπόν, είσαι βασιλεύς εσύ?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Το λέγεις εσύ ότι είμαι βασιλεύς εγώ. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας ο οποίος είναι τέκνο της αληθείας παραδέχεται τη διδασκαλία μου». Του λέγει ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και όταν είπε αυτό, πάλι βγήκε έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέγει: «Εγώ καμία ενοχή δεν βρίσκω σε αυτόν. Υπάρχει δε συνήθεια σε εσάς να ελευθερώσω για χάρη σας ένα υπόδικο κατά την εορτή του Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να ελευθερώσω για χάρη σας τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Παρά τα αυτά όμως όλοι κράβγασαν λέγοντας: «Όχι αυτόν, αλλά τον Βαραβά». Ο δε Βαραβάς ήταν ληστής. Τότε δε ο Πιλάτος διέταξε τους στρατιώτες και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν. Επίσης οι στρατιώτες έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έθεσαν πάνω στο κεφάλι του ως βασιλικό δήθεν στέμα και τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα ως βασιλική δήθεν πορφύρα και έλεγαν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων», και του έδιναν ραπίσματα. Τότε ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω και τους λέγει: «Να σας τον φέρνω πάλι έξω για να ειδείτε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν καμία ενοχή». Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορώντας το ακάνθινο στεφάνι και τον κόκκινο μανδύα και τους λέγει: «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν δεν τον είδαν οι αρχιερείς και τα αστυνομικά όργανα, κράβγασαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Τους λέγει ο Πιλάτος: «Πάρετε αυτόν εσείς και σταυρώσετε, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν ενοχή». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Όταν δε ο Πιλάτος άκουσε αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπήκε πάλι στο πρετόριο και λέγει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του αποκρίθηκε. Του λέγει τότε ο Πιλάτος: «Σε μένα δεν ομιλείς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, ο Καϊάφας με το συνέδριο, έχει μεγαλύτερη αμαρτία». Γι' αυτό το λόγο ο Πιλάτος κατέβαλε προσπάθειες να τον ελευθερώσει. Αλλά οι Ιουδαίοι κράβγαζαν λέγοντας: «Εάν ελευθερώσεις αυτόν, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλέα αντιπράττει στον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν άκουσε αυτό το λόγο, οδήγησε έξω τον Ιησού και κάθισε στη δικαστική έδρα, σε τόπο λεγόμενο Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά δε Γαβαθά. Ήταν δε η Παρασκευή του Πάσχα.
παραμονή του Πάσχα κατά την οποία γινόταν προετοιμασία για το Πάσχα, ώρα δε 12 περίπου το μεσημέρι, και λέγει στους Ιουδαίους: «Ιδού ο βασιλεύς σας», αλλά αυτοί κράβγασαν: «Θανάτος έτον, θανάτος έτον, σταύρος έτον». Τους λέγει ο Πιλάτος: «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε βασιλέα παρά τον Κέσσαρα». Και τότε, για να τους ικανοποιήσει, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Παρέλαβαν δε τον Ιησού οι στρατιώτες και έφυγαν. Έτσι, βαστάζοντας το σταυρό του, βγήκε από την πόλη στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος στα εβραϊκά λέγεται Γολγοθάς, όπου τον σταύρωσαν και μαζί του άλλους δύο, ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη, και στο μέσον τον Ιησού. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και την έθεσε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο στην επιγραφή: «Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτή δε την επιγραφή πολλοί από τους Ιουδαίους ανέγνωσαν, διότι ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη. Αυτό δε ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, ακριβέστερα αραμαϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, λατινικά. Αλλά οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν στον Πιλάτο: «Να μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε: Είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Αποκρίθηκε ο Πιλάτος: «Ό,τι έγραψα, έγραψα». Οι δε στρατιώτες, όταν σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ενδύματά του και τα χώρισαν σε 4 μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν και το χιτώνα. Ο δε χιτών ήταν άραφος, υφασμένος ολόκληρος από πάνω έως κάτω. Είπαν δε μεταξύ τους: «Ας μην το σχίσουμε, αλλά ας ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο, το οποίο λέγει: «Μοίρασαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους και για την ενδυμασία μου έριξαν κλήρο. Και οι μεν στρατιώτες αυτά έκαναν». Κοντά δε στο σταυρό του Ιησού βρίσκονταν η μητέρα του και η αδελφή, συνήφη συνυφάδα της μητέρας του, Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Όταν δε ο Ιησούς είδε τη μητέρα και το μαθητή που αγαπούσε ιδιαιτέρως, να παρίσταται, λέγει στη μητέρα του: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει στο μαθητή: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε μαζί του.

Μετά από αυτό, γνωρίζοντας ο Ιησούς ότι όλα πλέον έχουν συντελεστεί για να επαληθεύσει τελείως η γραφή, λέγει «Διψώ». Βρισκόταν δε εκεί ένα δοχείο γεμάτο ξύδι, και αφού γέμισαν ένα σφουγγάρι με ξύδι και το στήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν στο στόμα του. Όταν δε ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε «Έχουν όλα εκπληρωθεί», και αφού έγειρε το κεφάλι παρέδωσε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, επειδή ήταν Παρασκευή, για να μην μείνουν στο σταυρό τα σώματα κατά το Σάββατο, ήταν δε μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, άρχιζε το Πάσχα, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να συντριβούν τα σκέλη τους και να ξεκρεμαστούν από τους σταυρούς. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέτριψαν τα σκέλη και του άλλου που σταυρώθηκε μαζί του. Αλλά όταν ήλθαν στον Ιησού, επειδή είδαν ότι είχε πλέον πεθάνει, δεν συνέτριψαν τα σκέλη του. Αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε την πλευρά του με λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και εκείνος που είδε έδωσε μαρτυρία, και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Ναι, εκείνος έχει τη συνείδηση ότι λέγει την αλήθεια, για να πιστέψετε κι εσείς. Μ' αυτά δε που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής, ως τούν αυτού δεν θα συντριβεί. Και πάλι άλλος λόγος της γραφής λέγει, θα ταινίσουν σε εκείνο που κέντησαν με τη λόχη. Μετά δε από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των Ιουδαίων, παρακάλεσε τον Πιλάτο να αποκαθυλώσει, να ξεκρεμάσει από το σταυρό το σώμα του Ιησού, και επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήλθε λοιπόν και αποκαθύλωσε, ξεκρέμασε από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος, που πήγε νύχτα στην αρχή στον Ιησού και έφερε μείγμα σμύρνης και αλόης, αρωμάτων περίπου 100 ρωμαϊκές λίτρες, περισσότερο από 32 κιλά. Πήρε λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξαν με λινές ταινίες, αφού το έλουσαν με τα αρώματα, καθώς συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν τους νεκρούς για την ταφή. Στον τόπο δε όπου σταυρώθηκε ήταν κήπος, και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, στο οποίο ποτέ κανείς δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν, λόγω της Παρασκευής των Ιουδαίων, ημέρας προετοιμασίας για το Σάββατο και το Πάσχα, επειδή το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού. Κατά την πρώτη δε ημέρα της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνήμα πρωί, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι, και βλέπει το λίθο μετατοπισμένο από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει τότε και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς ιδιαιτέρως, και τους λέγει «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έθεσαν». Ξεκίνησε τότε ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν προς το μνήμα. Έτρεχαν δε οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής έτρεξε εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε στο μνήμα πρώτος, και έσκυψε να ειδεί και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης, αλλά δεν μπήκε μέσα. Φθάνει κατόπιν ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τις νεκρικές ταινίες κατά γης και το μαντίλι που ήταν στο κεφάλι του να μην είναι μαζί με τις νεκρικές ταινίες, αλλά χωριστά, διπλωμένο και τοποθετημένο σε ένα μέρος. Τότε δεν μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που έφτασε στο μνήμα πρώτος και είδε και πίστευσε. Ποτέ δε μέχρι τότε δεν συνειδητοποίησαν τη γραφική μαρτυρία ότι πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι οι μαθητές έφυγαν και γύρισαν πάλι στα καταλήματά τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω από το μνήμα και έκλαιε. Και καθώς έκλαιε, έσκυψε και κοίταξε στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών, όπου ήταν το σώμα του Ιησού. Και τις λέγουν εκείνοι «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?» Τους λέγει «Διότι πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έθεσαν». Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται, αλλά δεν κατάλαβε ότι είναι ο Ιησούς. Τις λέγει ο Ιησούς «Γυναίκα, γιατί κλαίεις? Ποιον ζητείς?» Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, του λέγει «Κύριε, εάν το σήκωσες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω».
της λέγει ο Ιησούς, Μαρία. Στράφηκε εκείνη και του λέγει, Ραβουνί, που σημαίνει διδάσκαλε. Της λέγει ο Ιησούς, μη με εγγίζεις. Δεν έχω βεβαίως ανέβει ακόμα προς τον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριο και της είπε αυτά. Την ημέρα δε εκείνη, την πρώτη της εβδομάδος, όταν βράδιασε και ενώ οι θύρες του σπιτιού που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές ήταν κλειστές για το φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει, ευλογία σε εσάς. Και μόλις είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν δε οι μαθητές, διότι είδαν τον Κύριο. Τους είπε δε πάλι ο Ιησούς, ευλογία σε εσάς. Όπως ο πατέρας απέστειλε εμένα, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Και αφού είπε αυτό, φύσηξε σε αυτούς και τους λέγει, λάβετε Αγία εξουσία, πνευματική εξουσία. Σ' όσους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, λογομετανοίες και εξομολογήσεως, σ' αυτούς συγχωρούνται. Σ' όσους τις αφήνετε ασυγχώρητες, λόγω αμετανοησίας και μη εξομολογήσεως, μένουν ασυγχώρητες.

Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του έλεγαν δε οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Αλλά αυτός τους είπε, εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του τη λοχισμένη, δεν θα πιστεύσω. Μετά δε από 8 ημέρες πάλι οι μαθητές του ήταν μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές, και στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, ευλογία σε εσάς. Έπειτα λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου. Επίσης φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Θωμάς του είπε τότε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Του λέγει ο Ιησούς, διότι με είδες πίστευσες. Ευτυχείς εκείνοι που χωρίς να με ειδούν θα πιστεύσουν. Και άλλα δε πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Αυτά δε γράφτηκαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, και για να έχετε πιστεύοντας ζωή δια του ονόματος του. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκα στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν, όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στη λίμνη, ενώ οι άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίχτυ με τα ψάρια. Δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά πήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά, το δίχτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Σύ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη ως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του, αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Βόσκε τα αρνία μου». Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Του λέγει, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Του λέγει για τρίτη φορά, «Σίμων, Υιέ του Ιωνά, με αγαπάς?» Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, «Με αγαπάς?» Και του απάντησε, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέγει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». «Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό δε είπε
για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάζει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό, του λέγει: ακολούθησέ με. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω

Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλό. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ, Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου, ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνει να λυθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτηρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 27 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. Τη 27η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου, εξήγενο πριν εκ γνάθου Σαμψών πόμα, ονήν δε Σαμψών μύρον εκ τάφου βρύει. Ο παλαιός Σαμψών έβγαζε νερό από τη σταγόνα, ο δε τωρινός Σαμψών αναβρίζει μύρο από τον τάφο.

Πόνσιος Σαμψών καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική γενιά της Ρώμης. Μετά τον θάνατο των γονέων του, διένυμε στους πτωχούς και πένιτες την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί στην βασιλεύουσα πήγε σε όλους τους σεβάσμιους οίκους προσευχής, τα μοναστήρια και άλλα ιδρύματα. Τους οίκους αυτούς τους απόλαυσε με οσιότητα. Διαμένοντας δε όσιος εκεί, είχε την κατάλληλη ησυχία και έτσι απερίσπαστος εντρυφούσε στη μελέτη των θεόπνευστων γραφών, έχοντας προσκολλημένη τη σκέψη του μόνο στο Θεό. Η βαθιά πίστη, η ευσέβεια και η αρετή του Σαμψών έγινε γνωστή στον σεβασμιότατο Πατριάρχη Μινά 536-552 μετά Χριστόν και χειροτονήθηκε από αυτόν ιερέας. Έτσι Όσιος συγκαταριθμήθηκε στον ιερό κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και ως κληρικός αναδείχθηκε σωτήριο λιμάνι για εκείνους που παίνονταν και είχαν ανάγκη για βοήθεια. Ο Όσιος Σαμψών κατά τα νιανικά του χρόνια είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Έτσι όταν κάποτε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος ο Μέγας 527-565 μετά Χριστόν, άρρωστος από μια βαριά και ανίατη ασθένεια, αυτός μόνος με την χρησιμοποίηση των ιατρικών του γνώσεων και την θερμή του προσευχή κατόρθωσε να τον θεραπεύσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού ο αυτοκράτορας θαύμασε πάρα πολύ την αρετή του Σαμψών. Για τούτο, απονέμοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς αυτόν, αλλά και προς ένδειξη της μεγάλης του ευγνωμοσύνης για την θεραπεία του, ανήγειρε κοντά στον οίκο του Οσίου τον μέγιστο και περιβόητο ξενώνα, το νοσοκομείο, προκειμένου εκείνος να φιλοξενεί εκεί τους ξένους και τους ασθενείς και να τους ιατρεύει. Ο Ιουστινιανός επίσης τίμησε τον Όσιο Σαμψών και με άλλο τρόπο τον κατέστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του έδωσε με άλλα λόγια ένα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό αξίωμα.

τον ξενώνα, το νοσοκομείο αυτό, το έκτισαν οικοδόμοι που έκτισαν την Αγία Σοφία και ονομάστηκε από τον Ιουστινιανό νοσοκομείο Σαμψών του ξενοδόχου. Ο Όσιος Σαμψών πολιτεύτηκε στη ζωή του Οσίος και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι, αφού έγινε πρόξενος σωτηρίας σε πολλούς και υποκίνησε πολλούς προς ζήλο και μίμηση του καθαρού και αγγελικού βίου που εκείνο ζούσε, ανεπάφθη εν ειρήνη στον ξενώνα, το νοσοκομείο που ο ίδιος με επιτυχία διοικούσε. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στον μέγιστο και περίλαμπρο ναό του Αγίου Μοκείου. Αναβλύζει δε κάθε ημέρα νάματα η αματοφόρα προς δόξα και ένο Χριστού του Θεού ημών.

27 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Η φιλοξενία είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος, που γύριζε σε πολλές πόλεις και αντιμετώπιζε άμεσα το πρόβλημα της στέγης, συνιστά στους χριστιανούς να επιδιώκουν την φιλοξενία. Και αλλού υπενθυμίζει να μην ξεχνούμε την φιλοξενία. Θέλει οι χριστιανοί να είναι φιλόξενοι και φιλάγαθοι. Και ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι εις αλλήλους. Ο Κύριος μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη φιλοξενία. Θα του είναι η φιλοξενία κριτήριο στο παγκόσμιο δικαστήριο, διότι πίσω από κάθε ξένο και άστεγο κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Θα μας πει «ξένος ήμην και συνηγάγεται με» ή «ου συνηγάγεται με». Την αρετή της φιλοξενίας άσκησε με πολύ αγάπη και θερμό ζήλο ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος. Καταγόταν από επίσημη ρωμαϊκή οικογένεια, την συγγένεια του μεγάλου Κωνσταντίνου. Είδε το φως της ζωής στη Ρώμη τον 6ο αιώνα και πήρε καλή ανατροφή και επιμελημένη παίδευση. Νωρίς απέκτησε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση, σπούδασε και την ιατρική επιστήμη. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Έμενε σε ένα φτωχικό σπίτι, προσευχόταν, αγιαζόταν και τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας επισκεπτόταν τις φτωχογειτονιές και όπου υπήρχαν πεινασμένοι μοίραζε τροφές, όπου άρρωστοι χορηγούσε φάρμακα, όπου πενθούντες σκόρπιζε την εν Χριστώ παρηγορία. Η χριστιανική δραστηριότητα του Σαμψών δεν διέφυγε της προσοχής του Πατριάρχου Μινά, ο οποίος επιβραβεύοντας αυτόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Στον χώρο της εκκλησιαστικής φιλανθρωπικής δράσεως, ενταγμένος τώρα ο Σαμψών, ανέπτυξε ακόμα πιο πολύ το φιλανθρωπικό του έργο. Το σπίτι του το είχε μεταβάλει σε νοσοκομείο και παρήχε σε όλους δωρεάν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σαν ιατρός, αλλά και αγάπη και ιεραποστολική διακονία σαν πρεσβύτερος. Οι ιατρικές υπηρεσίες του φάνηκαν χρήσιμες και σωτήριες ακόμα και στον Ιουστινιανό όταν ασθένησε βαριά. Ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορ, εκτιμώντας τις ικανότητες του ανδρός αλλά και την θέρμη της πίστεώς του, από ευγνωμοσύνη του έκτισε ένα μεγάλο και επιβλητικό νοσοκομείο με την επιγραφή «Νοσοκομείων Σαμψών του Ξενοδόχου». Του απένιμε δε και το αξίωμα του μεγάλου σκευοφύλακος της Εκκλησίας. Την φιλοξενία υπό τις νέες ευνοϊκές αυτές συνθήκες άσκησε ο Σαμψών μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να τον φιλοξενήσει τώρα αυτός στους ουράνιους ξενώνες του. Ο Σαμψών στη συνείδηση του λαού έμεινε ως Άγιος της φιλοξενίας, ως ξενοδόχος. Ο Θεός μας φιλοξενεί πλουσιοπάροχα πάνω στον πλανήτη της γης. Μας επιφυλάσσει ανώτερη φιλοξενία και στους ουρανούς, όπου έχει ετοιμάσει πολλές διαμονές. Αλλά εμείς οι άστοργοι και αφιλόξενοι άνθρωποι, όταν ήρθε ο Υιός του στη γη, δεν του παραχωρήσαμε ούτε ένα φτωχό κατάλημα για να γεννηθεί. Τα άλογα ζώα του παραχώρησαν φιλοξενία, αλλά οι λογικοί άνθρωποι του κλείσαμε τις πόρτες. Δυστυχώς καθόλου το διάστημα της επίγειας ζωής του ο Κύριος ήταν άστεγος και δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του.
μέχρι ότου το έγειρε επάνω στο σταυρό για να λάμψει σε εισαγωγικά η σκληρότητα και η αχαριστία των ανθρώπων. Μεγαλώθημε Κύριε, πώς μας φιλοξενείς ακόμα επάνω στο φλούδι της γης. Είμαστε ανάξιοι της επιγείου και επουρανίου φιλοξενία σου. Μόνο η φιλοξενία στην κόλαση μας αξίζει. Συγχώρησέ μας και ξύπνησε μέσα μας το ευγενέστατο αίσθημα της αγάπης και της φιλοξενίας που οφείλουμε στους αδελφούς μας. Αξίωσέ μας το πρόσωπό τους να φιλοξενούμε εσένα που μας είπες «Εφόσον επιείσατε εν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε».

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Όσιος Σαμψών απέδειξε περίτρανα με τη ζωή του όλο το κάλλος και το μεγαλείο της κορυφαίας εντολής του Κυρίου μας, ήτι της ενεργού αγάπης προς τον πλησίον μας, την εφήρμοσε με φωτεινό ζήλο και πλούσια καρδιά.

ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 27 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Ούκιν ανεκτόν το ανέκτο μη στέργην των διαχριστών θάνατον μέχρι τέλους. Δεν ήταν ανεκτός τον άνεκτο να μην επιθυμεί μέχρι τέλους τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Ο Άγιος Μάρτης Άνεκτος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, και όταν ηγεμόνα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ήταν ο Ουρβανός. Επειδή ο Άγιος δίδασκε και παρακινούσε τους χριστιανούς να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, αλλά και να τα υπομένουν με καρτερία και να δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο για την πίστη τους στον Ιησούν Χριστό, κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα και ύστερα από εντολή εκείνου συνελήφθη και αρχικά τον έκλεισαν στη φυλακή. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα τον έβγαλαν από την φυλακή και τον οδήγησαν στον Ουρβανό. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο άνεκτος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε στις πιέσεις του ηγεμόνα να προσφέρει θυσίες στα είδωλα, αλλά με την δύναμη της προσευχής του γκρέμισε στη γη και τα ίδια τα είδωλα. Μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε σε φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα, πόδια και χέρια, με ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, και εν συνεχεία 10 στρατιώτες τον κτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά, σαν εκείνα που ραβδίζουν τα δέντρα. Έπειτα τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και κατόπιν του έκοψαν με ξηράφι τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε όμως παρουσιάστηκε σε αυτόν θείος άγγελος, ο οποίος τον έκαμε να ξεπεράσει τα βασανιστήρια και του αποκατέστησε πλήρως την υγεία του. Αλλά τα βασανιστήρια ξανάρχισαν. Οι δήμοι κατέβασαν τον μάρτυρα από το ξύλο και του τρύπησαν με σιδερένιες περώνες τους αστραγάλους. Έπειτα τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του ένα πυρακτωμένο τηγάνι. Ακολούθως τον πρόσταξαν και κάθισε πάνω σε ένα σιδερένιο βάθρο υπερβολικά πυρακτωμένο. Κατόπιν του τρύπησαν πέρα ως πέρα τα πόδια με πυρακτωμένα σουβλιά και εν συνεχεία τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Αλλά και πάλι παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και τον κατέστησε απόλυτα υγιή. Πολλοί δε ειδωλολάτρες, βλέποντας τον έτσι υγιή, προσέρχοντας σε αυτόν και βαπτίζονταν, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονταν και από ασθένειες που τους βασάνιζαν. Μετά από αυτά όμως ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Του πρόσδεσαν λοιπόν βαρύτατες πέτρες στα πόδια και στα χέρια και τον κρέμασαν επί 3 μέρες σε ένα όρθιο ξύλο. Έπειτα, όπως ήταν κρεμασμένος, τον χτύπησαν με ραβδιά στην κοιλιά και του κατέκαυσαν το σώμα με αναμμένους δαυλούς. Κατόπιν τον ξεκρέμασαν και τον έριξαν μέσα σε κοχλάζοντα λέβητα. Ακολούθως του έχισαν στο σώμα λιωμένο μολύβι, ενώ στο κεφάλιν του έβαλαν σιδερένια κασίδα περικεφαλαία πυρακτωμένη. Εν συνεχεία τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο.
και απόλαδε αυτά τα βασανιστήρια, ο Άγιος Μάρτης διαφυλάκτηκε εντελώς αλόβητος. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Αυτούς πρόσταξε ο ηγεμόνας Ουρβανός και τους απεκεφάλισαν. Έπειτα οι δήμοι απέσπασαν δύο λουρίδες δέρματος από τον τράχυλο μέχρι την φτέρνα του Αγίου. Ο Άγιος τότε πήρε στο χέρι του τη μια λουρίδα και την εξφενδόνησε στο πρόσωπο του τυράννου ηγεμόνα. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο. Συνέβησαν δε δύο πάρα πολύ θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, από την τομή του λαιμού του μάρτυρος εξήλθε γάλα αντί αίμα. Και δεύτερον, ο Άγιος Μάρτης πήρε ο ίδιος στα χέρια του το κομμένο του κεφάλι και περπάτησε κρατώντας το σε απόσταση. Προσδόξαν και ένω του Χριστού, του μόνου και αληθινού Θεού μας.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα

μαρτύρων. Η Αγία Μαρκία μαρτύρησε δια ξύφους. Για τον Άγιο Μάρκιο γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκε στον άρχοντα του Ικονίου Περίνιο και επειδή ομολογούσε τον Χριστό έγδαραν το σώμα του, τον έβαλαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα, έκοψαν την γλώσσα του και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Πιερίου, του Ιερομάρτυρος, του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Άγιος Πιέριος μαρτύρησε στη φωτιά.

Ούτες των Αγίων Σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίσι, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 27 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. Τη 27η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου

εξήγενο πριν εκ γνάθου σαψών πόμα, ονείν δε Σαμψών μύρον εκ τάφου βρύη. Ο παλαιός Σαμψών έβγαζε νερό από τη σταγόνα, ο δε τωρινός Σαμψών αναβρίζει μύρο από τον τάφο.

Όσιος Σαμψών καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική γενιά της Ρώμης. Μετά τον θάνατο των γονέων του, διένυμε στους πτωχούς και πένιτες την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί στην βασιλεύουσα πήγε σε όλους τους σεβάσμιους οίκους προσευχής, τα μοναστήρια και άλλα ιδρύματα. Τους οίκους αυτούς τους απόλαυσε με οσιότητα. Διαμένοντας δε Όσιος εκεί, είχε την κατάλληλη ησυχία και έτσι απερίσπαστος εντρυφούσε στη μελέτη των θεόπνευστων γραφών, έχοντας προσκολλημένη τη σκέψη του μόνο στο Θεό. Η βαθιά πίστη, η ευσέβεια και η αρετή του Σαμψών έγινε γνωστή στον σεβασμιότατο Πατριάρχη Μινά, 536-552 μετά Χριστόν, και χειροτονήθηκε από αυτόν ιερέας. Έτσι Όσιος συγκαταριθμήθηκε στον ιερό κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και ως κληρικός αναδείχθηκε σωτήριο λιμάνι για εκείνους που πένονταν και είχαν ανάγκη για βοήθεια. Ο Όσιος Σαμψών κατά τα νιανικά του χρόνια είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Έτσι όταν κάποτε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος ο Μέγας 527-565 μετά Χριστόν, άρρωστος από μια βαριά και ανίατη ασθένεια, αυτός μόνος με την χρησιμοποίηση των ιατρικών του γνώσεων και την θερμή του προσευχή κατόρθωσε να τον θεραπεύσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού, ο αυτοκράτορας θαύμασε πάρα πολύ την αρετή του Σαμψών. Για τούτο, απονέμοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς αυτόν, αλλά και προς ένδειξη της μεγάλης του ευγνωμοσύνης για την θεραπεία του, ανήγειρε κοντά στον οίκο του Οσίου τον μέγιστο και περιβόητο Ξενώνα, το νοσοκομείο, προκειμένου εκείνος να φιλοξενεί εκεί τους ξένους και τους ασθενείς και να τους ιατρεύει. Ο Ιουστινιανός επίσης τίμησε τον Όσιο Σαμψών και με άλλο τρόπο τον κατέστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του έδωσε με άλλα λόγια ένα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό αξίωμα.

ξενώνα, το νοσοκομείο αυτό, το έκτισαν οι οικοδόμοι που έκτισαν την Αγία Σοφία και ονομάστηκε από τον Ιουστινιανό νοσοκομείο Σαμψών του Ξενοδόχου. Όσοι ο Σαμψών πολιτεύτηκε στη ζωή του Οσίως και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έτσι αφού έγινε πρόξενος σωτηρίας σε πολλούς και υποκίνησε πολλούς προς ζήλο και μίμηση του καθαρού και αγγελικού βίου που εκείνο ζούσε, ανεπάφθη εν ειρήνη στον ξενώνα, το νοσοκομείο που ο ίδιος με επιτυχία διοικούσε. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στον μέγιστο και περίλαμπρο ναό του Αγίου Μοκίου. Αναβλύζει δε κάθε ημέρα νάματα η αματοφόρα προς δόξα και ένο Χριστού του Θεού ημών.

27 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Η φιλοξενία είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος, που γύριζε σε πολλές πόλεις και αντιμετώπιζε άμεσα το πρόβλημα της στέγης, συνιστά στους χριστιανούς να επιδιώκουν την φιλοξενία. Και αλλού υπενθυμίζει να μην ξεχνούμε την φιλοξενία. Θέλει οι χριστιανοί να είναι φιλόξενοι και φιλάγαθοι. Και ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι εις αλλήλους. Ο Κύριος μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη φιλοξενία. Θα του είναι η φιλοξενία κριτήριο στο παγκόσμιο δικαστήριο, διότι πίσω από κάθε ξένο και άστεγο κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Θα μας πει «ξένος ήμην και συνηγάγεται με» ή «ου συνηγάγεται με». Την αρετή της φιλοξενίας άσκησε με πολύ αγάπη και θερμό ζήλο ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος. Καταγόταν από επίσημη ρωμαϊκή οικογένεια, την συγγένεια του μεγάλου Κωνσταντίνου. Είδε το φως της ζωής στη Ρώμη τον 6ο αιώνα και πήρε καλή ανατροφή και επιμελημένη παίδευση. Νωρίς απέκτησε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση, σπούδασε και την ιατρική επιστήμη. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Έμενε σε ένα φτωχικό σπίτι, προσευχόταν, αγιαζόταν και τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας επισκεπτόταν τις φτωχογειτονιές και όπου υπήρχαν πεινασμένοι μοίραζε τροφές, όπου άρρωστοι χορηγούσε φάρμακα, όπου πενθούντες σκόρπιζε την εν Χριστώ παρηγορία. Η χριστιανική δραστηριότητα του Σαμψών δεν διέφυγε της προσοχής του Πατριάρχου Μινά, ο οποίος επιβραβεύοντας αυτόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Στον χώρο της εκκλησιαστικής φιλανθρωπικής δράσεως, ενταγμένος τώρα ο Σαμψών, ανέπτυξε ακόμα πιο πολύ το φιλανθρωπικό του έργο. Το σπίτι του το είχε μεταβάλει σε νοσοκομείο και παρήχε σε όλους δωρεάν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σαν ιατρός, αλλά και αγάπη και ιεραποστολική διακονία σαν πρεσβύτερος. Οι ιατρικές υπηρεσίες του φάνηκαν χρήσιμες και σωτήριες ακόμα και στον Ιουστινιανό όταν ασθένησε βαριά. Ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορ, εκτιμώντας τις ικανότητες του ανδρός αλλά και την θέρμη της πίστεώς του, από ευγνωμοσύνη του έκτισε ένα μεγάλο και επιβλητικό νοσοκομείο με την επιγραφή «Νοσοκομείων Σαμψών του Ξενοδόχου». Του απένιμε δε και το αξίωμα του μεγάλου σκευοφύλακος της Εκκλησίας. Την φιλοξενία υπό τις νέες ευνοϊκές αυτές συνθήκες άσκησε ο Σαμψών μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να τον φιλοξενήσει τώρα αυτός στους ουράνιους ξενώνες του. Ο Σαμψών στη συνείδηση του λαού έμεινε ως Άγιος της φιλοξενίας, ως ξενοδόχος. Ο Θεός μας φιλοξενεί πλουσιοπάροχα πάνω στον πλανήτη της γης. Μας επιφυλάσσει ανώτερη φιλοξενία και στους ουρανούς, όπου έχει ετοιμάσει πολλές διαμονές. Αλλά εμείς οι άστοργοι και αφιλόξενοι άνθρωποι, όταν ήρθε ο Υιός του στη γη, δεν του παραχωρήσαμε ούτε ένα φτωχό κατάλημα για να γεννηθεί. Τα άλογα ζώα του παραχώρησαν φιλοξενία, αλλά οι λογικοί άνθρωποι του κλείσαμε τις πόρτες. Δυστυχώς καθόλου το διάστημα της επίγειας ζωής του ο Κύριος ήταν άστεγος και δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του.
μέχρι ότου το έγειρε επάνω στο σταυρό για να λάμψει σε εισαγωγικά η σκληρότητα και η αχαριστία των ανθρώπων. Μεγαλώθη με, Κύριε, πώς μας φιλοξενείς ακόμα επάνω στο φλούδι της γης. Είμαστε ανάξιοι της επιγείου και επουρανίου φιλοξενία σου. Μόνο η φιλοξενία στην κόλαση μας αξίζει. Συγχώρησέ μας και ξύπνησε μέσα μας το ευγενέστατο αίσθημα της αγάπης και της φιλοξενίας που οφείλουμε στους αδελφούς μας. Αξίωσέ μας το πρόσωπό τους να φιλοξενούμε εσένα που μας είπες, εφόσον επίησατε εν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Όσιος Σαμψών απέδειξε περίτρανα με τη ζωή του όλο το κάλλος και το μεγαλείο της κορυφαίας εντολής του Κυρίου μας, ήτι της ενεργού αγάπης προς τον πλησίον μας. Την εφήρμοσε με φωτεινό ζήλο και πλούσια καρδιά.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 27 Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Ούκιν ανεκτών το ανέκτο μη στέργην των διαχριστών θάνατων μέχρι τέλους. Δεν ήταν ανεκτός τον άνεκτο να μην επιθυμεί μέχρι τέλους τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Ο Άγιος Μάρτης Άνεκτος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, και όταν ηγεμόνα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ήταν ο Ουρβανός. Επειδή ο Άγιος δίδασκε και παρακινούσε τους χριστιανούς να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, αλλά και να τα υπομένουν με καρτερία και να δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του στον Ιησούν Χριστό, κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα και ύστερα από εντολή εκείνου συνελήφθη και αρχικά τον έκλεισαν στη φυλακή. Μετά δι' από λίγο χρονικό διάστημα τον έβγαλαν από την φυλακή και τον οδήγησαν στον Ουρβανό. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο άνεκτος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε στις πιέσεις του ηγεμόνα να προσφέρει θυσία στα είδωλα, αλλά με την δύναμη της προσευχής του γκρέμισε στη γη και τα ίδια τα είδωλα. Μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε σε φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα, πόδια και χέρια, με ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, και εν συνεχεία 10 στρατιώτες τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά, σαν εκείνα που ραβδίζουν τα δέντρα. Έπειτα τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και κατόπιν του έκοψαν με ξηράφι τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε όμως παρουσιάστηκε σε αυτόν θείος άγγελος, ο οποίος τον έκαμε να ξεπεράσει τα βασανιστήρια και του αποκατέστησε πλήρως την υγεία του. Αλλά τα βασανιστήρια ξανάρχισαν. Οι δήμοι κατέβασαν τον μάρτυρα από το ξύλο και του τρύπησαν με σιδερένιες περώνες τους αστραγάλους. Έπειτα τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του ένα πυρακτωμένο τηγάνι. Ακολούθως τον πρόσταξαν και κάθισε πάνω σε ένα σιδερένιο βάθρο υπερβολικά πυρακτωμένο. Κατόπιν του τρύπησαν πέρα ως πέρα τα πόδια με πυρακτωμένα σουβλιά και εν συνεχεία τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Αλλά και πάλι παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και τον κατέστησε απόλυτα υγιή. Πολλοί δε ειδωλολάτρες, βλέποντας τον έτσι υγιή, προσέρχοντας σε αυτόν και βαπτίζονταν, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονταν και από ασθένειες που τους βασάνιζαν. Μετά από αυτά όμως ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Του πρόσδεσαν λοιπόν βαρύτατες πέτρες στα πόδια και στα χέρια και τον κρέμασαν επί 3 μέρες σε ένα όρθιο ξύλο. Έπειτα όπως ήταν κρεμασμένος τον χτύπησαν με ραβδιά στην κοιλιά και του κατέκαυσαν το σώμα με αναμμένους δαυλούς. Κατόπιν τον ξεκρέμασαν και τον έριξαν μέσα σε κοχλάζοντα λέβητα. Ακολούθως του έχισαν στο σώμα λιωμένο μολύβι, ενώ στο κεφάλιν του έβαλαν σιδερένια κασίδα περικεφαλαία πυρακτωμένη. Εν συνεχεία τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο
και απόλαδε αυτά τα βασανιστήρια, ο Άγιος Μάρτης διαφυλάχτηκε εντελώς αλόβητος. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Αυτούς πρόσταξε ο ηγεμόνας Ουρβανός και τους απεκεφάλισαν. Έπειτα οι δήμοι απέσπασαν δύο λουρίδες δέρματος από τον τράχυλο μέχρι την φτέρνα του Αγίου. Ο Άγιος τότε πήρε στο χέρι του τη μια λουρίδα και την εξφενδόνησε στο πρόσωπο του τυράννου ηγεμόνα. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο. Συνέβησαν δε δύο πάρα πολύ θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, από την τομή του λαιμού του μάρτυρος εξήλθε γάλα αντί αίμα. Και δεύτερον, ο Άγιος Μάρτης πήρε ο ίδιος στα χέρια του το κομμένο του κεφάλι και περπάτησε κρατώντας το σε απόσταση. Προσδόξαν και ένω του Χριστού, του μόνου και αληθινού Θεού μας.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την Αγία Ιωάννα την Μυροφόρο. Απεβίωσε ειρηνικά, ήταν γυναίκα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη, και διακονούσε τον Κύριό μας μαζί με τις άλλες μυροφόρους γυναίκες. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Λουκά του Ερημίτου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρκίου και Μαρκίες των Μαρτύρων. Η Αγία Μαρκία μαρτύρησε διαξήφους για τον Άγιο Μάρκιο. Γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκε στον άρχοντα του Ικονίου Περίνιο και επειδή ομολογούσε τον Χριστό, έγδαραν το σώμα του, τον έβαλαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα, έκοψαν την γλώσσα του και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Πιερίου, του Ιερομάρτυρος, του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Άγιος Πιέριος μαρτύρησε στη φωτιά.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Ας έρθουμε τώρα στην, μάλλον θα γίνει ο καθαγιασμός, θα ολοκληρωθεί ο καθαγιασμός, η μεταβολή των τιμίων δώρων, ο ιερέας θα γονατίσει και θα σηκωθεί επάνω λέγοντας το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράν. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη στιγμή του Αγίου του καθαγιασμού. Συντελείται ο καθαγιασμός δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Την ώρα που είναι μυσταγωγικά μέσα στην Εκκλησία τα πάντα, ο ψάλτης, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, με το στόμα του ψάλτη ολόκληρος ο λαός ανταποκρίνεται και λέει το σε υμνούμεν. Ησυχαστική στιγμή, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ένα συναισθηματικός φορτισμός, ένα συνέστημα φευγαλαίο, αλλά κάτι πολύ βαθύ.

0: Θεός γίνεται ένας με μας. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η Πεντηκοστή. Σε υμνούμεν για την άπειρη αγαθότητα και σοφία σου. Σε ευλογούμεν που μας καταδέχεσαι. Σε ευχαριστούμε γιατί καταξιώνεις και εμάς τους ευτελείς να σου προσφέρουμε αυτή την ατίμητη θυσία. Αυτή τη θυσία που μας αγιάζει και μας ενώνει σε ένα σώμα μυστικό με τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου. Ακόμα και όταν ο Χριστός προσφέρει τη θυσία στον Πατέρα Του, εκείνη την ώρα πάλι συνεχίζει να τον ευχαριστεί. Ερμηνεύοντας ο Ιερός Καβάσιλας την εκφώνηση του ιερέως Στασά εκ των Σών, γράφει: «Σου προσφέρουμε την ίδια εκείνη προσφορά, Κύριε, την οποία ο μονογενής προσέφερε σε σένα το Θεό και Πατέρα, και προσφέροντάς την σε σένα, σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος όταν πρόσφερε τη θυσία με τη σειρά του σε ευχαριστούσε. Γι' αυτό, Κύριε, και δεν εισφέρουμε τίποτα δικό μας σε αυτή την προσφορά των δώρων. Ούτε δικά μας έργα είναι αυτά τα δώρα, αλλά δικά σου, του Θεού των όλων. Ούτε δική μας επινόηση είναι ο τρόπος αυτής της λατρείας, αλλά εσύ μας τον δίδαξες και εσύ μας προέτρεψες μέσω του μονογενού σου Υιού να σε λατρεύουμε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό όσα σου προσφέρουμε εσύ μας τα έδωσες, δικά σου από τα δικά σου, καθόλα και για όλα, κατά πάντα και δια πάντα, και προσφέροντας αυτά στον Κύριο που είναι δικά του, τον ευχαριστούμε πάντοτε». Αυτή λοιπόν η παντή ευχαριστία, η παντοτινή διαρκή συνεχής ευχαριστία είναι καρπός της αναμνήσεως του Χριστού. Εκείνος μας το ζήτησε, το αναφέραμε, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Κάθε φορά που θέλετε να με θυμάστε και να ζείτε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, να τελείτε αυτό τον τρόπο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε μέσα στη συνάντησή μας. Έχουμε να κάνουμε για την, να πούμε για την εγκυρότητα του μυστηρίου και για το τυπικό της Ορθόδοξης λατρείας. Η εγκυρότητα ενός μυστηρίου, το να είναι δηλαδή ένα μυστήριο κανονικό και όσοι μεταλαμβάνουμε, να μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες κατοχυρώνουν το έγκυρο του μυστήριου. Δηλαδή το να είναι ένα μυστήριο κανονικό και έγκυρο και να μπορούμε παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στη Θεία Λατρεία αυτό που κοινωνούμε να είναι σώμα και αίμα. Γιατί το λέμε αυτό? Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για τη σύσταση και την κανονικότητα των μυστηρίων είναι να ακολουθείτε το τυπικό της Ορθόδοξης Λατρείας. Δηλαδή αυτά που λέει ο ιερέας δεν είναι μαγικά, δηλαδή πρέπει να πει πέντε λόγια από εδώ, πέντε λόγια από εκεί, οπότε το μυστήριο είναι έγκυρο. Όχι. Αλλά η Εκκλησία έχει κανονικές ευχές τις οποίες ο ιερέας πρέπει με ευλάβεια και ψυχή συντετριμένη να τις απαγγέλει, να τις εκφωνεί, ώστε να κατεβαίνει και το Άγιο Πνεύμα να σκεπάζει τα τίμια δώρα και να τα καθιστά σώμα και αίμα Χριστού, να τα μεταβάλει από ψωμί και κρασί σε σώμα και αίμα. Άρα υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να γίνεται με αυτό το τυπικό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία τελείται πάντοτε σε όλα τα μέρη του κόσμου και της γης με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς για να διασώζεται, να υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα της κανονικότητας του μυστηρίου. Ο ιερέας λοιπόν στη συνέχεια, αφού ψάλλει ο ψάλτης το «Σε υμνούμεν», λέει: «Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στο σημείο αυτό ο ιερέας σηκώνεται και σφραγίζει τα τιμία δώρα, ευλογεί δηλαδή τα τιμία δώρα και λέει: «Και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου γιατί αναφέρεται η Θεία Λειτουργία στον Πατέρα του Χριστού σου, το σώμα του Χριστού σου. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Και στη συνέχεια ευλογεί από κοινού και τα δύο τίμια δώρα, το σώμα πλέον και το αίμα, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Μη υπάρχοντος ιερέως, ενδιάμεσα στις εκφωνήσεις του ιερέα, ο διάκονος, τα λέει ο διάκονος μάλλον, όταν υπάρχει κάποιος διάκος, λέει στον ιερέα, ευλόγησον τον Άγιον Άρτον. Και λέει ο ιερέας, και ποιήσον τον ημεν Άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Ευλόγησον δέστρο το Άγιο Ποτήριον. Και πάλι ευλογεί το δεύτερο, το Άγιο Ποτήριον. Και στο τέλος λέει ο διάκονος, ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια, και τα δύο δηλαδή. Και λέει ο ιερέας, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Τρεις φορές και μετά γονατίζει. Όταν γονατίζει, ο ιερέας λέει, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν. Σου προσφέρουμε, Κύριε, την άνευ αίματος, ανέμακτος λατρεία, έτσι, σε σχέση με την αιματηρή θυσία που προσέφεραν οι πατέρες στο ναό του Σολομώντα. Άνευ αίματος θυσία, την οποία ο λογικός άνθρωπος αρμόζει. Η λατρεία του Θεού είναι λογική λατρεία, που αφορά στον λογικό άνθρωπο, στον άνθρωπο με το λόγο, με τη λογική, με τον πρίγκιπα της βασιλείας, με τη συνείδηση και την καρδιά. Αρμόζει λοιπόν να προσφέρει σε σένα αυτή τη θυσία ο λογικός άνθρωπος. Και σε παρακαλούμε και επιτακτικά και σου δεόμεθα και σε οικετεύομαι. Κοιτάξτε πως αυτές οι επαναλήψεις των ρημάτων δημιουργούν μια ένταση στην ψυχή και εν είδη πνευματικής κλίμακας την ανεβάζουν σιγά σιγά σιγά σιγά και τη φτάνουν σχεδόν στα κράσπεδα του Θεού και δημιουργούν αυτή την ένταση της ψυχής. Σε παρακαλούμεν και δεόμεθα και οικετεύομεν. Μακάρι ο άνθρωπος όλη του τη ζωή με αφορμή τη Θεία Λειτουργία πάντοτε να αναπνέει αυτή την ένταση της προσευχής και να αισθάνεται αυτή τη μοναδικότητα αυτής της στιγμής, όχι μόνο την ώρα της λατρείας αλλά και την ώρα της επικοινωνίας της ψυχής με το Θεό. Τι σε οικετεύομαι, όπως καταπέμψεις το πνεύμα σου το Άγιον εις ημάς, σε μας και στα προκείμενα τίμια δώρα, στα ευρισκόμενα τίμια δώρα. Μέχρι τότε είναι τίμια δώρα, προσφορές δηλαδή, είναι τίμια δώρα. Και σε παρακαλούμε να μεταβάλεις τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, να τον κάνεις δηλαδή σώμα του Χριστού σου. Το δε εν το υπάρχοντας το ποτήριον ίνο, να μεταβάλεις σε τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου. Αυτό να το κάνεις, αυτή τη μεταβολή να την κάνεις με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, ώστε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νέμα του Χριστού σου να χαρίσεις τους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων, οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι σε κατάκριση και καταδίκη. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου έχουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο, ο οποίος γίνεται μεταξύ του ιερέως και του ψάλτου, του λαού. Γίνεται ο εξής σημαντικός διάλογος. Ο λειτουργός λέει, «Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα το Άγιον αυτού, το όνομα αυτού επί το αυτό». Και ο λαός απαντά, «Πνεύμα Άγιον, επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισε. Μεγαλύνετε τον Κύριον, ελάτε να μεγαλύνουμε τον Κύριον μαζί με μένα και να υψώσουμε το όνομα αυτού. Και ο λαός απαντά, Πνεύμα Άγιο να έρθει και να σε σκεπάσει και η δύναμη του Θεού να έρθει πάνω σου. Η απάντηση του λαού που δίνει στον ιερέα μας θυμίζει το διάλογο που έγινε της Θεοτόκου με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Κάθε Θεία Λειτουργία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένας νέος Ευαγγελισμός. Στη θέση της Παναχράντου Θεοτόκου τώρα βρίσκεται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Λέγοντας η σύναξη της Εκκλησίας με το στόμα του ιερέα, κατάπεμψουν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, επαναλαμβάνει πάλι την όμορφη και ταπεινή φράση και μεγαλειώδη ταυτόχρονα της Θεοτόκου στον Αρχάγγελο, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Η χάρις του Πνεύματος βρίσκεται εκεί και πετά πάνω από όλους και ετοιμάζει εκείνο το Άγιο Πνεύμα τη μυστική θυσία. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η Αγία μας Εκκλησία γίνεται μια καινούρια Θεοτόκος. Ο Παράκλητος κατέρχεται πάνω της, όπως κατήλθε και συνέλαβε τον Χριστό μέσα στα σπλάχνα της. Μυστηριακά πάλι, στην κοιλία πλέον της Εκκλησίας, συλλαμβάνεται ο Λόγος του Θεού. Γεννάται πάλι ο άχρονος, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Η Εκκλησία δέχεται την τελείωση. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Εάν συνδέσουμε αυτή τη φράση με το ξεκίνημα της απόψινής μας συναντήσεως που είπαμε για Χριστούγεννα, καταλαβαίνουμε ότι ο πιστός χριστιανός βιώνει τα Χριστούγεννα όπως και κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής του Χριστού μας κάθε φορά που μετέχει στη Θεία Λειτουργία. Για δείτε, όπως επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η σύλληψη του Χριστού στην κοιλία της Θεοτόκου, επαναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή όταν κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία γίνεται μια άλλη Θεοτόκος που δέχεται στα σπλάχνα της τον Χριστό, έτσι τον κυοφορεί, έτσι τον γεννά, έτσι θυσιάζεται ο Χριστός για εκείνη. Μεγάλες ώρες. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί με ψυχή, με νου, με καρδιά, με σώμα, με όλες του τις αισθήσεις και τις δυνάμεις να μετέχει στα σημαντικά και μεγαλειώδη. Ο Κύριος έδωσε την εντολή στους μαθητές του να ιερουργούν εις ανάμνησή του το δείπνο, επειδή επρόκειτο να τους προσφέρει και τη δύναμη ώστε να κάνουν κάτι τέτοιο, να πράττουν δηλαδή αυτό. Ποια είναι η δύναμη που τους έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους, όχι μόνο για να τελούν τη Θεία Λειτουργία, αλλά και η δύναμη που τους ανέδειξε από αλληλής αγραμμάτους σε μεγάλους Αποστόλους και κήρυκες του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αλήθειάς του και μάρτυρες όταν χρειάστηκε για να χύσουν το αίμα τους για τη δόξα του Χριστού, ποια ήταν αυτή η δύναμη που ήρθε από τον ουρανό, είναι το Άγιο Πνεύμα. Η από το Θεό δύναμη όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού που τους είπε «Καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ενδυθείτε την εξύψους δύναμη». Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που επαναλαμβάνεται πάλι αυτή την ώρα, μια καινούργια πεντηκοστή, μια καινούργια επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε, σημειώνεται στον υπέροχο βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο Θεοφόρος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ως αν διάλλον τεινά, για κάποιον άλλον δηλαδή έλεγε, θέλοντας να κρύψει όμως τον εαυτό του και να φεύγει τη δόξα των ανθρώπων, ότι άκουσα έναν ιερομόναχο που μου εμπιστεύθηκε ως φίλος μου γνήσιος και μου είπε ότι δεν ελειτουργήσα ποτέ όπου να μην είδω αυτή την ώρα το Άγιον Πνεύμα, καθώς το είδωνο που ήρθε εις εμέ όταν με χειροτονούσε η ιερέα ο αρχιερέας μου και έλεγε την ευχή έχοντας το ευχολόγιον επάνω στην αθλία μου κεφαλή, τον οποίον εγώ ρώτησα πώς το είδε τότε εις την χειροτονία το Άγιον Πνεύμα και με ποιον είδος, με ποια μορφή δηλαδή, και μου είπε ότι το είδος ή τον απλούν και χωρίς είδος, πλην ως φως. Και καθώς εθαύμαζον καταρχάς όπου είδον εκείνο που δεν είδον ποτέ άλλοτε και διαλογιζόμην τι είναι τούτο όπου βλέπω, εκείνο μου έλεγε μυστικός ως αν εγνώ συμφωνείς, εγώ ότι ούτω τρόπος έρχομαι εις όλους τους προφήτας, εις όλους τους αποστόλους και εις όλους τους Αγίους και εις τους εκλεκτούς όπου ευρίσκονται έως την σήμερον ημέρα. Διότι εγώ είμαι το Άγιον Πνεύμα του Θεού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Κείμενο από τον Άγιο Σημειών τον Νέο Θεολόγο, που είχε αυτή τη θέα του Θεού, θεόπτης, έτσι, και νέος θεολόγος, όχι γιατί είδε νέα πράγματα, αλλά με έναν νεότερο τρόπο. Έφερε στην εποχή του και την εποχή μας τις μεγάλες δογματικές αλήθειες, τις αιώνιες, τις απαράβατες, τις αμετακίνητες δογματικές αλήθειες της πίστεώς μας. Ένα σημαντικό γεγονός αυτή την ώρα που τελείται μέσα στη λειτουργία και χρειάζεται πρωτίστως να το συνοδεύει η προσευχή και η σιωπή. Μέσα στη Θεία Λειτουργία βρισκόμαστε και μετέχουμε με την καρδιά μας και πάνω απ' όλα με τη σιωπή μας. Τη σιωπή όχι μόνο των χειλαίων, αλλά και τη σιωπή των αισθήσεων. Πριν από λίγη ώρα μας κάλεσε ο ιερέας τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι να κλείσουμε όχι μόνο τις πόρτες αλλά και τις εσωτερικές πόρτες των αισθήσεών μας για να μην εισέρχεται κανένας αμύητος λογισμός και βλάσφημος και κακός λογισμός αυτή την ώρα. Η σιωπή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Μόνο με τη σιωπή δεχόμαστε και υποδεχόμαστε τον Χριστό. Στη ζωή μας μιλούμε, συζητούμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά πραγματικά όταν φτάσουμε, λέει, στο θρόνο του Θεού, τότε πλέον θα έχουμε μόνο τη θέα και θα έχουμε την πραγματική εικόνα αυτής της δόξας. Τότε πλέον ο λόγος θα περιτεύει, γιατί η σιωπή θα μπορεί να τα εκφράσει όλα. Βλέπετε πολλές φορές ότι όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνονται δεν χρειάζεται να μιλάνε. Το ίδιο, ένα μικρό καθρέφτισμα αυτής της ανώτερης στάθμης της αγάπης, της τέλειας αγάπης, που δεν χρειάζεται τη γλώσσα σαν όχημα, την έχει η σιωπή. Και εδώ η σιωπή είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί, το καλύτερο κλειδί για να μας ανοιχθεί η πόρτα του Θεού αγάπης. Ώστε γενέστε, ώστε το Άγιο σου σώμα και το Τίμιο αίμα να χαρίζεις τους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν από αυτόν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, νύψη, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι εις κρίμα ή κατάκριμα. Μετοχή λοιπόν του ανθρώπου σε αυτό το μυστήριο. Ναι, επεσχίαση στις χάριτος του Θεού, αλλά και μετοχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να μετέχει στο μυστήριο χρειάζεται προετοιμασία. Προετοιμασία όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει. Θυμάστε στο θαύμα των μετακισχυλίων, ο Χριστός κάνει το θαύμα και ταΐζει τόσες χιλιάδες ανθρώπων, θέλοντας όμως από τους ανθρώπους το λίγο το ελάχιστο. Το θέλει όμως. Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει θαύμα εκ του μηδενός. Χρειάζεται όμως και αυτή τη λίγη, την υποτυπώδη, αλλά και εκείνον σημαντική βοήθεια του ανθρώπου. Χρειάζεται δηλαδή η κατάλληλη προετοιμασία, όσο μπορεί ο άνθρωπος να προετοιμαστεί, προκειμένου να μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν μετέχει ο άνθρωπος, συνεχίζει να λειτουργεί πια θεραπευτικά πάνω στις ανοιγμένες πληγές του ανθρώπου. Να λειτουργεί δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα σαν φάρμακο και να έρχεται και να δωρίζει στους ανθρώπους που κοινωνούν όσο μπορούν και προετοιμασμένοι, να τους δίνει την προσοχή, την εγρήγορση, την άφεση των αμαρτιών τους, να τους κάνει δηλαδή να λύνονται οι αμαρτίες τους, τη συμμετοχή στις δωρεές και στα δώρα του Αγίου Πνεύματος, στο πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, μια θέση μεταξύ των Αγίων. Κοιτάξτε τα δώρα αυτού του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και βεβαίως παρησία ενώπιον του Χριστού, και όχι να βρισκόμαστε σε θέση κατακρίσεως ή σε θέση καταδίκης. Πολλές φορές γνωρίζομαι ότι στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, και εδώ θα κάνουμε μια αναφορά ίσως και κλείνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή τη συνάντησή μας και φτάνοντας στο θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας, λέμε καμιά φορά κρίμα να μην γίνει η Θεία Κοινωνία κρίμα ή κατάκριμα, δηλαδή να μην κάνει ζημιά η Θεία Κοινωνία, αντί να επιφέρει θεραπευτική αλλαγή μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται μέσα στην Εκκλησία, δεν γίνεται για να συμμετέχει σε αυτό μόνο ο ιερέας, ούτε να συμμετέχουν σε αυτό μόνο λίγοι πιστοί. Όταν ο ιερέας βγαίνει και προσκαλεί τους ανθρώπους, αυτή η πρόσκληση αφορά σε όλους. Κανονικά, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θα έπρεπε εμείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Κανονικά. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες διαφορετικοί λόγοι για τον καθέναν που δεν μας επιτρέπουν να μετέχουμε στην Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια προσωπική πρόσκληση για την ψυχή, για την κάθε μια ψυχή. Και δεν πρέπει να προσπερνάμε τον εαυτό μας και να λέμε «δεν μπόρεσα να κοινωνήσω». Να φεύγουμε στεναχωρημένοι που δεν μπορέσαμε να κοινωνήσουμε. Να μας νοιάζει που δεν κοινωνήσαμε. Να μην το προσπερνάμε και να λέμε «εντάξει, δεν πειράζει, να κοινωνήσω μια άλλη φορά». Να με νοιάζει γιατί δεν κοινώνησα. Να με νοιάζει. Και να μην το αφήνω να εξατμίζεται. Δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσωπική πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε κάθε μια ψυχή. Και πρέπει να νιώθουμε ένοχοι και έλεγχο που δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και αν μπορούσαμε να το προλάβουμε, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε και να κοινωνήσουμε, να αισθανόμαστε ακόμα πιο ένοχοι. Και να ελέγχουμε τον εαυτό μας δύο φορές. Γιατί δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας, το θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας και συχνής και συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, Θεία Κοινωνία που γίνεται συνέχεια και Θεία Κοινωνία που γίνεται και συχνά. Γίνεται πολλές φορές. Από την πρώτη Εκκλησία μαθαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και κοινωνούσαν κάθε μέρα γιατί δεν ήξεραν άλλη η αυριανή μέρα τους βρει ζωντανούς. Ζούσαν κάθε μέρα σαν πρώτη και τελευταία. Μεγάλες ώρες, χρυσά χρόνια για την Εκκλησία. Κοινωνούσαν και δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα ζούσαν. Και τότε πραγματικά η Θεία Κοινωνία ήταν τροφή. Έχουμε πολλά περιστατικά από τη ζωή των Αγίων που δείχνουν την αγωνία των πιστών, τουλάχιστον έχουν το τελευταίο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ταυσιζίου, ενός νέου παλικαριού, τότε ήταν σύνηθε για την Εκκλησία να μεταφέρουν στους φυλακισμένους το σώμα και το αίμα του Χριστού και λαϊκοί. Σήμερα δεν είναι εύκολο. Και το μετέφερε ένα νέο παλικάρι, ο Άγιος Ταρσίζιος, με το αρτοφόριο στο στήθος του. Και τον πήραν στο κατόπι οι στρατιώτες, γιατί κατάλαβαν ότι μάλλον κάτι κουβαλά, και τον κράτησαν και άρχισαν να το χτυπούν, άρχισαν να του ζητούν τι έχει στα χέρια του, και εκείνος δεν έδωσε τη Θεία Κοινωνία και άρχισαν να τον χτυπούν μέχρι που τον σκότωσαν. Όταν άνοιξαν τα χέρια του, είδαν ότι μέσα δεν υπήρχε ο Άγιος Άρτος. Δεν επέτρεψε ο Θεός ο Άρτος να πέσει σε χέρια βρώμικα, ιδωλολατρικά, σε χέρια διοκτών. Και δέχτηκε τη θυσία του Θεός, ο Άγιος Ταρσίζιος, είναι πολύ μεγάλος Άγιος, νέο παλικαρόπουλο. Τότε λοιπόν οι πιστοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Με τον καιρό, με το πέρασμα των χρόνων, έχουμε μια πληροφορία από το βίο του Αγίου Βασιλείου που γράφει μέσα ότι οι μοναχοί κοινωνούσαν μέχρι 4 φορές την εβδομάδα στα χρόνια του Μεγάλου Βασίλειου. Με το πέρασμα των χρόνων άρχισε ολόκληρο το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής να αδρανεί. Δηλαδή δεν κοινωνούσαμε συχνά, γιατί οι χριστιανοί δεν ζούσαν συχνά την πνευματική ζωή. Η Θεία Κοινωνία δεν ήταν κάτι ξέχωρο από την... Δηλαδή δεν προσεύχονταν πολύ, δεν νίστευαν πολύ, άρχισαν όλα σιγά σιγά να αδρανοποιούνται. Όπως λέει στην ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου, επαναλαμβάνοντας το λόγιο βέβαια του Αποστόλου Παύλου, γράφει σήμερα, λέει, που η αγάπη των πολλών εψύγει. Πάγωσε η αγάπη των πολλών. Δεν έχουμε την ίδια ζέση, την πνευματική που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, που ζούσαν και μόνο για το Θεό. Εμείς ζούμε για όλα τα άλλα και άμα περισσέψει κάτι, κυρίως την ανάγκη δηλαδή, το δίνουμε στο Θεό. Άρχισε σιγά σιγά λοιπόν να μαραζώνει αυτός ο πνευματικός ζήλος και το πρώτο πράγμα που άμεσα φάνηκε ήταν η μετοχή των ανθρώπων στη Θεία Ευχαριστία. Ήρθε τότε ένα πολύ μεγάλο βαρύ πλήγμα στα χρόνια τουλάχιστον της ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ήταν η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Στην Τουρκοκρατία τα πράγματα έπεσαν σε ένα βαθύ σκοτάδι. Υπήρχαν βέβαια φωνές μεγάλων πνευματικών διδασκάλων όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός και άλλοι πνευματικοί δάσκαλοι, αλλά γενικά ήταν χρόνια που όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ιερείς, δεν ήξερε ποιον έχουμε παπά. Ήτανε χρόνια που οι δυτικοί καθολικοί μπήκανε μέσα και κάμανε γιουρούς. Όσο κακό δεν κάνανε οι Τούρκοι, το κάνανε οι καθολικοί μισιονάροι, οι οποίοι έμπαιναν μέσα και βάζαν έναν δικό τους καθολικό επίσκοπο, ο οποίος χειροτονούσε άλλους Ορθόδοξους, άλλους. Ήταν ένα μπερδεμένο πράγμα. Μέσα σε όλα αυτά, ο λαός, ο Ορθόδοξος λαός, αντιστεκόταν. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώριτης, έδωσε με πολύ μεγάλες μάχες. Με συγγράμματα, με τον αόρατο πόλεμο, με πνευματικά γυμνάσματα, με συγκλονιστικά έργα. Κυρίως όμως, επειδή ηγήθηκε εκείνος και ένας άλλος μεγάλος επίσκοπος, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, ηγήθηκε του περίφημου πλέον φιλοκαλικού και μεγάλου πνευματικού κινήματος των Κολυβάδων. Τι ήταν οι Κολυβάδες? Εκείνη την περίοδο, μέσα στην γενική αδράνεια, πράγμα το οποίο το έχουμε μέχρι σήμερα βέβαια, κάνουμε τα στάρια, τα μνημόσυνα, τότε το έκαναν ακόμα πιο πολύ, τις μέρες των Κυριακών. Και υπήρχε και ένα μεγάλο κακό συνήθειο της αρεΐστιας κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι κοινωνούσανε Χριστούγεννα, Πάσχα και άμα ήταν τιμοθάνατοι. Και τους προλάβαινες βέβαια, έτσι. Γιατί δεν ειδοποιεί ο θάνατος. Μάλιστα λέγανε ότι όταν κάποιος και στη Ρωσία, ακόμα πιο πολύ, γιατί τα στραβά μεταδίδονται εύκολα. Τα ίσια αργούν να μεταδοθούν. Όπως παραδείγματος χάρη, άμα πας κοντά λες έναν άνθρωπο που είναι καλά, δεν κολλάς υγεία. Θα κολλήσεις αρρώστια. Άμα βήχει, θα κολλήσεις. Λοιπόν, έτσι πήραν και οι Ρώσοι μερικά πράγματα και πέσανε και εκείνοι μερικοί από αυτούς. Ευτυχώς υπήρχαν μοναστήρια που στάθηκαν στο ύψος τους, η Όπτινα, το Σάροφ, μεγάλες δηλαδή κοινότητες, οι οποίοι με τους στάρετς, τους λεγόμενους, τους μεγάλους γεροντάδες, κράτησαν την, θα λέγαμε, το όνομα και, και το κύρος της Ορθοδοξίας. Οι Κολυβάδες λοιπόν λέγανε ότι τα μνημόσυνα δεν μπορούν να γίνονται Κυριακή. Πρέπει να γίνονται το Σάββατο, την ημέρα των Κεκοιμημένων. Και έλεγαν ότι ο πιστός πρέπει να κοινωνεί συχνά. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το ομώνυμο συγγραμμά του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, ότι ο πιστός καλείται να κοινωνεί συχνά και να λέει μέσα σε όλα τα γεγονότα, βέβαια σε μια εποχή που έβραζε και τα λοιπά, να λέει ότι είναι αμαρτία για τον άνθρωπο να μην κοινωνεί. Όχι μόνο δηλαδή δεν ούτε καν δεν ωφέλει, αλλά βλάπτει την ψυχή του η αρεήθεια κοινωνία. Έδωσε να καταλάβει ο Άγιος Νικόδημος ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο, δηλαδή αγωνίστηκε κάποιος οπότε ο Θεός τον στεφανώνει, αλλά φάρμακο. Και αν αναγνωρίσει κάποιος την ασθένεια της ψυχής του, τότε καταλαβαίνει και την ουσία και την αναγκαιότητα των φαρμάκων. Άρα λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό και πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας, ότι οι Κολυβάδες άνοιξαν ένα νέο δρόμο με πάρα πολλές κυρώσεις Το πλήρωσαν πολύ ακριβά και δυστυχώς από ανθρώπους και μέσα και από το χώρο της Εκκλησίας και στους Αγιορείτες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξορίστηκε, τον εξόρισαν. Και όλους τους μεγάλους κολυβάδες. Ωστόσο, όταν τους έδιωξαν, είναι αυτό που γίνεται με τις φωτιές, ξέρετε. Όταν πας στη φωτιά και πας και τη φυσά στη φωτιά, ο αέρας τι κάνει. Την ανάβει, τη φουντώνει. Αυτό κάνανε λοιπόν οι διώκτες. Πιάσανε τους κολυβάδες, τους διώξανε, αλλά φεύγοντας από τους τόπους που σπήρανε το λόγο, φτιάξανε μοναστηράκια παντού. Το Αιγαίο μας σήμερα έχει μικρά μοναστηράκια και καθίσματα στη Σάμο, στην Ικαρία, βαθιά στο Αιγαίο. Σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας, μικρά μοναστηράκια, εστίες δηλαδή μικρές, που άναψε η πνευματική φωτιά των κολυβάδων. Πολλά οφείλουμε στους κολυβάδες. Σήμερα, αν κοινωνάμε συχνά, το οφείλουμε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και στον Άγιο Μακάριο τον Οταρά και στους άλλους, στον Άγιο Νόβη, στον Νεόφυτο τον Καυσοκαλυβίτη και σε άλλους, οι οποίοι εργάστηκαν στο θέμα της συχνής και συνεχούς θείας κοινωνίας. Μερικοί λένε είναι φωτιά η θεία κοινωνία, θα με κάψει. Και παίρνουν και το ρόλο του γιατρού. Όπως είναι οι γιαγιάδες εκείνες που έχουν στο κεφάλι τους κάτι και λέει πήρα κάτι για τον πονοκέφαλο και είναι μια χαρά. Λες και όλοι έχουν την αρρώστια της γιαγιάς. Δεν είναι όλοι για να δίνουν όλες τις απαντήσεις. Θα πάνε στον παππούλι και θα ρωτήσουν. Όπως δεν είναι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που του λέει ο ιερέας δεν θα μεταλάβεις για να κάτσεις λίγο στην άκρη να καταλάβεις τι έχεις κάνει. Τις προάλλες ήρθε ένα παλικάρι εκεί πέρα και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε με έτσι, σημαντικά πράγματα να μου πει. Και του λέω δεν θα μεταλάβεις. Πά και σοκαρίστηκε. Και μου λέει δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Του λέω δεν μπορείς να μεταλάβεις. Μου λέει μα δεν γίνεται μου λέει. Και του λέω γιατί δεν γίνεται. Μου λέει δεν γίνεται. Μου λέει γιατί έχω προγραμματίσει να κοινωνήσω. Ναι αλλά όποιος προγραμματίζει να κοινωνήσει πρέπει να προγραμματίσει και πώς θα ζει. Και σοκαρίστηκε. Και είδα πόσο θεραπευτικά είναι και τα επικείμια. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα φάρμακά της. Στον κατάλληλο, στον κάθε άνθρωπο δίνει το φάρμακό του. Δεν κάνουν για όλους η ασπιρίνη, δεν κάνει για όλους τον τεπών. Στον καθένα πρέπει να δοθεί το κατάλληλο φάρμακο. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους άμα έχεις αφήσει σε αποχή, δηλαδή του λες δεν θα κοινωνήσεις, τότε αυτός πέφτει σε απογοήτευση. Είναι χειρότερα δηλαδή. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει σε έναν άνθρωπο που παραπέει και είναι στα τελευταία του, του λέει έλα. Θα κοινωνείς να πάρεις θάρρος. Δεν είναι το βάρος ούτε η αμαρτία. Λέμε καμιά φορά ένας άνθρωπος έχω κάνει μια πολύ μεγάλη αμαρτία, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Πρώτα πρώτα δεν είσαι και άρρωστος, δεν είσαι και γιατρός. Δεν θα το κρίνεις εσύ. Θα πας στο πνευματικό, θα τα συζητήσετε, θα τα πείτε, θα σου πει, θα εξομολογηθείς καθαρά και τότε θα σου πει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνεις. Όχι μόνοι μας, δεν είμαι άξιος. Έχω ακούσει γυναίκες που έχουν κάνει εκτρώσεις και λένε 20 χρόνια δεν εξομολογήθηκα, δεν κοινώνησα. Ποιος σου έδωσε εσένα το δικαίωμα να καταδικάσεις τον εαυτό σου. Έκαμε μια αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, έγκλημα. Ποιος σου είπε όμως ότι τους εγκληματίες, τους φωνιάδες, τους διώχνουμε από την Εκκλησία. Τότε θα έπρεπε να διώξουμε το ληστή, θα έπρεπε να διώξουμε τον τελώνη, θα έπρεπε να διώξουμε την πόρνη, θα έπρεπε να διώξουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τον Απόστολο Παύλο, όλους έπρεπε να τους διώξουμε. Και πρώτα απ' όλα εμάς. Γιατί και εμείς ο καθένας έχει τα δικά του καμώματα. Δεν μας βγάζει εκτός η Εκκλησία η αμαρτία, αλλά η αμετανοησία. Και όταν βρει τον άνθρωπο ο διάβολος ότι μένει μακριά από την Εκκλησία, τον χτυπάει μέχρι να τον ετσακίσει. Τις προάλλες ήρθε ένας κύριος στο μοναστήρι και μου λέει είναι 30 τόσα χρόνια αλειτούργητος. Είχε κάνει τέλος πάντων μια αμαρτία κτλ. Και έδωσε, είπε στον εαυτό, εφόσον έκανε αυτό, δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Ακοινώνητος, εξομολόγητος. Κάποια στιγμή λοιπόν επιτρέπει ο Θεός και δημιουργείται μέσα του ένας εξωτερικός φόβος. Λέει, έχω μια κατάρα στην οικογένειά μου. Γιατί έχει μια κατάρα, κάτι πήρε ταυτί του ότι κάποιος τον καταράστηκε. Λέω, ρε παιδί μου, πες ότι κάποιος σε καταράστηκε. Εγώ σου λέω ότι σε καταράστηκε. Ο διάβολος έκανε τη δουλειά του. Εσύ τι έκανες. 20 χρόνια, 30 χρόνια τώρα έμεινες μακριά από το Θεό. Ανεξομολόγητος, αλιβάνιστος, ακοινώνητος. Και μετά λες, βρήκε ο διάβολος και με χτύπησε. Βέβαια. Γιατί σε έβγαλε έξω από το μαντρί και σε χτύπησε κανονικά. Ενώ μέσα στην Εκκλησία όλα τα χτυπήματα, έχουμε οδηγούς, έχουμε βιβλία, έχουμε κείμενα, έχουμε ιερείς, έχουμε λατρεία, έχουμε τη Θεία Κοινωνία, τα μυστήριά μας. Προβιαζόμαστε. Φεύγουν οι κραδασμοί δυνατοί. Όταν είσαι εκτός, σε χτυπάει όπου μπορεί. Πολλοί λένε λοιπόν, όχι λέει, δεν κοινωνούμε συχνά, τι έγινε, σούπα, το κάναμε. Και δυστυχώς αναλαμβάνουν και το ρόλο του πνευματικού και λένε, όχι, δεν θα κοινωνήσει. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κλείνετε τα αυτιά σας σε όλους και να μάθετε να βάζετε όρια σε όλους, να τραβάτε γραμμές. Την ψυχή την έχει ο καθένας χώρια. Είναι σαν να πηγαίνεις έναν που κάνει χημειοθεραπείες και να του πεις «Απαπα, τι πράγματα είναι αυτά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις». Γιατί? Κάθε άνθρωπος έχει την ασθένειά του. Λέει, ας πούμε, εγώ δεν θα το πίνα ποτέ αυτό το πράγμα. Μην το πιείς, εγώ το πίνω. Γιατί είμαι άρρωστος και έχω ανάγκη. Μου είπε ο γιατρός ότι αυτό θα με κάνει καλά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μάθω να τραβάω γραμμές. Όσοι λένε σούπα το κάναμε, προσέξτε. Είναι βλασφημία βασικά. Δεν είναι σωστό. Αλλά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, ένας πολύ σημαντικός λειτουργιολόγος, λέει το εξής. Λένε μερικοί, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν είμαι άξιος. Και λέει μια μεγάλη κουβέντα. Αν είσαι πάντα ανάξιος να κοινωνήσεις, τότε και για μια φορά πάλι ανάξιος θα είσαι. Δεν σε κάνει αξιότερο αν κοινωνείς μια φορά. Δεν είναι ότι α, πήγα κοινώνησα και τα λοιπά. Είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι όταν είμαστε μια φορά καταλαβαίνουμε την εγκυρότητα και τη σπουδαιότητα του μυστηρίου. Όχι. Γιατί για να ανευτεί μέσα μας αυτή η πνευματική φωτιά θέλουμε συνεχή αγώνα. Θέλουμε συνεχή μετοχή στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι όταν κοινωνούν έχουν την αίσθηση ότι κοινωνούν για το καλό. Αυτή την περίοδο, ειδικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα πάνε λένε για το καλό. Πλάνη μεγάλη. Ποιο καλό, ποιανού καλό, το του Χριστού καλό, το δικό μας καλό. Και πώς συντελείται αυτό το καλό, μόνο του, μαγικά, χωρίς δηλαδή να κάνω εγώ τίποτα. Πάω, ανοίγω απλώς το στόμα μου και λέω να με κοινωνήσεις, εντάξει και τα λοιπά, χωρίς να προετοιμαστώ. Εδώ λοιπόν οι πατέρες τοποθετούν το θέμα της φωτιάς και λέει πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος μήπως αντί για θεραπεία κάνει κακό στον εαυτό του. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι αν πάει ένας άνθρωπος χωρίς να προετοιμάσει την καρδιά του, παράδειγμα, εγώ δεν βλέπω καλά, παράδειγμα, έχω πρόβλημα με τα μάτια μου και όταν μου ανάψει ένα δυνατό φως έχω πρόβλημα. Το φως είναι ευλογία. Έχουμε το φως, βλέπουμε, κάνουμε τις δουλειές μας. Δεν φταίει το φως που εγώ δεν βλέπω, φταίω εγώ. Άρα λοιπόν δεν φταίει η Θεία Κοινωνία που είναι, κάνει ζημιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και αδύναμοι να ανταποκριθούν στη θέα του φωτός κάνουν κακό στον εαυτό τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να προετοιμαστούμε όσο και όπως μπορούμε προκειμένου να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Κάτι άλλο. Και με αυτό σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί που λένε δεν κοινωνώ την Κυριακή γιατί έφαγα λάδι το Σάββατο. Ο Θεός μας, ο Κύριος μας, που λέει ότι καθιερώνει τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο Κυριακάτικο τραπέζι, ο ίδιος μιλάει για την νηστεία του Σαββάτου. Δεν μπορεί το μικρότερο, δηλαδή η νηστεία ή το λαδάκι, να καταργεί το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος που θα φάει κανονικά, θα φάει το Σάββατο, να πει έφαγα λάδι, δεν μπορώ να κοινωνήσω την άλλη μέρα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ο Χριστός δεν έφτιαξε την νηστεία για να καταργήσει τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Δεν μπορεί να τους πει, αφού φάγατε λάδι, δηλαδή τι, ποιος θα κοινωνήσει. Α, όλοι θα φάγανε λάδι. Αφού δεν επιτρέπεται καμία μέρα, κάθε Σάββατο τρώμε λάδι, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο. Δηλαδή τι κάνει ο Χριστός, βάζει από εδώ και βγάζει από την άλλη. Αυτές είναι μικρότητες, δεν στενομυαλιές που δεν μπορούν να δουν λίγο πλατιά αυτό που λέμε αγάπη του Θεού. Ο Γέροντας λέει και κάτι άλλο. Οι νηστείες της Εκκλησίας μας είναι όμορφα καθορισμένες και τακτοποιημένες τόσο καλά που δεν πάει άλλο καλύτερα. Σοφά. Τι λέει λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μετά την τουρκοκρατία έχει καθιερωθεί το λεγόμενο τριήμερο. Μερικοί νηστεύουν τρεις μέρες. Και λένε, ας πούμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δεν θα επισέλθω στους πνευματικούς, ούτε να ανακατευτώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πρέπει να νηστέψουν παραπάνω, ούτε να κάνω εγώ το σοφό. Όμως θα σας πω αυτό που λέει η πείρα του Γέροντα και είναι σοφό. Όποιοι νηστεύουν όλο το χρόνο, όλες τις Σαρακοστές. Όποιοι νηστεύουν τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, όλο το χρόνο. Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον νηστεία. Για φανταστείτε, δηλαδή αν χρειαζόταν κάθε φορά να κοινωνούμε τις Κυριακές τρεις μέρες νωρίτερα να προετοιμαστούμε, τότε δεν θα τρώγαμε ποτέ. Και ιδίως αυτούς που εντάσσονται στις οικογένειες και πρέπει να μαγειρέψουν και πρέπει να... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ζει ο καθένας μόνος του. Γιατί καθιέρονται το τρίμερο? Υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους δεν πιστεύουν ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Η λιγότερη δυνατή προετοιμασία που έχουν να κάνουν είναι να τους πεις μη φας παιδάκι για τρεις μέρες. Και τα οικονομούμε τα πράγματα. Πάλι βάζουμε νερό στο κρασί και λέμε δεν πειράζει, πήγαινε να κοινωνήσεις. Για μην μείνει και αυτός αμέτωχος από το μυστήριο της ζωής. Όμως για τους χριστιανούς που ζουν όλες τις νηστείες και νηστεύουν όλες τις εκκλησίες, δεν χρειάζεται μια επιπλέον νηστεία. Μακάρι να νηστεύουμε τις άλλες κανονικά και στο στόμα και στην καρδιά τις αυστηρές νηστείες. Γιατί θυμάστε ο Καντιώτης έλεγε, είναι λέει άνθρωποι που δεν τρώνε λάδι και τρώνε το λαδά. Αυτό είναι. Έτσι μοιάζουμε πολλές φορές καμιά φορά εμείς. Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν σε όλα προσεκτικά και δεν χρειάζονται τα επιπλέον. Γιατί καμιά φορά ο διάβολος άμα δεν μας πιάσει από την έλλειψη, μας πιάνει από την υπερβολή.
1: Τάσα εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου, 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός, χωροστάτονος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου, κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου, κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακρότες, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Κυριακής, Τετάρτης του Ματθαίου.

κάνουμε αρχή από το Άγιο Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 8, στους στίχους 5-13.

το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό Ιησούς, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκι μη

ουρανός, είναι μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγον και ιαθίσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων, είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε γη της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωσι, και η άθιο πες αυτού εν δύο ώρα εκείνη.

Τον καιρόν εκείνο μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ. Τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και ο Ιησούς του λέγει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεκτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Κι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέγω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.

Μεγάλη μου τιμή και απίστευτη χαρά και ευτυχία, Κύριε, να έρθεις στο σπίτι μου, αλλά δεν είμαι άξιος τέτοιας τιμής και τέτοιας ευλογίας. Εσύ είσαι ο μεγάλος, εγώ είμαι ο μικρός. Εσύ είσαι ο Κύριος και ο Δεσπότης, εγώ είμαι δούλος, ευτελής και ασήμαντος. Πώς να σε δεχτώ στο σπίτι μου, πώς να σου φερθώ και ποια προσκύνηση να σου κάνω? Έτσι μίλησε, αγαπητοί φίλοι, ο εκατόνταρχος ειδωλολάτρης στον Χριστό, όταν τον παρακάλεσε για τη θεραπεία του παραλυτικού δούλου του. Και όταν ο Κύριος του είπε «Καλά, θα έλθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», εκείνος απάντησε «Κύριε, ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Ένα λόγο να πεις μόνο, το πιστεύω αυτό και το παιδί μου θα βρει την θεραπεία, γιατί σε σένα υπακούν τα πάντα, και ο ουρανός και η γη και η φύση, και τίποτε δεν σου είναι αδύνατο. Ένα λόγο να πεις μόνο, και εγώ σαν αξιωματικός που είμαι διατάζω τον ένα στρατιώτη να έρθει εδώ και υπακούει και έρχεται, τον άλλο να φύγει και φεύγει. Σε θέλω στο σπίτι μου, μα δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ύψιστη τιμή, ουκ ημί ικανός.

Πόση ταπείνωση, αγαπητοί φίλοι, πόση ταπείνωση υπάρχει στον εκατόνταρχο του σημερινού Ευαγγελίου. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει τα αξιώματα και τα γαλόνια, ούτε τα πλούτη, ούτε τις δόξες, ούτε τις τιμές που του κάνουν οι άλλοι, μάλλον τα αποφεύγει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει για τίποτε τον εαυτό του, θεωρεί πως είναι σκόλιξ της γης, γη και σποδός. Κι αν είναι σπουδαίος, κι αν έχει αρετές και χαρίσματα, κι αν στέκεται ψηλά, όλα τα αποδίδει στην χάρη του Θεού. Τον εαυτό του τον θεωρεί δούλων αχρίων. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ειρηνικός άνθρωπος, και όσο ταπεινώνεται τόσο περισσότερη ειρήνη και ευτυχία και χάρη αποκτά. Και όσον βλέπει την αγιότητα και αγάπη και μακροθυμία του Θεού και την δική του αμαρτωλότητα και μικρότητα, κλαίει και πονά και φωνάζει τον Κύριο για να τον ελεήσει. Και ταπεινώνεται βαθύτατα όσον οι άλλοι τον υψώνουν. Και όταν μεταλαμβάνει τον αχράντον μυστηρίο με φόβο και με τρόμο και με συνέστηση, επαναλαμβάνει τα λόγια του εκατόνταρχου και συντρίβεται περισσότερο από εκείνον, γιατί γνωρίζει ο ταπεινός άνθρωπος πως θα έρθει ο Χριστός δια της θείας μεταλήψεως στην καρδιά του. «Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγινη έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον, του κλείνε την κεφαλή».

δεν θα αξιωθεί ποτέ να δει μυστήρια του Θεού. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο επειδή σπούδασε τις κοσμικές επιστήμες, έως ότου ταπεινωθεί πρώτα και θελήσει να γίνει μωρός για τον Χριστό και να αποβάλει μαζί με την ίση, την υπερηφάνεια και την κοσμική γνώση. Τότε οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα βλέπει και διδάσκεται αυτά τα οποία δεν μπορεί κανείς από τους άλλους ανθρώπους να δει και να μάθει, λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Από την μεγάλη ταπείνωση βλαστάνει η μεγάλη πίστη, όπως συνέβαινε και στον εκατόνταρχο, και από την μεγάλη πίστη πάλι έρχεται η μεγάλη ταπείνωση που φέρνει στην καρδιά μεγάλη χάρη. Ερώτησαν κάποτε τον Αβάλλον Κίνο, μας αναφέρει το γεροντικό, ποια αρετή θεωρεί σπουδαιότερη από όλες? Ο σοφός γέροντας αποκρίθηκε: καθώς η υπερηφάνεια είναι το πιο μεγάλο από όλα τα κακά, αφού κατόρθωσε να ρίξει τους αγγέλους από τον ουρανό στην Άβυσσο, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Αυτή έχει την δύναμη και από την Άβυσσο ακόμη να ανεβάσει στον ουρανό τον αμαρτωλό. Για τον λόγον αυτόν ο Κύριος μακρίζει πριν από όλους τους πτωχούς το πνεύματι, δηλαδή τους ταπεινούς. Μακάριος ήταν και ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου, γιατί ήταν ταπεινός.

Με βοήθημα μας τώρα, αγαπητοί ακροατές, το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα κάνουμε μια ανάλυση, βαθύτερη ανάλυση της ευαγγελικής μας περικοπής. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον, «Κύριε, ο πες μου, βεύλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Ο μεν εκατόνταρχος ή το αλλόφιλος το γένος, στρατιωτικός το επάγγελμαν, έχουν εκατόν στρατιώτας υπό την εξουσίαν αυτού, ειδωλολάτρης κατά την θρησκείαν, φίλος όμως του έθνους των Εβραίων, ώστις και την συναγωγήν αυτών οκοδόμησε. Ο δε δούλος αυτού ήτο κατάκητος εις την οικίαν, παράλυτος και ακίνητος, τόσον βαρέως και ελεηνός βασανιζόμενος, ώστε ίγγισεν ήδη τα σπήλας του θανάτου. Ακούσας δε ο εκατόνταρχος τα εξαίσια θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μαθών ότι ήλθεν εις την Καπερναούμ, πρώτον μεν απέστειλε πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, ως λέγει ο ιερός Λουκάς, επί τα φίλους παρακαλούντας, μετά δε ταύτα ελθόν και αυτός προς αυτόν, περιέγραψε την ασθένειαν του δούλου αυτού. «Κύριε», είπεν, «ο δούλος μου κατάκειται εις την οικίαν μου παράλυτος, από τους πόνους βαρέως βασανιζόμενος». «Ταύτα μόνο», είπε ο εκατόνταρχος, ενώ δε έμελε να είπει και την παράκλησιν υπέρ της ιατρίας του δούλου αυτού, «προφθάνει ο θεάνθρωπος Ιησούς στην αίτησιν, και πριν η εκφωνήσει ο εκατόνταρχος το «παρακαλώ, Κύριε, θεράπευσον αυτόν», προβάλλει ο Κύριος την εκπλήρωση του ζητήματος αυτού. Και λέγει αυτό Ιησούς, «εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Βλέπεις πόσον διαφέρει η ευεργεσία του Θεού από την ευεργεσία των ανθρώπων, ή να επιτύχεις μίαν μικράν χάριν από έναν άνθρωπον, πόσας φοράς κλείνεις ενώπιον αυτού την κεφαλήν σου έως εδάφους της γης, πόσας φοράς λέγεις το παρακαλώ και δέομαι και υπόσχεσαι αμοιβήν και ευγνωμοσύνην. Ο άνθρωπος μεγαλώνει τις δυσκολίες του ζητήματός σου δια να δείξει την ευεργεσίαν αυτούν μεγάλην, αναβάλλει τον καιρόν δι' να εξάψει την επιθυμίαν σου και αυξήσει των περιστάσεων την ανάγκην, θέλει πολλούς μεσίτας ή να δια της μιας χάριτος έχει πολλούς χρεώστας. Τότε δε τέλος πάντων εκτείνει τις αγαθοεργίες στην χείραν, όταν πληροφορηθεί ότι λαμβάνει τις ευεργεσίες την ανταπόδοση. Ουδέν τούτον βλέπεις εις του Θεού τας ευεργεσίας. Μόλις ήκουσεν ο θεάνθρωπος την ανάγκη του εκατοντάρχου και ευθύς εθεράπευσε του δούλου αυτού την ασθένειαν. Σημείωσε δε την άρρητον σοφίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πως δια των εναντίον τρόπων οικονομεί των ανθρώπων την σωτηρίαν, της μεν Χαναναίας την πίστην εφανέρωσεν, αρνηθείς την χάριν την οποίαν αυτή εζήτη. Ουκέστη καλόν, είπε, λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Την δε του εκατοντάρχου φανείς πρόθυμος εις την εκπλήρωση του αιτήματος αυτού, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Η Χαναναία περιφρονούμενη φανερώνει την στερεάν αυτής πίστην
και την μεγάλην ταπείνωση. Ναι, Κύριε, λέγει, και γάρτα κοινάρια αισθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Ο εκατόνταρχος εισακουόμενος και πριν ή παρακαλέσει εκφωνεί λόγια αποδεικτικά της υψηλής αυτού πίστεως και της τελειοτάτης αυτού ευλαβίας. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγων και η αθήσετε ο πες μου».

Η ευλάβεια του μεγάλου προφήτου Μωυσέως είναι όμοια προς την ευλάβεια του εκατοντάρχου. Εκείνος όταν ήκουσε την θείαν φωνήν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ», έστρεψε ευθύς το πρόσωπον αυτού, διότι ευλαβήθη να ειδεί τον Θεό όταν άκουσε το «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Μετευλαβία σε φώναξε «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να εισέλθεις υπό την στέγην της οικίας μου». Ταύτα είπεν, επειδή ενόμιζε τον εαυτό του ανάξιον της τιάφτης τιμής και χάριτος, ήγουν της υποδοχής του Υιού του Θεού εις τον οίκον αυτού. Άκουε δε και την τελειότητα της πίστεως αυτού, αλλά υπέ μόνον λόγων, ήτι ένα μόνον προστακτικών λόγων υπέ, και αυτός αρκεί δια την ιατρίαν του δούλου μου. Και ποιος άλλος δύναται δια μόνου του λόγου να αποδιώξει την σωματικήν ασθένειαν και να δώσει την υγείαν ημί εις και μόνος ο των όλων Θεός. Ο εκατόνταρχος λοιπόν επίστευεν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, παντεξούσιος και παντοδύναμος. Εξηγεί δε σαφέστερον την πίστην αυτού δια του παραδείγματος που αναφέρει. «Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπε μ' αυτόν στρατιώτας, και λέγον αυτό πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτον και ποιεί». Ο Θεός κρατεί στα σχήρας αυτού την ζωήν και τον θάνατον, την υγείαν και την ασθένειαν, τας ευτυχίες και δυστυχίες, Κύριος Παντοκράτορ, όνομα αυτό, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν, και καθώς οι βασιλείς στέλουσιν άλλους μεν στρατιώτας προς φύλαξην, άλλους δε προς κυρίευσιν των πόλεων, ούτω και ο Θεός εις άλλους μεν στέλνει την ζωήν, και ζωή εν το θελήματι αυτού, εις άλλους δε τον θάνατον, και αποστελώ εις αυτούς των λοιμών και των θάνατων. Και καθώς οι δεσπότε πέμπουσιν τους δούλους αυτών δια πάσαν υπηρεσίαν, ούτω και ο Θεός την υγείαν στέλνει ή την ασθένειαν, την ευτυχίαν ή την δυστυχίαν, προς πάσαν υπηρεσίαν του πανσόφου αυτού θελήματος, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο. Ταύτα περί του Χριστού επίστευεν ο εκατόνταρχος, όθεν η έννοια των λόγων αυτού είναι η εξής: «Κύριε, η ζωή και ο θάνατος είναι οι στρατιώτες σου, η υγεία και η ασθένεια, η ευτυχία και η δυστυχία είναι η δούλη σου. Εάν λοιπόν εγώ, ο οποίος είμαι άνθρωπος, υπακούον εις άλλους, προστάτω όμως τους υπό την εξουσίαν μου στρατιώτες, και αυτοί υπακούσι, διατάσσω τον δούλον μου και αυτός εκτελεί το θέλημά μου,
πόσον μάλλον σύ, ο οποίος είσαι παντοδύναμος και παντεξούσιος, εάν προστάξεις την ζωήν και τον θάνατον, ημέν ζωή έρχεται, ο δε θάνατος φεύγει. Εάν μόνον είπεις λόγον, αμέσως ο δούλος μου γίνεται καλά και φεύγει από αυτού η παραλυτική ασθένεια. Και ταύτα μεν είπεν ο εκατόνταρχος. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών.

Μήτυρ της καταπλήξεως είναι η αμάθεια, διότι υπερ εκείνων των πραγμάτων μόνον θαυμάζομεν, των οποίων αγνοούμεν την εξήγησιν. Εκ τούτου δε είναι φανερόν ότι ουδόλως εθαύμασεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ακούσας του εκατοντάρχου την πίστην. Διότι αυτός, όχι μόνον ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος, δια την καθυπόσταση ένωσιν της θεότητος και τα απόκρυφα των ανθρωπίνων λογισμών εγνώριζε και τα αίτια πάντων των πραγμάτων ήξευρε καλώς. Είπε δε ο Ευαγγελιστής, το εθαύμασε, δια να κατανοήσομεν ημείς πόσον θαυμαστόν και παράδοξον πράγμα είναι μία πίστης τόσον τελεία και πλήρης εις άνθρωπον ειδωλολάτρην, ο οποίος ήτο ο εκατόνταρχος. Όθεν στραφείς ο Κύριος ημών προς τους ακολουθούντας αυτόν έλεγε, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον. Σημείωσον δε ότι δεν είπεν εν παντί το Ισραήλ, αλλά μόνον εν το Ισραήλ, δια να εξαιρέσει τους πατριάρχας και προφήτες, την υπεραγίαν Θεοτόκον, τον βαπτιστήν Ιωάννην, τους Αποστόλους και τους λοιπούς Αγίους, τους καταγωμένους εκ του Ισραηλιτικού γένους, και παραστήσει ότι η πίστης του εκατοντάρχου ήταν τελειωτέρα της πίστεως των Ισραηλιτών, οι οποίοι εδιδάχθησαν μεν υπό των προφητών τα περί της ενανθρωπίσεως αυτού και είδον το πλήθος των θαυμάτων και ευηργετήθησαν υπ' αυτού, δεν επίστευσαν δε εις αυτόν, δια τούτο δε προσθέτει και τα έξις. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο μεν προφήτης Ισαΐας προεφήτευσε περί της εις Χριστόν πίστεως και της σωτηρίας των εθνών λέγον, ήξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Ιδού δε δοκάσε εις διαθήκην γένους, εις φως εθνών, του ίνεσε η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ο δε Μαλαχίες, διότι από ανατολών ηλίου και έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση. Ο δε Θεάνθρωπος Ιησούς, λαβών αφορμήν από της πίστεως του εθνικού εκατοντάρχου, προφητεύει την εγγίζουσαν και αρχίσασαν ήδη επιστροφήν των εθνών και την είσοδον αυτών εις την ουράνιον βασιλείαν. Βλέπε δε με τα πόση σοφίας και συνέσεως τούτο ποιεί, δια να μη σκανδαλίσει τους Ιουδαίους και φανεί καταφρονητής εκείνων οι οποίοι δια νόμου ευηρέστησαν τον Θεόν, δεν είπε «πολλή εθνική πιστεύουση και κληρονομήσουσιν την βασιλείαν των ουρανών», αλλά «πολλή από ανατολών και δυσμών ήξουσι». Έπειτα μνημονεύει του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Βεβαίων ότι αυτοί απολαμβάνουσιν την βασιλείαν του Θεού και ότι συναναστρέφονται και διαμένουν με ταυτόν, είναι μέτοχοι δε της Θείας Δόξης. Ούτω δε προδιαθέσας τους ακρότας
και πάσαν αφορμήν κατηγορίας από του στόματος αυτών αρπάσας, προσθέτει ευθύς το υπόλοιπον της προφητείας μέρος. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Τιμέν ειδωλολάτρε, οι πιστεύσαντες εις την ένσαρκον οικονομίαν του Υιού του Θεού, θα κληρονομήσουσιν την βασιλείαν των ουρανών. Οι δε Ισραηλίτε οι μη πιστεύσαντες θα εκδιωχθούν εις το σκότος το εξώτερον. Υιούς δε της βασιλείας ονομάζει τους Ισραηλίτες, επειδή αυτών ήσαν η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και επαγγελίε ον οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατασάρκα. Αυτοί ήσαν περιών ο Θεός διαμέν του Μωυσέως έλεγε σιδερεί στο Φαραώ, τάδε λέγει Κύριος, Υιός πρωτό το κόσμο Ισραήλ. Δια δε του Ισαΐου, Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί με υθέτησαν. Κατέλαβον δε την θέση των οι εθνικοί, επειδή επίστευσαν αντί των Ισραηλιτών, οι οποίοι περιφρόνησαν την πίστην. Και αυτή είναι η μυστηριώδης αντικατάστασης, δια την οποίαν ο μεν προφήτης Οσιέ λέγει «Και αγαπήσω την ουκ ηγαπημένην και ρώτω ου λαό μου, λαός μου εισή, και αυτός ερή Κύριος ο Θεός μου εισή». Ο δε θεηγόρος Απόστολος των αυτών παραπτώματι η σωτηρία της έθνεση, τη απιστία δε, τη απιστία γαρ εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας. Σημείωσε δε ότι επειδή είπε σκότος εξώτερον, όπου είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, είναι φανερόν ότι και άλλος σκότος υπάρχει, αιώνιον μεν πλην ελαφρότερον. Όθεν καθώς εν τη οικία του Πατρός και Θεού πολέμωνε εισήν, ήτι πολλέ τάξεις και βαθμοί δόξης και μακαριότητος, ούτω και εν το άδει υπάρχουν πολλέ διαιρέσεις τιμωριών και βασάνων. Εντεύθεν δε μαθάνομεν ότι ούτε πάντες οι σωζόμενοι του αυτού μέτρου της δόξης απολαμβάνουσιν, ούτε πάντες οι κολαζόμενοι την αυτήν υπομένουσιν τιμωρίαν, αλλά ο Θεός διαμοιράζει στον καθέναν το μέτρο της δόξης ή της κολάσεως κατά αναλογία της πίστεως και των έργων αυτού. Ταύτα δε προφητεύσας και υπόν ο Κύριος μετέβαλε τον λόγον και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

μεγάλη η πίστης, μέγα και το δώρον. Ως επίστευσας γεννηθήτωση, σύ επίστευσας ότι εγώ δύναμαι δια μόνου λόγου να θεραπεύσω τον δούλον σου. Ιδού λοιπόν εγώ δια του λόγου γεννηθήτω θεραπεύω την παράλυσιν τούτου. Καθώς λοιπόν επίστευσας ούτω γεννηθήτωση, λάβε το χάρισμαν ανάλογον με την πίστην σου. Κατ' εκείνην δε την ώραν καθήν ο Κύριος εξεφώνησε το γεννηθήτωση, κατά την αυτήν ιατρεύθη ο δούλος του εκατοντάρχου. Σύ δε παρατήρησον όχι μόνον το παντοδύναμον του λόγου και την ταχύτητα της ιατρίας, αλλά και την φωνήν γεννηθήτω σύ. Δια της φωνής γεννηθήτω εδημιούργησεν ο Θεός το φως, γεννηθήτω φως και εγένετο φως. Δια της αυτής φωνής γεννηθήτω εδίωξεν των δαιμόνων το σκότος. Γεννηθήτω σύ ως θέλεις, είπε τη Χαναναία, και η άθιη θυγάτηρα αυτής από της ώρας εκείνης. Δια της φωνής γεννηθήτω επίησε το στερέωμα. Γεννηθήτω στερέωμα και γένετο ούτω. Δια της φωνής γεννηθήτω εστερέωσε του παραλίτου τα μέλη. Ως επίστευσας γεννηθήτωση, είπε το εκατοντάρχο, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Η αυτή φωνή γεννηθήτω και δημιουργική και θαυματουργός, επειδή εις και ο αυτός Θεός υπάρχει, ο δημιουργών και θαυματουργών. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Πάντα όσα ηθέλησε επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις.

Θα δούμε τέλος, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται αυτή την Κυριακή, την Τετάρτη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 18-23.

ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλατη ακαθαρσία εις την ανομίαν, ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρδούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη, τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεσθε. Το γαρτέλος εκείνων θάνατος, νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από τον ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετε στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρόν ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιον ήταν το κέρδος σας από την διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στον θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή, γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.

Μεταδώσαμε για σας, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου, του Αγίου Ρήτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου, 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός, χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου Κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού Κυρίου Αθανασίου.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μήνε.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από σήμερα αγαπητοί μου ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ένα κεφάλαιο ανθρώπινο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο είναι η όλη αιτία του κακού. Βέβαια θα διερωτηθεί κανείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως όμως για τους περισσότερους των ανθρώπων να είναι και ξεχασμένο ή να μην δίδεται η πρέπουσα σημασία αλλά και αναφορά. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα λησμονημένα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να αναφερθεί. Το θέμα λοιπόν αδελφοί μου, αυτό το μεγάλο και δυνατό θα έλεγα γενικά για την ανθρωπότητα, είναι η αμαρτία.

αιτία, αλλά και τα επακόλουθά της. Και μόνο το άκουσμα είναι από τις λέξεις, αμαρτία δηλαδή, που αποτελεί αποτροπιασμό ή και αποστροφή ακόμα για τους περισσότερους. Δεν τη δέχεται εύκολα ο άνθρωπος την λέξη αυτή, δεν την σκέπτεται, δεν επιθυμεί το άκουσμά της ή και πολλάκις αποστρέφεται, θα έλεγα, ή και απομακρύνεται από την λέξη αυτή, διότι δεν του είναι ευχάριστη, αλλά ούτε και επιθυμητή, ή ακόμα αν θέλετε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν, ή την αγνοεί παντελώς, διότι του προξενεί όχι ευχάριστο άκουσμα, αλλά ένα εμπόδιο, θα λέγαμε, για την, παραδείγματος χάρη, ελευθερία του, για τις ορέξεις του, για τις επιθυμίες του και ακόμα και για τις επιδιώξεις του. Αλλά εμείς, σοβαρά σκεπτόμενοι, έχοντες και υπευθυνότητα της θέσεώς μας και της ιεράς μας διακονίας, θίγουμε το θέμα αυτό για να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι και πόσο ενδιαφέρει γενικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανόν ορθόδοξο άνθρωπο. Καταρχάς, πρέπει αδελφοί μου να πούμε ότι η αμαρτία δεν υπήρχε και δεν υφίστατο στο πνευματικό στερέωμα, δηλαδή στις ουράνιες δυνάμεις, όταν από τον Κύριο και Δημιουργό, το Δημιουργό του Σύμπαντος, ορατού και ορά του κόσμου. Δημιουργήθηκε όμως αυτή, δηλαδή η αμαρτία, εκ της πτώσεως καταρχάς του αοράτου και ασωμάτου κόσμου, δηλαδή από τον πνευματικό κόσμο προήλθε πρώτα η αμαρτία, και πρώτα απ' όλα από τον διάβολον. Αυτός πρώτος επέφερε την αμαρτία εις το πνευματικό κόσμο με την μεγάλη του ανταρσία, και είναι εις όλους γνωστό το μεγάλο και ισχυρό ολίσθημα του αιωσφόρου και του τάγματός του. Με την απειθαρχία του εις τον Θεόν επέφερε ακεραίως την πτώση του, οπόταν από φωτεινός άγγελος που διακονούσε τον Θεόν έγινε αμέσως διάβολος, δηλαδή διαβολεύς, άλλαξε ριζικά οι όψεις του, οπόταν επήλθε η πρώτη ρήξης, όπως τα λέγαμε, με τον Θεόν. Και αυτομάτως έχασε την ωραιότητά του, αλλά και απομακρύνθηκε αυτομάτως από την εύνοια και την παρουσία του Θεού. Οπότε επήλθε η πρώτη πνευματική αμαρτία, αλλά και ο παντελής χωρισμός του με τον Θεό. Στη συνέχεια επικολούθησε η δημιουργία του ορατού σύμπαντος κόσμου με τέλειο δημιούργημα του Θεού τον άνθρωπο, αυτό το ανώτατο της δημιουργίας του Θεού που ενέβαλε ο Θεός αυτόν πνεύμα ζωής και ενεφύσε επ' αυτόν, πνεύμα δηλαδή του Θεού αθάνατο, διότι αδελφοί μου, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όντως αθάνατο. Όμως σε αυτήν την ορατή δημιουργία και ιδιαίτερα εις τον άνθρωπον εισήλθε ο πειρασμός του διαβόλου, του μεγάλου αυτού και αρχεκάκου όφεως, όπως τον ονομάζουμε, του μισόθεου, του μισάνθρωπου, του ανθρωποκτόνου διαβόλου. Και είναι γνωστό το γεγονός του πώς παρέσυρε τον άνθρωπον εις την αμαρτία. Οπότε έχουμε την πτώση πλέον του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος δια της παρακοής του εις τον Θεόν εγέννησε την αμαρτία, και δια της αμαρτίας επήλθε ο πνευματικός του θάνατος. Θάνατος πνευματικός λοιπόν, αδελφοί, αλλά και σωματικός. Οπότε η αμαρτία διευρύνθη, συνέλαβε δυστυχώς και τον άνθρωπο εις τα δίχτυα της. Οπότε ο άνθρωπος από αθάνατος έγινε θνητός, διευλύθηκε αυτός, άλλαξε οι όψεις του, έγινε ο απαγαθός πονηρός σαν τον διάβολον, θα λέγαμε. Οπότε το μυαλό του και οι σκέψεις του και η διάνοιά του μεταμορφώθηκε, διεχωρίστη από τον Θεό, ενώ ήταν πλησίον του Θεού πλην την αμαρτία, όμορφος και ειρηνικός, όμως διαστρεβλώθηκε ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξή του και οντότητά του, και έτσι έπεσε κυριολεκτικά στην αμαρτία, ευρισκόμενος εδώ εις την κοιλάδα αυτή του Κλαθμόνος. Ορθώς λοιπόν ονομάστηκε ο κόσμος αυτός κοιλάς του Κλαθμόνος.
αφού ο άνθρωπος είναι ταλέπορος διαβάτης, από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι του θανάτου του έχει αχώριστο σύντροφο της ζωής του τον πόνο, την αγωνία και την απογοήτευση πολλές φορές. Διπλό κακό λοιπόν εκστρατεύει εναντίον του. Είναι πρώτα το φυσικό κακό, το οποίο παρουσιάζεται με τα φυσικά φαινόμενα, με τις θύελες όπως τα λέγαμε παραδείγματος χάρη, τις καταιγίδες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ασθένειες, τους θανάτους, και ρίχνει τον άνθρωπο σε τόσα δάκρυα και σε τόσα βάσανα. Πλήττει το φυσικό κακό τον άνθρωπο και εκείνο ζητεί να το αποφύγει. Μοίρια όμως όσα, μέσα και τρόπους μηχανεύεται για να εξουδετερώσει τα τρομερά πλήγματά του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κακό, το ηθικό κακό. Είναι το μεγαλύτερο, αδελφοί μου, κακό, ή μάλλον το μοναδικό κακό, το οποίο πλήττει βαρύτερα τον άνθρωπο, διότι δεν υπάρχει άλλο κακό και άλλη μεγαλύτερη και χειρότερη συμφορά, αδελφοί μου, από την αμαρτία. Ένας καθηγητής λέγει και αιτιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Το φυσικό κακό δεν είναι πράγματι κακόν, διότι δεν είναι ηθικών κακών. Η άποψη αυτή είναι λογική συνέπεια της θέσεως ότι η φύση σου δεν γνωρίζει περί ηθικού κακού. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο είδος κακού υπάρχει, το ηθικόν κακό, και ότι ο φυσικός πόνος δεν είναι τιού του είδους κακών. Πράγματι, πίσω από το φυσικό κακό κρύπτεται το ηθικό κακό, που είναι η αιτία και η πηγή του. Αυτό το διαπιστώνουμε και στην καθημερινή ζωή μας. Πολλές φορές μια ανέχεια και μια εγκατάλειψη έχει την αιτία της σε κάποια αδικία ή, αν θέλετε, σε κάποια αχαριστία. Μία ασθένεια και ένας θάνατος οφείλεται συχνά σε κάποια παρεκτροπή στο ηθικό μας επίπεδο που έγινε στο παρελθόν ή και πρόσφατα. Ένας πόλεμος, επί παραδείγματι, έχει αιτία τα μίση, τα πάθη μεταξύ των λαών. Ο Θεός δηλαδή παιδαγωγεί με το φυσικό κακό τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Και είναι το ηθικό αυτό κακό το μεγαλύτερο και οδυνηρότερο κακό. Γιατί? Διότι δεν πλήττει μόνο το σώμα, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, αδελφοί μου, πλήττει την αθάνατη ψυχή. Αντιθέτως όμως, το φυσικό κακό αφήνει ανέπαφη την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, δεν βλάπτεται η ψυχή όταν ασθενήσει ο άνθρωπος ή όταν τον βρει μια πτώχευση. Βλάπτεται όταν παραπονεθεί κατά του Θεού ή όταν αγανακτήσει και βλασφημίσει για την ασθένεια και την πτωχία του. Αυτό φέρει θανατηφόρο πλήγμα. Ένας θάνατος, η αμαρτία, εις θάνατος, λέγει, η αμαρτία ψυχής γαρ όλεθρος εστί. Γι' αυτό, εάν πάντοτε χρειάζεται να εκδηλώνουμε συμπάθεια, πολύ περισσότερο χρειάζεται σε εκείνον τον άνθρωπο που διαπράττει την αμαρτία. Του πρέπουν και δάκρυα και οδυρμοί και κλαθμοί. Το συνιστά εδώ ο Άγιος Βασίλειος όταν γράφει «Να κλαις για την αμαρτία». Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Αυτή θάνατος είναι της αθάνατης ψυχής. Αυτή είναι άξια πένθους και οδυρμών ασυγείτων. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, παρομοιάζοντας την αμαρτία με τερατόμορφη γυναίκα, παραστατικότατα παρουσιάζει τα καταστρεπτικά γνωρίσματα του ηθικού κακού, το οποίο τελικά στοχεύει στο θάνατο της αθάνατης ψυχής. Να λοιπόν πως λέγει και πως εκφράζεται ο Άγιος Πατήρ για την αμαρτία. Πραγματικά, λέγει, τίποτα δεν είναι τόσο απερίσκεπτο όσο η αμαρτία. Τίποτε τόσο ανόητο και μωρό, αλλά και ορμητικό. Όπου και αν ισορμήσει, όλα τα αναποδογυρίζει, όλα τα ανακατώνει, όλα εντελώς τα καταστρέφει. Έχει όψη, λέγει, δίστροπη, φορτική, αλλά και βαριά.
Και αν κάποιος ζωγράφος ήθελε να την παραστήσει, νομίζω ότι δεν θα στοχούσε αν την παρουσίαζε ως εξής: σαν μια γυναίκα με μορφή θηρίου, που να είναι βάρβαρη, που να βγάζει φωτιά από το στόμα της, σαν εκείνες τις σκύλες που περιγράφουν οι εθνικοί ποιητές που κατασπαράσουν τα θύματά τους. Διότι με αναρρύθμιτα χέρια αρπάζει τις σκέψεις μας και ισορμά, χωρίς να το περιμένουμε, και καταξεσχίζει τα πάντα, όπως και οι σκύλοι που δαγκώνουν στα κρυφά. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα πνευματικά του γυμνάσματα, μας μιλάει για το ανυπολόγιστο μέγεθος και το κόστος της αμαρτίας, εφόσον αυτήν κατεξοχήν μισεί ο Θεός, αλλά και την αναγνωρίζει ως το πραγματικό κακό. Το φυσικό κακό είναι στην ουσία του φαινόμενο κακού. Αν ίσως ο Θεός είναι ένα άπειρον πέλαγος τελειότητος, η αμαρτία εξ εναντίας είναι μία άβυσσος κακία χωρίς πάτον. Και αν ο Θεός είναι ένα αγαθόν απείρως ανώτερον από όλα τα αγαθά, και αν ίσως ο Θεός είναι ένα τιούτον όν, όπου αν συγκριθούν με αυτό τα άλλα πράγματα είναι το ουδέν. Βέβαια η αμαρτία είναι ένα τιούτον βδέλυγμα, όπου και αν συγκριθούν με αυτήν όλα τα άλλα αυτά κακά δεν μπορούν να ονομαστούν κακά. Λοιπόν η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, τέρας και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και ο ίδιος ο Θεός δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει άλλο τέρας πλέον μεγαλύτερον και εναντιότερον εις την θείαν του μεγαλειότητα αλλά και αγαθότητα έξω από την αμαρτία. Ούτε είναι δυνατόν να μισήσει άλλο κάτι τι περισσότερον από την αμαρτία, καθώς λέγει η Σοφία του Σιράχ: «Μισητή έναντι Κυρίου η υπερηφάνεια». Από όσα έχουν προαναφερθεί γίνεται αντιληπτό, αδελφοί μου, ότι οπωσδήποτε δεν απαγορεύεται η φροντίδα και η μέρημνα προς αποφυγήν του φυσικού κακού, αλλά πολύ μεγαλύτερη φροντίδα και προσπάθεια απαιτείται προς αποφυγή και εξωστράκηση, θα λέγαμε, από τη ζωή του ανθρώπου του φρικτότερου κακού, το οποίον αυτό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτήν. Ίσως βέβαια το θέμα δεν είναι τόσο ευχάριστο, απεναντίας θα λέγαμε, αλλά εάν δεν πούμε την αλήθεια και δεν συμβουλεύσουμε όσα μας ευχαριστούν, τότε δεν θα διαφέρουμε από τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι παραπλανούν τους ανθρώπους με το να διδάσκουν στον καθένα ότι τον ικανοποιεί. Καταρχήν πρέπει συνοπτικά να δούμε την θεώρηση της αμαρτίας και την έννοια της αμαρτίας. Η έννοια της αμαρτίας από τους αρχαιοτάτους χρόνους απασχόλησε τον άνθρωπο, ίσως επειδή αποτελεί αυτή κοινό γνώρισμα αλλά και βίωμά του. Κατά αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία βρίθη τέτοιων περιπτώσεων, όπου ο άνθρωπος γίνεται τραγικό παίγνιο στα πλοκάμια της αμαρτίας. Η λέξη αμαρτία και το αμάρτημα προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αμαρτάνο, που σημαίνει σφάλο, που σημαίνει αστοχώ στις επιδιώξεις μου. Η έννοια όμως της αμαρτίας και του αμαρτήματος έλαβε διαχρονικά ποικίλη σημασιολογική ερμηνεία και φόρτιση, αναλόγως των φιλοσοφικών και ιδεολογικών ρευμάτων που υφίστανται κατά καιρούς. Αλλά κάτω από το πρίσμα της Ορθοδόξου πίστεως, η αμαρτία αποκτά πλέον άλλες διαστάσεις και άλλες προοπτικές. Αυτή λοιπόν τη δυτή, τη θύραθεν, και την εκκλησιαστική αντίληψη περί εννοίας της αμαρτίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εν συντομία. Κατά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι περισσότεροι των Ελλήνων φιλοσόφων
και αναλόγως των φιλοσοφικών τοποθετήσεων του καθενός, τον όρο αμαρτία δεν τον εκλαμβάνουν ως ηθική έννοια. Δηλαδή δεν δέχονται την αμαρτία ως αποτέλεσμα της κακής χρήσεως της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά ως αποτυχία στην επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού. Η έννοια της αμαρτίας αυτής, όπως γίνεται κατανοητό, είναι συνδεδεμένη προς την ανικανότητα του χειρισμού ή την άγνοια των καταλλήλων μέσων για την επιτυχία του σκοπού τον οποίον επιδιώκει κάποιος. Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων παραθέτουμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες από κορυφαίους αρχαίους ελληνικούς φιλοσόφους και στοχαστά στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Κανείς από εκείνους που γνωρίζουν τα κακά, την αμαρτία δηλαδή, ότι είναι κακά, θα τα προτιμούσε». Και στα έργα του ο μαθητής του Σοκράτη, ο Πλάτωνας, περισσότερο αναλυτικά διατύπωσε την παραπάνω άποψη διακηρύττοντας: «Διότι εγώ σχεδόν νομίζω αυτό, ότι δηλαδή κανένας από τους σοφούς άνδρες δεν έχει τη γνώμη ότι θεληματικά αμαρτάνει ο άνθρωπος, ούτε και τα αισχρά και κακά θεληματικά ότι εξυπηρετεί, αλλά ότι πράττουμε τα κακά και αισχρά χωρίς να το θέλουμε». Κατά αυτόν τον τρόπον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αναζητούν την αρχή της αμαρτίας, όχι στην κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά στην άγνοια περί της ουσίας του κακού, χωρίς να απουσιάζει τελείως από αυτήν την αντίληψη και η αρχή της ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό και υποστηρίζουν την τιμωρία των κακών τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα, όπως την πιστεύουν. Όμως εμείς ας δούμε κατά την Αγία Γραφή, να δούμε τι λέει και ο Πανάγαθος Θεός περί της αμαρτίας. Ο Θεός, επειδή δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία, είναι ο μόνος αξιόπιστος, μόνο ο κατά πάντα αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού και τέλειος Θεός που έγινε άνθρωπος για να καταργήσει το κράτος της αμαρτίας, αυτός και μόνο είναι σε θέση να μας βεβαιώσει τι είναι η αμαρτία. Έδωσε βέβαια ο Θεός στην αρχή τον άγραφο νόμο, τη φωνή της συνειδήσεως, κατόπιν όμως έδωσε και τον γραπτό νόμο, τόσο στο Δεκάλογο με το Μωυσή, όσο και τον τέλειο νόμο με το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο το οποίο περιέχει φιλοσοφικούς όρους. Εν τούτης όμως, προκειμένου περί της αμαρτίας, μας δίδει ένα πολύ σύντομο και θαυμάσιο ορισμό. Το Πανάγιο Πνεύμα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας καθορίζει: η παράβασης, η καταπάτηση του νόμου είναι η αμαρτία. Ποιανού νόμου? Του νόμου του Θεού. Διότι όπως κάθε κράτος έχει τους νόμους του, για να ρυθμίζονται έτσι οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και απέναντί του, έτσι και ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να πολιτεύεται. Οι εντολές του Θεού, οι οποίες εκφράζουν το θέλημα του Θεού, είναι αυτές που κανονίζουν τη συμπεριφορά μας προς τον εαυτό μας, προς τον πλησίον μας, προς τον Θεόν. Η αμαρτία λοιπόν, αδελφοί, κατά την Αγία Γραφή είναι η ανομία, είναι η καταπάτηση, είναι η παρακοή του νόμου του Θεού. Για να γίνει όμως πιο σαφέστερη η αλήθεια αυτή, λέμε και σημειώνουμε ορισμένα παραδείγματα. Ο νόμος του Θεού ορίζει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τη ζωή του άλλου όταν τον κακοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο, πολύ περισσότερο όταν του αφαιρούμε τη ζωή, διότι διαπράττουμε έτσι αμαρτία. Ο νόμος του Θεού παραγγέλει επίσης να μην εγγίζουμε την ξένη περιουσία. Όταν κλέπτουμε ή εκμεταλλευόμαστε ή με οποιονδήποτε τρόπο αδικούμε, καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος ακόμα του Θεού διατάσσει να σεβόμαστε την τιμή, την υπόλοιψη και γενικώς την προσωπικότητα του άλλου.
Όταν ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και κατηγορεί τον πλησίον, τον συκοφαντή δηλαδή, διατυπώνει χίλια δυο ψεύδι για να βλάψει την υπόλοιψή του. Έτσι λοιπόν αμαρτάνει. Ο Θεός ακόμα παραγγέλει στον άνθρωπο να διατηρεί το σώμα του καθαρό και αγνό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει το σώμα του που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος στην ατιμία, στην ανηθικότητα, τότε αμαρτάνει θανάσιμα. Ο Θεός λοιπόν επίσης θέλει ακόμα να μην βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου σάπιος λόγος. Όταν αφήνουμε τη γλώσσα μας να προφέρει λόγια απρεπή και άσεμνα, τότε αμαρτάνουμε, αδελφοί. Ο Θεός ζητεί από τον άνθρωπο ακόμα να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην φθονεί τους άλλους. Όταν ο χριστιανός ενδίδει σε αυτά, τότε αμαρτάνει. Ακόμα ο Θεός θέλει να αγαπούμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Ακόμα να είμαστε ελεήμονες, να συντρέχουμε τον ορφανό, να συντρέχουμε τη χείρα των πάσχοντα. Όταν εμείς δείχνουμε αδιαφορία και ασπλαχνία ή ακόμα χειρότερα πιέζουμε και αδικούμε τους φτωχούς, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία και διαπράττουμε αυτήν την φοβεράν και μεγάλην αμαρτία. Θα πάρουμε όμως εδώ, αδελφοί μου, μια μικρή ανάσα και θα συνεχίσουμε το θέμα μας.

0: Συνεχίζουμε το θέμα μας λοιπόν περί αμαρτίας. Ο νόμος ακόμα του Θεού μας λέγει και μας ορίζει την αργία και τον αγιασμό της Κυριακής, τον ανελιπή εκκλησιασμό και την τακτική συμμετοχή μας στα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Κοινωνίας των Αχράντων Μυστηρίων. Όταν αυτά τα αμελούμε και τα αποφεύγουμε, εργαζόμαστε την αμαρτία. Ας δούμε όμως ακριβέστερα το περιεχόμενο της εννοίας της αμαρτίας που δίδει ο νόμος του Θεού τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωσαϊκός νόμος δεν απέβλεπε τόσο στην ηθική προαγωγή ή διεύρυνση του αισθήματος της ηθικής ατέλειας, όσο στο να δημιουργήσει έθνος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί η επικοινωνία με έναν Θεόν. Γι' αυτό τα πολιτικά και τελετουργικά στοιχεία δέσποζαν τότε στο Μωσαϊκό νόμο. Αμαρτία, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, σήμαινε πολύ περισσότερο παραμέληση συνειδητή ή ασυνείδητη των λειτουργικών κανόνων, παρά ηθική παράβαση, μεταξύ των οποίων άλλωστε ουδε μία διάκριση υπήρχε, διότι ηθικό θεωρεί το κάθε τι το οποίο συμφωνούσε προς τα κρατούντα κοινωνικά έθιμα. Παρά τα αυτά υπάρχουν και σαφείς μαρτυρίες ότι παραλλήλως επικρατούσαν και μερικές ανώτερες αντιλήψεις περί της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, γινόταν διάκριση μεταξύ εκούσιου και ακούσιου φόνου. Επιπλέον, ο Δεκάλογος κατεδίκαζε τις αμαρτίες της διάνοιας και των λόγων και των έργων. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσεται η αντίληψη ότι κάθε παράβαση του ηθικού νόμου προσβάλλει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον Θεόν. Ο Θεός είναι κριτής των ενόχων πράξεων του ανθρώπου ως ατόμου και ως ολότητας. Όμως, από την εποχή των προφητών υπάρχει σαφής ηθική αντίληψη περί αμαρτίας. Έτσι, ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει τον τρόπο του σκέπτεστε και ενεργήν των ανθρώπων που κατεργάζονται την αμαρτία και διατυπώνει τα ακόλουθα. Κανείς δε λαλεί δίκαια, ούτε υπάρχει σε αυτούς κρίση και απονομή δικαιοσύνης αληθινή. Έχουν στηριγμένη την πεποίθησή τους στα είδωλα και λαλούν ψέματα και ανυπόστατα, διότι συλλαμβάνουν και κυοφορούν το κακό και γεννούν κατόπιν σκέψεως και μελέτης την παρανομία. Και βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει τίποτα περί προπατορικής αμαρτίας. Αναγνωρίζει όμως σαφώς ως έμφυτη την τάση του ανθρώπου προς το κακό, η οποία τάση φέρει μαζί της, αν όχι ευθύνη, αλλά τουλάχιστον κάποια έννοια ηθικής αναξιότητας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Βάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αβάς Θεωνάς. Μιλήσαμε ως τώρα για έναν μόνο τρόπο που μας βοηθάει να αποφεύγουμε τα διπλά μέτρα και τα δόλια ζύγια. Και αυτή η μέθοδος βασίζεται στις κρίσεις της συνείδησης και στις μυστικές αποφάσεις της καρδιάς. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει πολύ να προσέξουμε. Δεν πρέπει, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας με πολλή επιοίκεια, χαλαρώνοντας την νηστεία και την άσκηση, να παραφορτώνουμε εκείνους στους οποίους κηρύττουμε το λόγο του Θεού με εντολές πιο αυστηρές και με φορτία βαρύτερα από αυτά που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να σηκώσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να μετράμε με διπλά μέτρα και σταθμά τα αγαθά που ο Κύριος έχει συλλέξει. Αν θεωρούμε ότι οι εντολές του Θεού βαρύνουν περισσότερο τους άλλους και λιγότερο εμάς, τότε ο Θεός πολύ δίκαια θα μας καταλογίσει την αδικία ότι χρησιμοποιούμε ψεύτικες ζυγαριές και διπλά μέτρα, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας. Ο Κύριος αποστρέφεται τα διπλά ζύγια και η ψεύτικη ζυγαριά του είναι μισητή. Πέφτουμε επίσης στο αμάρτημα της δόλειας πλάστιγκας και στα διπλά ζύγια, όταν επιθυμώντας την ανθρώπινη δόξα κάνουμε στους αδελφούς μας επίδειξη ασκήσεων πιο αυστηρών από εκείνες που συνηθίζουμε να εφαρμόζουμε στα κελιά μας. Με αυτό που κάνουμε είναι σαν να θέλουμε να φαινόμαστε πιο εγκρατείς και πιο άγιοι στα μάτια των ανθρώπων από ότι είμαστε στα μάτια του Θεού. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πάθος, όχι μόνο να το αποφεύγουμε, αλλά και τελείως να το αποστρεφόμαστε. Αλλά απομακρυνθήκαμε λίγο από το θέμα μας και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό. Για το χρόνο και το μέτρο της χαλάρωσης, στην άσκηση και στην νηστεία. Θα πρέπει να τηρήσουμε λοιπόν την επισημότητα της περίοδου της Πεντηκοστής με τέτοιο τρόπο, ώστε η χαλάρωση που έχει παραχωρηθεί για αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποβεί προς όφελος και της ψυχής και του σώματος και όχι να τα βλάψει. Γιατί η σάρκα δεν καταλαβαίνει τη χαρά της εορταστικής περίοδου. Έχουμε ένα σκληρό αντίπαλο, τον οποίο δεν μπορεί να τον ημερέψει ο σεβασμός που οφείλουμε και η τιμή που αποδίδουμε στις Άγιες αυτές ημέρες. Για να διατηρήσουμε λοιπόν κατά τις εορταστικές ημέρες την καθορισμένη από το έθιμο επισημότητα, χωρίς να ξεπεράσουμε το σωτήριο μέτρο της λογικής και της έμετρης λιτότητας, θα πρέπει να μην αφήσουμε να ξεπεράσει και η χαλάρωση αυτά εδώ τα όρια. Θα καταλύουμε καθημερινά λίγο πιο νωρίς από την 9η ώρα, δηλαδή την 6η ώρα, και αυτό λόγω του εορταστικού χαρακτήρα των ημερών, αλλά δεν θα αλλάξουμε τίποτε από τη συνηθισμένη ποσότητα και ποιότητα. Και αυτό από ανησυχία, μήπως και η καθαρότητα του σώματος και η ακεραιότητα της ψυχής που αποκτήθηκαν με την εγκράτεια της 40ης μας εγκαταλείψει εξαιτίας της άνεσης και της χαλαρότητας της περίοδου της 50ης. Μήπως με άλλα λόγια δεν ωφελήσει σε τίποτα αυτό που έχουμε κερδίσει από την νηστεία και τελικά τα χάσουμε όλα πολύ γρήγορα εξαιτίας του ασύνετου κορισμού. Αυτά τα μέτρα είναι τόσο πιο αναγκαία όσο πιο μεγάλη είναι και η ικανότητα του εχθρού να μας επιτίθεται. Και αυτό γίνεται όταν αυτός αντιλαμβάνεται πως η χαρά κάποιας μεγάλης εορτής μας έχει αφαιρέσει την εγρήγορση και την ύψη. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πολύ να μην αφήνουμε καθόλου να ατονίσει η δύναμη της ψυχής μας από τις εορταστικές διακοπές της νηστείας, για να μην χάσουμε μέσα στην ανάπαυλα και στην ασφάλεια της εορταστικής ατμόσφαιρας της 50ης ό,τι έχουμε αποκτήσει με το μόχθο της μεγάλης 40ης. Συνεπώς δεν πρέπει να επιχειρούμε τίποτε εξεζητημένο όσον αφορά στην ποιότητα ή στην ποσότητα της τροφής. Η έλογη και η έμετρη νηστεία που φύλαξε απρόσβλητη την αγνότητά μας κατά τις ημέρες της νηστείας, ας μας γίνει μέτρο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Και αυτό για να διατηρήσουμε την ύψη, προσέχοντας μήπως η αγαλίαση της εορτής ξεσηκώσει εναντίον μας τη σάρκα και έτσι μετατρέψει σε πένθος ή αφανίσει εντελώς την πραγματική εορτή του πνεύματος που είναι ουσιαστικά η άμετρη χαρά της τέλειας καθαρότητας. Διαφορετικά μετά τη γηινή και εφήμερη χαρά, την τόσο σύντομη και μάταιη, θα πρέπει ασφαλώς να πενθήσουμε τη χαμένη καθαρότητά μας μέσα σε συνεχή συντριβή και μετάνοια. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, ώστε να αξιωθούμε να ακούσουμε τον προφήτη που λέει: «Εόρταζε λαέ του Ιούδα τις εορτές σου, εκπλήρωσε τις υποσχέσεις και τα τάματά σου στον Κύριο». Αν οι χαρούμενες εκδηλώσεις των εορτών που έρχονται να διακόψουν τη συνηθισμένη ροή του χρόνου δεν αλλάζουν και τον κανόνα της νηστείας μας, τότε θα απολαμβάνουμε αδιάκοπα εορτές πνευματικές και διακόπτοντας κάθε δουλικό έργο θα έχουμε διαρκή πνευματική πανηγύρι. Και όπως θα πηγαίνουμε, λέει ο προφήτης, από μήνα σε μήνα και από Σάββατο σε Σάββατο, θα προσκυνούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Για τις διαφορές που υπάρχουν ως προς τη διάρκεια της Τεσσαρακοστής στις διάφορες επαρχίες. Πατήρ Γερμανός, γιατί η Τεσσαρακοστή διαρκεί μόνο 6 εβδομάδες, σε ορισμένες επαρχίες η ευσέβεια των ανθρώπων έχει ίσως συντελέσει ώστε να προσθεθεί σε αυτή την Τεσσαρακοστή και μια ακόμη εβδομάδα. Αλλά και τότε, αν αφαιρέσουμε τα Σάββατα και τις Κυριακές, πάλι δεν θα φτάσουμε τον αριθμό των 40 ημερών, γιατί σε αυτές τις εβδομάδες περιλαμβάνονται συνολικά μόνο 36 ημέρες. Η διάρκεια της Τεσσαρακοστής αντιστοιχεί στο 1 δέκατο της διάρκειας όλου του έτους. Αβάς Θεωνάς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο η ευλαβής απλοϊκότητα πολλών ανθρώπων έχει αφήσει κατά μέρος. Αλλά επειδή διερευνάται σε βάθος ακόμη και τα ζητήματα που κάποιος άλλος δεν θα τα είχε θεωρήσει άξια λόγου, και επειδή θέλετε τόσο πολύ να εισχωρήσετε στη βαθύτερη έννοια της συμβολικής σημασίας τους, θα δείτε για μια ακόμη φορά ότι οι πατέρες μας δεν μας παρέδωσαν πράγματα χωρίς νόημα και σημασία. Στο Μωσαϊκό νόμο υπήρχε μια εντολή που αφορούσε τον καθένα και που έλεγε: «Δεν θα καθυστερήσεις να μου προσφέρεις από την πρώτη εσοδεία των σιτηρών, από το αλώνι σου και του κρασιού από το πατητήρι σου. Επίσης, θα μου προσφέρετε και τα πρωτότοκα παιδιά σας». Αν πρέπει να προσφέρουμε το 1 δέκατο των αγαθών μας και της οδειάς μας, πόσο πιο αναγκαίο είναι το να προσφέρουμε επίσης το 1 δέκατο από τη ζωή μας, από την ανθρώπινη δραστηριότητά μας και από τα έργα μας. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής. Το 1 δέκατο των ημερών του ετησίου κύκλου είναι 36,5. Όμως, αν από τις 7 εβδομάδες αφαιρέσετε τα Σάββατα και τις Κυριακές που επιτρέπεται η κατάλυση της νηστείας, μένουν 35 ημέρες αφιερωμένες αυτήν. Αν προσθέσουμε σε αυτές το Μέγα Σάββατο που νηστεύουμε ως τον όρθρο της Κυριακής της Αναστάσεως, δεν θα έχουμε μόνο 36 ημέρες, αλλά λογαριάζοντας και το κομμάτι της τελευταίας αυτής νύχτας ως το 1 δέκατο των 5 ημερών που υπολείπονται, θα έχουμε τελικά ένα ολοκληρωμένο σύνολο, δηλαδή το 1 δέκατο του έτους. Οφείλουμε να προσφέρουμε και τις απαρχές της ημέρας μας στο Θεό. Τι θα μπορούσα να πω για τις απαρχές? Αυτές τις προσφέρουν καθημερινά όλοι οι πιστοί μαθητές του Χριστού. Με το πρώτο τους ξύπνημα ξαναβρίσκοντας το ρυθμό της ζωής και πριν ακόμη δεχθούν στην καρδιά τους την οποιαδήποτε έννοια, πριν αναλογιστούν τις υλικές ανάγκες τους και πριν μεριμνήσουν για αυτές, αφιερώνουν στο Άγιο Θυσιαστήριο την πρωτόνια, δηλαδή την πρώτη κίνηση της σκέψης και των λογισμών της. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι αυτοί καταθέτουν ευχαριστιακά στο Θεό τις πνευματικές απαρχές δια του Μεγάλου Αρχιερέα Ιησού Χριστού. Έτσι αντιπροσφέρουν στον Κύριο και Δημιουργό τους τη ζωή που τους δόθηκε και την καθημερινή αναστάσιμη αναφορά ως μετοχή στη δική του Ανάσταση. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν σηκώνονται το πρωί από τον ύπνο, προσφέρουν στο Θεό μια θυσία αγαλιάσεως και τον επικαλούνται με τις πρώτες κινήσεις της γλώσσας τους, ενώντας και δοξολογώντας το Πανάγιο όνομά του. Ανοίγοντας πρώτα τις θύρες των χιλιών τους, για να του ψάλουν ύμνους δοξολογικούς, προσφέρουν ουσιαστικά σε αυτόν την πρωτολαλιά τους. Στέλνουν επίσης εκείνον τις πρώτες προσφορές των ποδιών και των χεριών τους, όταν καθώς σηκώνονται πρωί-πρωί από το κρεβάτι τους, υψώνουν τα χέρια τους σε προσευχή. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή τις λειτουργίες των μελών τους για τη δική τους εξυπηρέτηση και τους ατομικούς τους σκοπούς, γιατί δεν θέλουν να αφαιρέσουν από την αφιέρωσή τους στο Θεό ούτε το ελάχιστο από αυτές τις λειτουργίες για να τις χρησιμοποιήσουν προς το δικό τους όφελος. Μετακινούν τα πόδια τους μόνο για να τον δοξολογήσουν και τα σταματούν μόνο για να ενέσουν το Πανάγιο όνομά του. Καταβάλουν έτσι στο Θεό τις απαρχές όλων των κινήσεών τους, με τα υψωμένα χέρια τους, τα λυγισμένα τους γόνατα και με όλο το σώμα τους πεσμένο κάτω προσκυνηματικά. Διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να κάνουμε πράξη αυτό που ψάλλοντας λέμε προς τον Κύριο: «Πρόλαβα και ξύπνησα το πρωί νωρίς, πριν διαλυθεί το σκοτάδι και σου φώναξα με δυνατή φωνή, γιατί σε σένα στήριξα την ελπίδα μου. Άνοιξα τα μάτια νωρίς στην αργή της ημέρας για να μελετήσω το λόγο σου. Αλλά εγώ, Κύριε, σε σένα φώναξα από τη νύχτα και νωρίς το πρωί η προσευχή μου εσένα θα προσμένει». Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν, καθώς ερχόμαστε προς το φως της ημέρας, μετά από τον νυχτερινό μας ύπνο, σαν να αναστενόμαστε από βαθύ σκοτάδι και από θάνατο, δώσουμε τις απαρχές, τις πρώτες δηλαδή λειτουργίες της ψυχής και του σώματος, και δεν τολμήσουμε να κινηθούμε έτσι που να καλύπτουμε μονάχα τις δικές μας προσωπικές ανάγκες. Γιατί ποιος είναι αυτός τον οποίο πρόφθασε ο προφήτης από το πρωί και τον οποίο οφείλουμε κι εμείς παρομοίως να προλάβουμε, δεν είναι κανένας άλλος παρά εμείς οι ίδιοι. Οι έννοιες μας, οι τάσεις μας, οι γήινες φροντίδες μας, από τις οποίες μας είναι αδύνατο να απαλλαγούμε. Μπορεί ακόμα να είναι ο εχθρός και οι ανεπαίσθητες υπαγορεύσεις που αυτός πασχίζει να περάσει μέσα μας με φαντάσματα ματαίων ονείρων, ενώ είμαστε ακόμα ξαπλωμένοι και βυθισμένοι στον ύπνο, για να μας απασχολήσει με αυτά και να μας τα φορτώσει ύστερα από το ξύπνημά μας. Διαφθείρει έτσι το καλύτερο μέρος, τις απαρχές μας, και γίνεται ο πρώτος κλέφτης που τις εισπράττει για λογαριασμό του. Επομένως, αν θέλουμε να πραγματώσουμε αποτελεσματικά όλο το νόημα των στίχων του ψαλμού που προαναφέραμε, θα πρέπει με κάθε σύνεση, οπλισμένη με τη διαρκή νύψη, να φροντίσουμε να προστατεύσουμε την πρωτόνια των πρωινών μας λογισμών, γιατί ο φθόνος του εχθρού, ο οποίος είναι έτοιμος να τους φετεριστεί, καραδοκεί για να τους αμαυρώσει και να τους κάνει να μην είναι ευάρεστοι στον Κύριο, ως μυαρή ευτελής και ανάξιοι. Αν δεν προλάβουμε τον εχθρό με την ύψη, δεν θα σταματήσει να μας προσβάλλει καθημερινά και θα μας προλαβαίνει πάντα με τις πανουργίες του. Αν λοιπόν επιθυμούμε να προσφέρουμε στο Θεό σαν θυσίες ευπρόσδεκτες και ευάρεστες τις απαρχές των καρπών του πνεύματος, δεν θα πρέπει να αμελούμε να προφυλάσσουμε κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες όλες τις αισθήσεις μας, για να τις προσφέρουμε στον Κύριο ως ιερά ολοκαυτώματα αγνές και άμωμες. Πολλοί ακόμα και μεταξύ των κοσμικών ανθρώπων καλλιεργούν με πολύ νύψη αυτό το είδος αφιέρωσης. Καθώς ξυπνούν όταν ξημερώσει ή και νωρίτερα ακόμη πριν χαράξει η μέρα, δεν δεσμεύονται με τις μέρημνες αυτού του κόσμου, αλλά πηγαίνουν πρώτα στην εκκλησία για να αφιερώσουν στο Θεό τις απαρχές και τα πρωτογεννήματα όλων των πράξεων και των ενεργειών τους.
0: Αβά Κασιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ. Ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός, χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.

παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή που και σήμερα, έχοντας δάνειο πατερικό, έρχεται να το μοιραστεί με όλους εσάς, τους ακροατές μας, και ταυτόχρονα να ωφεληθούμε όλοι μέσα από την εμπειρία των πατέρων και συγκεκριμένα μέσα από την εμπειρία την αγιοπνευματική του Ιερού Χρυσοστόμου, που αυτή την περίοδο μας συντροφεύει με την διδασκαλία του και θα λέγαμε επίσης πως μας φωτίζει και μας καθαίρει από την επιθυμία μας και με τον τρόπο αυτό μας ανοίγει τις πόρτες του ουρανού για να μπορέσουμε και εμείς να βαδίσουμε πάνω στα ίχνη της δικής του εμπειρίας, που είναι η εμπειρία πάνω στα ίχνη του Κυρίου μας. Άλλωστε η πνευματική μας ζωή δεν είναι μια αυθαίρετη ζωή, αλλά είναι μια ζωή στην οποία βαδίζουμε όλοι μας στα χνάρια των Αγίων, στα χνάρια του ίδιου του Κυρίου μας. Πολύτιμος βοηθός μας πάντοτε στην παρουσίαση της διδασκαλίας του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου με τίτλο «Θέματα ζωής». Η σημερινή διδασκαλία του Ιερού Πατρός αναφέρεται στο θέμα της ταπεινοφροσύνης. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο είναι, αν θέλετε, η αρχή και το τέλος της πνευματικής μας ζωής, αλλά και ταυτόχρονα που καθημερινά εκφράζεται και βιώνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι όντως κάνουν έργο την πνευματική ζωή. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα ο Ιερός Πατήρ, ξεκινώντας την διδασκαλία του: «Αν η αμαρτία, όταν είναι ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη, τρέχει τόσο γρήγορα στο δρόμο της θεϊκής σας πλαχνίας, ώστε μπορεί να ξεπεράσει και την αρετή που τρέχει μια αλαζονία, τότε πού δεν θα φτάσει η αρετή όταν συνυπάρχει με την ταπεινοφροσύνη? Αν εκείνοι που ομολογούν τα αμαρτήματά τους βρίσκουν έλεος από τον Κύριο, τότε πόσα στεφάνια δεν θα κερδίσουν εκείνοι που έχουν πλήρη επίγνωση των αγαθών τους πράξεων και παραμένουν ταπεινοί? Έχεις πραγματοποιήσει αναρρύθμιτα καλά έργα? Έχεις αποκτήσει κάθε αρετή? Όλα αυτά είναι μάταια και ανώφελα αν δεν συνοδεύονται από την ταπεινοφροσύνη. Κανένα μα κανένα κατόρθωμα δεν μπορεί να σταθεί δίχως αυτήν

αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος. Όταν κυριεύεται από την αλαζονία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος. Και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του. Γι' αυτό είναι καλό να συλλογιζόμαστε την καταγωγή μας, να θυμόμαστε από τι και πώς δημιουργηθήκαμε. Έβαλε ακόμα μέσα μας ο Θεός μεγάλες δυνάμεις, αλλά και πολλές αδυναμίες. Έτσι με τις δυνάμεις δοξάζεται η δική του σοφία και με τις αδυναμίες περιορίζεται η δική μας υπερηφάνεια. Μας έδωσε λόγου χάρη γλώσσα που μιλάει, ψάλλει, υμνεί τον Κύριο του σύμπαντος, διηγείται την ωραιότητα της κτήσεως, συζητάει για τα γήινα και τα επουράνια, για τα πρόσκαιρα και τα αιώνια, και όλα αυτά μολονότι είναι ένα μικρό κομμάτι σάρκας που δεν έχει μέγεθος ούτε δύο δακτύλων. Για να μην νομίζει λοιπόν η γλώσσα πως είναι κάτι σπουδαίο και υπερηφανεύεται για τις θεόσδοτες ικανότητές της, πολλές φορές με θεία παραχώρηση πληγώνεται ή πρίζεται. Έτσι μαθαίνει ότι ενώ μπορεί να μιλάει για πράγματα αθάνατα, η ίδια είναι θνητή, και ενώ ο Θεός τον οποίον κηρύς είναι παντοδύναμος, η ίδια είναι αδύναμη. Μας έδωσε ακόμα ο πλάστης μας το μάτι, τον μικρό αυτό βολβό με τον οποίον ατενίζουμε ολόκληρη την κτήση, και για να μην υπερηφανεύεται το μάτι έχοντας τέτοια θαυμαστή ικανότητα, προσβάλλεται συχνά από διάφορες παθήσεις που μειώνουν ή και αποσβήνουν την όραση. Έτσι μαθαίνει τι είναι στην πραγματικότητα, μαθαίνει όμως και να δοξάζει μέσω της ορατής κτήσεως τον Δημιουργό. Σκέψου λοιπόν, αναρωτιέται ο Ιερός Πατήρ, σκέψου λοιπόν τώρα αν ο άνθρωπος, μολονό τη σέρνει μαζί του τόσες αδυναμίες, συχνά ξεχνάει την ελεηνότητά του και ξεσηκώνεται με θρασίτητα εναντίον του ευεργέτη του, μέχρι που θα έφτανε η έπαρσή του αν ήταν ολότελα απαλλαγμένος από τις αδυναμίες αυτές. Βάλε λοιπόν καλά στο νου σου εσύ ο ψιλομύτης, ότι ο πλησίον σου, που δεν καταδέχεσαι ούτε να τον κοιτάξεις, είναι και αυτός άνθρωπος όμοιος και ισότιμος με σένα. Φτωχός είναι εκείνος και εσύ πλούσιος. Αγράμματος είναι εκείνος και εσύ μορφωμένος. Άσημος είναι εκείνος και εσύ ένδοξος. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τα πρόσκαιρα και μάταια? Δεν αποτελεί και ο συνάνθρωπός σου μια εικόνα του Θεού? Γιατί λοιπόν τον περιφρονείς? Δεν καταλαβαίνεις ότι στο πρόσωπό του περιφρονείς τον ίδιο το Θεό? Γιατί δεν τον εξυπηρετείς, δεν τον περιποιείσαι, δεν τον τιμάς? Επειδή το ξέρω τον θεωρείς κατώτερό σου. Και σε ρωτάω, πόσο κατώτερη ήταν η Απόστολη από τον Χριστό? Άνθρωποι αυτοί, Θεός εκείνος. Αγράμματοι αυτοί, πάνσοφος εκείνος. Πάνφτωχοι αυτοί, πάμπλουτος εκείνος. Και όμως ο Κύριος καταδέχθηκε να πλύνει τα πόδια τους. Δεν θα έπρεπε να κάνεις κι εσύ τουλάχιστον το ίδιο στους συνανθρώπους σου? Αλλά μήτε να τα ακούσεις δεν μπορεί, αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ σε αυτή λοιπόν την πρώτη μικρή ενότητα της διδασκαλίας του με θέμα την ταπεινοφροσύνη.

Συνεχίζουμε λοιπόν τη διδασκαλία του Ιερού Πατρός, του Ιερού Χρυσοστόμου, με θέμα την ταπεινοφροσύνη. Ας ακούσουμε λοιπόν τι αναφέρει. «Αν δεν μιμηθείς τον Χριστό στην ταπείνωση, δεν θα έχεις θέση κοντά Του στη μέλουσα ζωή. Το έννοιο συμφέρον σου επομένως επιβάλλει να μην υπερηφανεύεσαι για τα αγαθά και τα πλούτη σου. Αυτό επιβάλλει όμως και το πρόσκαιρο γήινο συμφέρον σου. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν προκαλεί τόσο το φθόνο των άλλων όσο ο πλούσιος. Όταν μάλιστα ο πλούσιος είναι και υπερφύαλος, τότε μισείται δυο φορές. Ο ταπεινός αντίθετα μετριάζει το μίσος που αισθάνονται γι' αυτόν οι άλλοι. Αν επιπλέον είναι ελεήμων, κερδίζει και την αγάπη τους. Έτσι κατέχει με μεγαλύτερη ασφάλεια τα υπάρχοντά του. Τόσο σπουδαία λοιπόν είναι η ταπεινοφροσύνη. Δεν μας χαρίζει μόνο την ουράνια βασιλεία, αλλά μας ωφελεί και σε τούτο τον κόσμο. Ας μην υπερηφανευόμαστε λοιπόν ούτε για τον πλούτον μας, ούτε για κανένα προτέρημά μας. Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη φύση μας, ας σκεφτούμε τις αμαρτίες μας, ας μάθουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Η αυτογνωσία θα βάλει στην ψυχή μας την ταπεινοφροσύνη. Εκείνος μάλιστα που θεωρεί πως δεν έχει καμιά αξία, αυτός είναι που έχει γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τόσο αρεστό στον Κύριο όσο το ταπεινό φρόνημα. «Διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα», είπε, «γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και πραγματικά, αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, μολονότι Υιός του Μεγάλου Θεού, θα διάλεγε ως μητέρα μια άσημη κόρη? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, ο δημιουργός του ορατού και αοράτου κόσμου, θα κατέβαινε από τον ουρανό στη γη? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, ο εξουσιαστής του πλούτου όλης της κτήσεως, θα καταδεχόταν να εξαπλωθεί μέσα σε ένα φτωχικό παχνί? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος ο αναμάρτητος και αθώος, θα μαστιγωνόταν, θα χλεβαζόταν, θα πέθαινε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία των αμαρτωλών και ενόχων ανθρώπων? Τόσο ταπεινός είναι ώστε θυσιάστηκε για τις αμαρτίες που εμείς κάναμε. Τόσο ταπεινός είναι ώστε Θεός Αυτός παρακαλάει και ηγετεύει εμάς τα πλάσματά Του να μετανοήσουμε για να μην καταστραφούμε. «Έχεις λοιπόν ταπεινό φρόνημα», αναφέρει ο Ιερός Πατήρ. «Μη λοιπόν θαυμάζεις τον εαυτό σου. Σκέψου πόσο χαμηλά κατέβηκε ο Κύριός σου. Και τότε όχι μόνο δεν θα θαυμάσεις, αλλά και θα περιγελάσεις τον εαυτό σου. Ακόμα κι αν ήσουν ο ταπεινότερος από όλους τους ανθρώπους, δεν θα είχες κάνει τίποτα το σπουδαίο μπροστά σε αυτό που έκανε ο Χριστός. Ποιο θα είναι το κέρδος σου άλλωστε αν η ταπεινοφροσύνη σε οδηγήσει στην υπερηφάνεια? Και όποιος λέει πως είναι καλύτερα να κατορθώνουμε μια αρετή και να υπερηφανευόμαστε παρά να πέφτουμε σε ένα αμάρτημα και να ταπεινωνόμαστε, αυτός», αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, «αγνοεί τη ζημιά που προξενεί η αλαζονία και το κέρδος που επιφέρει η ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο άνθρωπος που κατορθώνει κάτι και υπερηφανεύεται γι' αυτό, γρήγορα θα πέσει, όπως έχει αποδείξει η πείρα στην έσχατη απώλεια. Απέναντίας εκείνος που πέφτει σε ένα παράπτωμα και ταπεινώνεται από την πτώση του, και εμπειρότερος γίνεται και γρήγορα ξανασηκώνεται, αν βέβαια θέλει, και επανορθώνει το σφάλμα του. Ωστόσο θα μου πείτε, πολλοί από αυτούς που προχωρούσαν σταθερά στο σωστό δρόμο πριν δοκιμάσουν πειρασμούς, έπεσαν σε παραπτώματα όταν τους βρήκαν πειρασμοί. Σας απαντώ λοιπόν, ποιος είναι εκείνος που γνωρίζει καλά αν κάποιος βαδίζει στο σωστό δρόμο εκτός από τον παντογνώστη Κύριο, το Δημιουργό μας, που δεν αγνοεί καμιά πράξη, κανένα λόγο, κανένα αίσθημά μας? Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που εμείς τους θεωρούμε Χριστούς και ενάρετους είναι λοιπόν ανήθικοι και ανέντιμοι. Ας τους αφήσουμε όμως αυτούς και ας μιλήσουμε για τους άλλους που πραγματικά ζουν με Χριστότητα, και όλες τις αρετές να έχουν αποκτήσει αν έχουν παραμελήσει τη σπουδαιότερη, την ταπεινοφροσύνη, εγκαταλείπονται από το Θεό για να συνειδητοποιήσουν έτσι ότι όσα κατόρθωσαν δεν οφείλονται στη δική τους δύναμη, αλλά στη δική του χάρη, τη βοήθεια και προστασία. Γιατί ο φιλάνθρωπος Κύριος πάντα συντρέχει τους πιστούς και ταπεινούς δούλους του. Και ο Ιερός Πατήρ αναφέρει
το ότι θα ήθελα να σας θυμίσω 2-3 σχετικά περιστατικά από τη γραφή. Να κάνουμε όμως την επόμενη μουσική μας ανάσα για να επιστρέψουμε να ακούσουμε τα περιστατικά που διηγείται ο Ιερός Χρυσόστομος.

σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου περί ταπεινοφροσύνης που είναι το θέμα της σημερινής μας αυτής ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Θα σας θυμίσω λοιπόν, είπε ο Ιερός Πατήρ, 2-3 σχετικά περιστατικά από την Γραφή. Όταν ο βασιλιάς των Γεράρων Αβιμέλεχ και οι Φιλιστέοι Βοσκοί έδιωξαν άδικα τον Ισαάκ από τα χωράφια του και από τα πηγάδια που με τόσο κόπο είχε ανοίξει αυτός, δεν φέρθηκε μικρόψυχα, δεν αγανάκτησε, δεν λιποψύχησε, δεν είπε και δεν σκέφτηκε τίποτα κακό μήτε για τους ανθρώπους που τον αδίκησαν, μήτε για το Θεό που δεν τον υπερασπίστηκε. Υπέμεινε το διωγμό, ταπεινά, και έφυγε για άλλη περιοχή. Γι' αυτό ο Κύριος τον τίμησε και τον βοήθησε υπερβολικά. Του φανερώθηκε την ίδια νύχτα και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, Αβραάμ. Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω», γράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Σαν άκουσε τα λόγια τούτα, ο δίκαιος Ισαάκ παρηγορήθηκε και εγκαρδιώθηκε. Η θεϊκή υπόσχεση δεν άρχισε να εκπληρωθεί. Κοίτα πόση δύναμη έχει η ταπείνωση. Εκείνοι που πρωτύτερα τον είχαν διώξει, ήρθαν τώρα να τον συναντήσουν, να τον ζητήσουν συγγνώμη και να ομολογήσουν την δύναμή του. «Είδαμε πια καθαρά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου», του είπαν, αναφέρει πάλι το βιβλίο της Γενέσεως. «Και ποιος μπορεί να είναι δυνατότερος από εκείνον που έχει το Θεό μαζί του?» Ας δούμε τώρα πώς ταξίδεψε σε ξένη γη ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, όταν τον κατεδίωκε και ο αδελφός του, για τη μεγάλη ωφέλεια θα αποκτήσουμε και από αυτό. Καθώς λοιπόν πήγαινε προς τη Χαράν, λέει η Γραφή, έδυσε ο ήλιος και αφού πήρε ένα λιθάρι το έβαλε για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε στον τόπο εκείνο, αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Βλέπεις φιλοσοφική διάθεση που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Βλέπεις μεγαλοψυχία και απλότητα σε έναν νέο από πλούσια οικογένεια, αναθρεμένο, με κάθε φροντίδα και περιποίηση. Μια πέτρα χρησιμοποίησε για προσκέφαλο και πάνω στο χώμα πλάγιασε για να κοιμηθεί και αξιώθηκε να δει τον ίδιο τον Κύριο που του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ, των πατέρων σου, μη φοβάσαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε προστατεύω σε κάθε δρόμο όπου και αν πας», αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Αν λοιπόν θέλεις να είναι πραγματικά μεγάλα τα κατορθώματά σου, ούτε μεγάλα να τα θεωρήσεις, ούτε στον εαυτό σου να τα αποδώσεις ποτέ, πάντα να ομολογείς ότι στη χάρη του Θεού οφείλονται όλα. Έτσι λοιπόν κάνεις τον Κύριο οφειλέτη σου, όχι μόνο για τα κατορθώματα, αλλά και για την ευγνωμοσύνη, τη μετριοφροσύνη, την ταπείνωσή σου. Έτσι λοιπόν κερδίζεις και την αγάπη, την συμπάθεια, την ευμένεια των ανθρώπων, γιατί κανένας δεν είναι τόσο αγαπητός και συμπαθητικός όσο ταπεινός, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ταπείνωσή σου όμως πρέπει να είναι γνήσια και πηγαία, όχι υποκριτική ή επιφανειακή, να είναι αμετάπτωτη και να εκδηλώνεται όμοια σε όλους, είτε φίλοι είναι είτε εχθροί, είτε μεγάλοι είτε μικροί. Να μην αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό της εξωτερικής σου συμπεριφοράς, αλλά και βίωμα της καρδιάς σου. Την αληθινή ταπεινοφροσύνη που είναι συνδυασμένη με τη διάκριση μπορεί να σου τη διδάξει ένα περιστατικό από το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιησούς και οι μαθητές του ήρθαν στην Καπερναούμ, πλησίασαν τον Πέτρο εις πράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου». Παρατήρησε λοιπόν ότι δεν τόλμησαν να μιλήσουν στον Χριστό αλλά στον Πέτρο και σε αυτόν όχι επιθετικά αλλά συγκρατημένα. Δεν κατηγόρησαν τον Κύριο, απλώς ρώτησαν με συστολή: «Δεν πληρώνει?» Γιατί δεν πίστευαν βέβαια πως ήταν Υιός του Θεού, τον σέβονταν όμως για τα θαύματα που έκανε. Τι απάντησε λοιπόν ο Πέτρος? «Ναι, πληρώνει. Μα μόλις μπήκε στο σπίτι όπου έμενε και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο πατογνώστης Κύριος και του είπε: «Τι γνώμη έχει Σίμων, οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν φόρους? Από τους δικούς τους γιους ή από τους ξένους?» «Από τους ξένους», αποκρίθηκε ο Πέτρος. «Επομένως οι γιοι τους απαλλάσσονται από την πληρωμή των φόρων», συμπέρανε ο Ιησούς. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι αφού οι γιοι των επίγειων βασιλιάδων απαλλάσσονται από τη φορολογία, πολύ περισσότερο εκείνος, ο Υιός του ουράνιου βασιλιά και βασιλιά και ο ίδιος. Και ωστόσο πρόσθεσε: «Για να μην σκανδαλίσουμε,
Πάντως, τους εισπράκτορες του φόρου πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε τα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι. Και εκεί, όταν το ανοίξεις, θα βγάλεις από το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα τετράδραχμο. Πάρ' και δώσ' το τους, για μένα και για σένα. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν αρνείται να πληρώσει το φόρο, ούτε και προστάζει απλά τον Πέτρο να τον πληρώσει. Πληρώνει αφού πρώτα αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Γιατί? Για να μην σκανδαριστούν οι εισπράκτορες και οι μαθητές του. Δεν δίνει δηλαδή το φόρο σαν υποχρεωμένος σε πληρωμή, αλλά για την αδυναμία εκείνων. Και για ποιο λόγο δεν τους λέει να δώσουν το φόρο από το ταμείο τους? Για να δείξει και σε τούτη την περίσταση ότι είναι Θεός και Κύριος του σύμπαντος, ότι εξουσιάζει και τη θάλασσα. Προείπε λοιπόν ότι από το βυθό της θα πιαστεί ένα ψάρι που θα πληρώσει το φόρο. Και πραγματικά με τη βουλή και το προσταγμά του πιάστηκε το ψάρι που είχε στο στόμα του, ένα τετράδραχμο. Αυτό λοιπόν το νόμισμα προσφέροντάς του ως δώρο η θάλασσα έδειξε την υποταγή της στο δημιουργό της. Αλλά και ο Κύριος έδειξε την ταπείνωσή του πληρώνοντας φόρο στους εισπράκτορες. Ο Θεός στους ανθρώπους, ο πλάστης στα πλάσματα, ο ευεργέτης στους οφειλέτες. Τελειώνουμε αγαπητοί ακροατές με την τελευταία παράγραφο της διδασκαλίας του Ιερού Πατρός. Ας μην υπερηφανευόμαστε λοιπόν για τίποτα. Ας θεωρούμε τον εαυτό μας τιποτένιο. Είμαστε αμαρτωλοί. Αν το παραδεχόμαστε και το ομολογούμε με συντριβή, όπως ο τελώνης της Ευαγγελικής Παραβολής, γινόμαστε δίκαιοι. Είμαστε δίκαιοι. Αν πιστεύουμε ταπεινά πως είμαστε αμαρτωλοί, γινόμαστε δύο φορές δίκαιοι. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους δε ταπεινούς δίνει την δική του χάρη. Βλέπουμε και διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου. Περί ταπεινοφροσύνης λοιπόν ο λόγος του Ιερού Πατρός, του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί ακροατές, θεμέλιο και βάση της πνευματικής μας ζωής, μια ταπεινοφροσύνη η οποία βιώνεται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, φανερώνεται και αποδεικνύεται, όχι με ταπεινά σχήματα αλλά με την ταπείνωση που κυριαρχεί σε κάθε πράξη αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός, χωροστάτονος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 27 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. Τη 27η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου, εξήγενο πριν εκγνάθου Σαμψών πόμα, ονήν δε Σαμψών μύρον εκτάφου βρύη. Ο παλαιός Σαμψών έβγαζε νερό από τη σταγόνα, ο δε τωρινός Σαμψών αναβρίζει μύρο από τον τάφο.

Όσιος Σαμψών καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική γενιά της Ρώμης. Μετά τον θάνατο των γονέων του, διένυμε στους πτωχούς και πένιτες την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί στην βασιλεύουσα πήγε σε όλους τους σεβάσμιους οίκους προσευχής, τα μοναστήρια και άλλα ιδρύματα. Τους οίκους αυτούς τους απόλαυσε με οσιότητα. Διαμένοντας δε Όσιος εκεί, είχε την κατάλληλη ησυχία και έτσι απερίσπαστος εντρυφούσε στη μελέτη των θεόπνευστων γραφών, έχοντας προσκολλημένη τη σκέψη του μόνο στο Θεό. Η βαθιά πίστη, η ευσέβεια και η αρετή του Σαμψών έγινε γνωστή στον σεβασμιότατο Πατριάρχη Μινά 536-552 μετά Χριστόν και χειροτονήθηκε από αυτόν ιερέας. Έτσι Όσιος συγκαταριθμήθηκε στον ιερό κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και ως κληρικός αναδείχθηκε σωτήριο λιμάνι για εκείνους που παίνονταν και είχαν ανάγκη για βοήθεια. Ο Όσιος Σαμψών κατά τα νιανικά του χρόνια είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Έτσι όταν κάποτε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος ο Μέγας 527-565 μετά Χριστόν, άρρωστος από μια βαριά και ανίατη ασθένεια, αυτός μόνος με την χρησιμοποίηση των ιατρικών του γνώσεων και την θερμή του προσευχή κατόρθωσε να τον θεραπεύσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού ο αυτοκράτορας θαύμασε πάρα πολύ την αρετή του Σαμψών. Για τούτο, απονέμοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς αυτόν, αλλά και προς ένδειξη της μεγάλης του ευγνωμοσύνης για την θεραπεία του, ανήγειρε κοντά στον οίκο του Οσίου τον μέγιστο και περιβόητο ξενώνα, το νοσοκομείο, προκειμένου εκείνος να φιλοξενεί εκεί τους ξένους και τους ασθενείς και να τους ιατρεύει. Ο Ιουστινιανός επίσης τίμησε τον Όσιο Σαμψών και με άλλο τρόπο τον κατέστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του έδωσε με άλλα λόγια ένα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό αξίωμα.

τον ξενώνα, το νοσοκομείο αυτό το έκτισαν οι οικοδόμοι που έκτισαν την Αγία Σοφία και ονομάστηκε από τον Ιουστινιανό νοσοκομείο Σαμψών του ξενοδόχου. Ο Όσιος Σαμψών πολιτεύτηκε στη ζωή του Οσίος και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έτσι αφού έγινε πρόξενο σωτηρίας σε πολλούς και υποκίνησε πολλούς προς ζήλο και μίμηση του καθαρού και αγγελικού βίου που εκείνο ζούσε, ανεπάφθη εν ειρήνη στον ξενώνα, το νοσοκομείο που ο ίδιος με επιτυχία διοικούσε. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στον μέγιστο και περίλαμπρο ναό του Αγίου Μοκείου. Αναβλίζεται κάθε ημέρα νάματα η αματοφόρα προς δόξα και ένο Χριστού του Θεού ημών.

27 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Η φιλοξενία είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος, που γύριζε σε πολλές πόλεις και αντιμετώπιζε άμεσα το πρόβλημα της στέγης, συνιστά στους χριστιανούς να επιδιώκουν την φιλοξενία. Και αλλού υπενθυμίζει να μην ξεχνούμε την φιλοξενία. Θέλει οι χριστιανοί να είναι φιλόξενοι και φιλάγαθοι. Και ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι εις αλλήλους. Ο Κύριος μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη φιλοξενία. Θα του είναι η φιλοξενία κριτήριο στο παγκόσμιο δικαστήριο, διότι πίσω από κάθε ξένο και άστεγο κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Θα μας πει «ξένος ήμην και συνηγάγεται με» ή «ου συνηγάγεται με». Την αρετή της φιλοξενίας άσκησε με πολύ αγάπη και θερμό ζήλο ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος. Καταγόταν από επίσημη ρωμαϊκή οικογένεια, την συγγένεια του μεγάλου Κωνσταντίνου. Είδε το φως της ζωής στη Ρώμη τον 6ο αιώνα και πήρε καλή ανατροφή και επιμελημένη παίδευση. Νωρίς απέκτησε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση, σπούδασε και την ιατρική επιστήμη. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Έμενε σε ένα φτωχικό σπίτι, προσευχόταν, αγιαζόταν και τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας επισκεπτόταν τις φτωχογειτονιές και όπου υπήρχαν πεινασμένοι μοίραζε τροφές, όπου άρρωστοι χορηγούσε φάρμακα, όπου πενθούντες σκόρπιζε την εν Χριστώ παρηγορία. Η χριστιανική δραστηριότητα του Σαμψών δεν διέφυγε της προσοχής του Πατριάρχου Μινά, ο οποίος επιβραβεύοντας αυτόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Στον χώρο της εκκλησιαστικής φιλανθρωπικής δράσεως, ενταγμένος τώρα ο Σαμψών, ανέπτυξε ακόμα πιο πολύ το φιλανθρωπικό του έργο. Το σπίτι του το είχε μεταβάλει σε νοσοκομείο και παρήχε σε όλους δωρεάν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σαν ιατρός, αλλά και αγάπη και ιεραποστολική διακονία σαν πρεσβύτερος. Οι ιατρικές υπηρεσίες του φάνηκαν χρήσιμες και σωτήριες ακόμα και στον Ιουστινιανό όταν ασθένησε βαριά. Ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορ, εκτιμώντας τις ικανότητες του ανδρός αλλά και την θέρμη της πίστεώς του, από ευγνωμοσύνη του έκτισε ένα μεγάλο και επιβλητικό νοσοκομείο με την επιγραφή «Νοσοκομείων Σαμψών του Ξενοδόχου». Του απένιμε δε και το αξίωμα του μεγάλου σκευοφύλακος της Εκκλησίας. Την φιλοξενία υπό τις νέες ευνοϊκές αυτές συνθήκες άσκησε ο Σαμψών μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να τον φιλοξενήσει τώρα αυτός στους ουράνιους ξενώνες του. Ο Σαμψών στη συνείδηση του λαού έμεινε ως Άγιος της φιλοξενίας, ως ξενοδόχος. Ο Θεός μας φιλοξενεί πλουσιοπάροχα πάνω στον πλανήτη της γης. Μας επιφυλάσσει ανώτερη φιλοξενία και στους ουρανούς, όπου έχει ετοιμάσει πολλές διαμονές. Αλλά εμείς οι άστοργοι και αφιλόξενοι άνθρωποι, όταν ήρθε ο Υιός του στη γη, δεν του παραχωρήσαμε ούτε ένα φτωχό κατάλημα για να γεννηθεί. Τα άλογα ζώα του παραχώρησαν φιλοξενία, αλλά οι λογικοί άνθρωποι του κλείσαμε τις πόρτες. Δυστυχώς καθόλου το διάστημα της επίγειας ζωής του ο Κύριος ήταν άστεγος και δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του.
με χρυσό του το έγειρε επάνω στο σταυρό για να λάμψει σε εισαγωγικά η σκληρότητα και η αχαριστία των ανθρώπων. Μεγαλώθη με, Κύριε, πώς μας φιλοξενείς ακόμα επάνω στο φλούδι της γης. Είμαστε ανάξιοι της επιγείου και επουρανίου φιλοξενία σου. Μόνο η φιλοξενία στην κόλαση μας αξίζει. Συγχώρησέ μας και ξύπνησε μέσα μας το ευγενέστατο αίσθημα της αγάπης και της φιλοξενίας που οφείλουμε στους αδελφούς μας. Αξίωσέ μας το πρόσωπό τους να φιλοξενούμε εσένα που μας είπες, εφόσον επίησατε εν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Όσοι ο Σαμψών απέδειξε περίτρανα με τη ζωή του όλο το κάλλος και το μεγαλείο της κορυφαίας εντολής του Κυρίου μας, ήτι της ενεργού αγάπης προς τον πλησίον μας, την εφήρμοσε με φωτεινό ζήλο και πλούσια καρδιά.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 27 Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Ούκιν ανεκτών το ανέκτο μη στέργην των διαχριστών θάνατων μέχρι τέλους. Δεν ήταν ανεκτός τον άνεκτο να μην επιθυμεί μέχρι τέλους τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Ο Άγιος Μάρτης Άνεκτος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, και όταν ηγεμόνας στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ήταν ο Ουρβανός. Επειδή ο Άγιος δίδασκε και παρακινούσε τους χριστιανούς να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, αλλά και να τα υπομένουν με καρτερία και να δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του στον Ιησούν Χριστό, κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα και ύστερα από εντολή εκείνου συνελήφθη και αρχικά τον έκλεισαν στη φυλακή. Μετά δι' από λίγο χρονικό διάστημα τον έβγαλαν από την φυλακή και τον οδήγησαν στον Ουρβανό. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο άνεκτος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε στις πιέσεις του ηγεμόνα να προσφέρει θυσίες στα είδωλα, αλλά με την δύναμη της προσευχής του γκρέμισε στη γη και τα ίδια τα είδωλα. Μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε σε φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα, πόδια και χέρια, με ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, και εν συνεχεία 10 στρατιώτες τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά, σαν εκείνα που ραβδίζουν τα δέντρα. Έπειτα τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και κατόπιν του έκοψαν με ξηράφι τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε όμως παρουσιάστηκε σε αυτόν θείος άγγελος, ο οποίος τον έκαμε να ξεπεράσει τα βασανιστήρια και του αποκατέστησε πλήρως την υγεία του. Αλλά τα βασανιστήρια ξανάρχισαν. Οι δήμοι κατέβασαν τον μάρτυρα από το ξύλο και του τρύπησαν με σιδερένιες περώνες τους αστραγάλους. Έπειτα τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του ένα πυρακτωμένο τηγάνι. Ακολούθως τον πρόσταξαν και κάθισε πάνω σε ένα σιδερένιο βάθρο υπερβολικά πυρακτωμένο. Κατόπιν του τρύπησαν πέρα ως πέρα τα πόδια με πυρακτωμένα σουβλιά και εν συνεχεία τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Αλλά και πάλι παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και τον κατέστησε απόλυτα υγιή. Πολλοί δε ειδωλολάτρες, βλέποντας τον έτσι υγιή, προσέρχοντας σε αυτόν και βαπτίζονταν, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονταν και από ασθένειες που τους βασάνιζαν. Μετά από αυτά όμως ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Του πρόσδεσαν λοιπόν βαρύτατες πέτρες στα πόδια και στα χέρια και τον κρέμασαν επί τρεις μέρες σε ένα όρθιο ξύλο. Έπειτα όπως ήταν κρεμασμένος τον χτύπησαν με ραβδιά στην κοιλιά και του κατέκαυσαν το σώμα με αναμμένους δαυλούς. Κατόπιν τον ξεκρέμασαν και τον έριξαν μέσα σε κοχλάζοντα λέβητα. Ακολούθως του έχισαν στο σώμα λιωμένο μολύβι, ενώ στο κεφάλιν του έβαλαν σιδερένια κασίδα περικεφαλαία πυρακτωμένη. Εν συνεχεία τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο
και απόλαδε αυτά τα βασανιστήρια, ο Άγιος Μάρτης διαφυλάχτηκε εντελώς αλόβητος. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Αυτούς πρόσταξε ο ηγεμόνας Ουρβανός και τους απεκεφάλισαν. Έπειτα οι δήμοι απέσπασαν δύο λουρίδες δέρματος από τον τράχυλο μέχρι την φτέρνα του Αγίου. Ο Άγιος τότε πήρε στο χέρι του τη μια λουρίδα και την εξφενδόνησε στο πρόσωπο του τυράννου ηγεμόνα. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο. Συνέβησαν δε δύο πάρα πολύ θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, από την τομή του λαιμού του μάρτυρος εξήλθε γάλα αντί αίμα. Και δεύτερον, ο Άγιος Μάρτης πήρε ο ίδιος στα χέρια του το κομμένο του κεφάλι και περπάτησε κρατώντας το σε απόσταση. Προσδόξαν και ένω του Χριστού, του μόνου και αληθινού Θεού μας.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την Αγία Ιωάννα την Μυροφόρο. Απεβίωσε ειρηνικά, ήταν γυναίκα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη, και διακονούσε τον Κύριό μας μαζί με τις άλλες μυροφόρους γυναίκες. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Λουκά του Ερημίτου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρκίου και Μαρκίες των Μαρτύρων. Η Αγία Μαρκία μαρτύρησε διαξήφους για τον Άγιο Μάρκιο. Γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκε στον άρχοντα του εικονίου Περίνιο και επειδή ομολογούσε τον Χριστό, έγδαραν το σώμα του, τον έβαλαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα, έκοψαν την γλώσσα του και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Πιερίου, του Ιερομάρτυρος, του πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Άγιος Πιέριος μαρτύρησε στη

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου του Αγίου Ρήτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός χωροστάτοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.

Αγαπητοί μου ακροατές, η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, του εν το Αγιονίμο Όρη Ασκήσαντος και του Οσίου Λαμπαδού. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε αυτοπροσώπως στο Χριστό για να τον παρακαλέσει για τη θεραπεία του δούλου του, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι έστειλε πρεσβυτέρους, σεβαστά πρόσωπα και φίλους στον Κύριο για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι έγιναν και τα δύο. Επειδή ο Ματθαίος μεν λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε ο ίδιος στο Χριστό, ο δε Λουκάς ότι έστειλε τους πρεσβυτέρους και ύστερα τους φίλους του, πρέπει να εννοήσουμε ότι έχει γίνει και το ένα και το άλλο. Γιατί πρώτα μεν έστειλε τους πρεσβυτέρους, παρακαλώντας τον θείο ιατρό και διδάσκαλο Ιησού Χριστό να έλθει. Έπειτα, όταν έμαθε ότι έρχεται και αφού έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να τον υποδεχθεί, έστειλε στη συνέχεια τους φίλους του να τον εμποδίσουν και να του διαμηνήσουν, όσα λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπειτα, όταν εχειροτέρευσε η κατάσταση του παραλυτικού και πονούσε πάρα πολύ, έσπεσε και ο ίδιος ο Εκατόνταρχος μετά τους φίλους του να συναντήσει τον Κύριο. Ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Εκατόνταρχος, αφού είπε «ο δούλος μου έχει καταπέσει και πονάει αφόρητα», δεν πρόσθεσε «δώσε εντολή να γίνει καλά», φοβούμενος μήπως ήταν ανάξιος να επιτύχει αυτή τη δωρεά του θεανθρώπου, αλλά μόνο του ανήγγειλε την συμφορά. «Κύριε, ο πες μου φεύγεται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος», του είπε. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ο Αγίος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο αυτό του Κυρίου μας, λέγει, «αυτό το οποίο προηγουμένως δεν το έκανε πουθενά, εδώ το κάνει. Γιατί ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούσε την προαίρεση εκείνων που τον παρακαλούσαν, εδώ και προτρέχει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και προθυμοποιείται να μεταβεί στο σπίτι του. Το κάνει δε αυτό για να μάθουμε την αρετή του Εκατοντάρχου». Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός προσθέτει, «θέλησε ο Κύριος να αποκαλύψει την πολλή πίστη του Εκατοντάρχου και σε αυτούς που τον ακολουθούσαν. Γιατί, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αν αυτό δεν υπόσχονταν ο Χριστός ότι θα πήγαινε στο σπίτι να γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά έλεγε «πήγαινε, ας γιατρευθεί ο δούλος σου», τίποτε από αυτά δεν θα μαθαίναμε, ούτε την αρετή, ούτε τη μεγάλη πίστη του. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας το λόγο του Εκατοντάρχου, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου είπε την στέγην εισέλθεις», λέγει, «δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις στο σπίτι μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος επεξηγεί λέγοντας, «εχαρακτήρισε τον εαυτό του πολύ ανάξιο, όχι μόνο για την ευεργεσία της θεραπείας, αλλά και για να υποδεχθεί τον Κύριο στο σπίτι του». Με αυτόν τον τρόπο ο Εκατόνταρχος δείχνει συνέστηση της ειδικής του αμαρτωλής καταστάσεως σε σχέση με την αγιότητα και καθαρότητα του Κυρίου. Πολύ σπουδαία είναι και τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου για τον Εκατόνταρχο. Πολύ μεγάλο ήταν ένας άνθρωπος που είναι εκτός του Ιουδαϊκού καταλόγου να συλλάβει στο νου του μια τέτοια έννοια. Γιατί και φαντάστηκε, όπως μου φαίνεται εμένα, τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Ή ότι γι' αυτόν τον Ιησού Χριστό τα πάθη είναι τόσο υποταγμένα και ο θάνατος και όλα τα άλλα, όπως γι' αυτόν ήταν οι στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι Θεός και εγώ άνθρωπος.
Εγώ είμαι υπό εξουσίαν υπεξούσιος που παίρνω διαταγές από ανωτέρους. Εσύ όμως είσαι αυτεξούσιος. Αν λοιπόν εγώ, ενώ είμαι άνθρωπος και υπεξούσιος, τόσα πολλά μπορώ να κάνω, πολύ περισσότερα μπορείς να κάνεις εσύ που είσαι και Θεός και αυτεξούσιος. Θαύμασε ο Κύριος, λέγει ο Ζυγαυνός, γιατί ενώ ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ισραηλίτης, ούτε γνώριζε τις περί αυτού γραφές των Ιουδαίων, εύκολα και πρόθυμα επίστευσε. Και όχι μόνον εθαύμασε ο θείος διδάσκαλος, αλλά και πρόβαλε την πίστη του. Η πίστη εδώ είναι πεποίθησης ότι ο Χριστός μπορούσε, αν ήθελε, να θεραπεύσει τον άρρωστο δούλο με ένα απλό λόγο. Ο εκατόνταρχος επίστευσε στη δραστικότητα και μόνο του λόγου του Ιησού. Ο Ζυγαυνός, κάνοντας σχόλιο στη φράση του Κυρίου μας «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουση», λέγει «Πολλοί τι ούτε σαν τον εκατόνταρχο, δηλαδή από τους εθνικούς, οι οποίοι, αν και δεν είναι Ιουδαίοι, θα είναι όμοιοι με αυτόν τον αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού». Και ο ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει: «Δεν είπε ο Χριστός πολλοί εθνικοί θα παρακαθίσουν στο εφρόσινο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ για να μην προσβάλλει τους Ιουδαίους, αλλά συνεσκιασμένα είπε από ανατολών και δυσμών. Θα έλθουν κοντά μου με την πίστη», λέγει ο Ζυγαυνός. «Βασιλείαν μεν την αιώνια ανάπαυση εννοεί ο Κύριος, παιδιά δε της βασιλείας τους Ιουδαίους, γιατί το προσδοκούσαν αυτό, διότι είναι σπέρμα απόγονη του Αβραάμ». Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μια μουσική ανάσα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Έγινε λόγος μέχρι στιγμής για τη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας. Αναφερθήκαμε και στο θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Ρωμαίου αυτού αξιωματικού από μέρους του Θείου Διδασκάλου και ακούσαμε τα σχετικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνής του Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού για τον Εκατόνταρχο, την άψογη και συγκινητική συμπεριφορά του προς τον βαριά άρρωστο υπηρέτη του, για την θέση της Εκκλησίας μπροστά στο μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας, αλλά και για την ολοπρόθυμη αποδοχή από τον Ιησού Χριστό του αιτήματος του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν που μας δίνει ένα τέλειο πρότυπο αληθινής κοινωνίας και ζωντανής σχέσεως με τον πλησίον μας. Ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον άρρωστο υπηρέτη του. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που δεν πρόκειται βέβαια να το αναπτύξουμε τώρα σε όλο το πλάτος και να το εξαντλήσουμε. Πρόκειται για τους ανθρώπους που μας υπηρετούν, για τα αισθήματά μας και για τη συμπεριφορά μας απέναντί τους. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας, είτε συνεργάτες μας, είτε βοηθοί μας, είτε και υπηρέτες μας. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα πώς τους βλέπουμε εμείς ή όλους για πολύτιμους συνεργάτες μας ή όλους για ευτελείς υπηρέτες. Πρόκειται ειδικότερα για το μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας και για τη θέση που πήρε από την αρχή η Εκκλησία απέναντι σε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι από τα πιο επίμαχα θέματα της ιστορίας και έδωκε λαβή σε μία από τις πιο δεινές κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας, πως τάχα δεν ενδιαφέρθηκε για την κατάργηση της δουλείας, πως δεν ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή τους δούλους σε επανάσταση και πως δέχτηκε, αν όχι και δεν καλλιέργησε, τη διατήρηση του θεσμού της δουλείας. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα και το ξέρουμε πως δεν κάνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να το κλείσουμε. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε να νομίζουν οι εχθροί πως η Εκκλησία δεν ξέρει τι άδικα τις κατηγορούν. Η αλήθεια είναι πως οι κατηγορίες διατυπώθηκαν στα νεότερα χρόνια και μάλιστα από εκείνους που πειράζονται με το θεσμό της δουλείας και όμως κάνουν δούλους και έχουν δούλους και υπηρετούνται από δούλους. Αρκετό είναι να πούμε πως η Εκκλησία δεν είναι κοινωνική επανάσταση αλλά πνευματική ανάσταση. Και σωστό είναι να μην ξεχνάμε πως ο θεσμός της δουλείας καταργήθηκε σιγά σιγά με την επίδραση του κηρύγματος της Εκκλησίας, αν και στη θέση του μπήκαν άλλες δουλείες χειρότερης μορφής. Όποιος θέλει να δει ποια ήταν από την αρχή η θέση της Εκκλησίας απέναντι στους δούλους, δεν έχει παρά, εκτός από τα άλλα, στην Καινή Διαθήκη να διαβάσει την προσφιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αυτοί που ο κόσμος μέχρι πριν 150 χρόνια τους ονόμαζε δούλους και τους θεωρούσε αντικείμενα αγοροπολισίας, για την Εκκλησία ήσαν πάντα οικογενείς, άνθρωποι του σπιτιού, αδελφοί αγαπητοί εν σαρκή, και όταν γίνονταν χριστιανοί, αδελφοί εν Κυρίω. Η Εκκλησία πλήρωνε για την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σεραπείων, πήγαιναν και πουλούσαν τον εαυτό τους σε ειδωλολάτρες για να μπορέσουν με την υπακοή και την πιστή υπηρεσία τους να τους κερδίσουν στο Χριστό. Η λέξη δούλος στην Εκκλησία είναι ιερή λέξη και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί λέγονται και είναι δούλοι Θεού. Όποιος δουλεύει στο Θεό δεν κινδυνεύει να γίνει δούλος ανθρώπων, γιατί είναι μέσα του ελεύθερος, οποιαδήποτε και αν τον δεσμεύει εξωτερική δουλεία. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ο Χριστός δέχτηκε την αίτηση του Εκατόνταρχου.
Εγώ έλθω να θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έλθω να τον κάνω καλά. Ούτε πως ο εκατόνταρχος είναι κατακτητής και ειδωλολάτρης, ούτε πως ο άρρωστος είναι ένας υπηρέτης, έχει σημασία για τον Ιησού, για τον οποίο ο προφήτης εκήρυξε ότι τα ασθενείας ημών έλαβε και τα νόσους ευάστασε. Ούτε και περιμένει δεύτερο λόγο, αλλά είναι πρόθυμος και έτοιμος να ξεκινήσει για το σπίτι του εκατόνταρχου. Σε έναν καιρό σαν το δικό μας, που οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ταμπουρώνονται πίσω από τα γραφεία τους και περνάνε από μπροστά τους προσκυνώντας οι άνθρωποι και περιμένοντας γραφειοκρατικά να γίνει η δουλειά τους, σε ένα τέτοιο λοιπόν καιρό καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει και τι ακριβώς θα πει «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ομιλούμε πάντα και λέμε πως η Εκκλησία είναι κοινωνία ανθρώπων και μαζί με τα άλλα εννοούμε και αυτή την άμεση και ζωντανή σχέση που συνδέει τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε βέβαια τώρα να περιγράψουμε την εικόνα του κοινωνικού μας βίου και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Όλα τώρα είναι οργανωμένα, αντικειμενικά και απρόσωπα. Σε όλες τις υπηρεσίες οι υποθέσεις των ανθρώπων γίνονται κωδικοί αριθμοί και ηλεκτρονικοί υπολογισμοί. Πουθενά δεν φαίνεται ο άνθρωπος και το πρόσωπο του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος κάθε φορά και η περίπτωσή του είναι υπόθεση ζωής και μόνο δεν είναι ζωή η γραφειοκρατική και μηχανογραφική εξυπηρέτησή του. Ό,τι λείπει πάντα και ό,τι μας χρειάζεται για να είμαστε αληθινή κοινωνία είναι αυτή η ζωντανή σχέση που μας συνδέει με τον πλησίον. Αυτή η λέξη πλησίον είναι μοναδική. Είναι η λέξη της Θείας Γραφής που φανερώνει τον συνάνθρωπό μας, το γνωστό και συγκεκριμένο πρόσωπο στην ανθρώπινη κοινωνία μας με τις ανάγκες του κάθε φορά και την περίπτωσή του. Γιατί η κοινωνία θα πει ένα άθροισμα ατόμων και δεν είναι όπως μάθαμε να λέμε η μάζα και το ανώνυμο πλήθος, αλλά ανθρώπινη κοινωνία είναι το σώμα των προσώπων. Και όταν λέμε πρόσωπα εννοούμε ανθρώπους με αυτοσυνείδηση και αυτοδιάθεση, που ξέρουν δηλαδή τι είναι και που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον εαυτό τους. Κοινωνία είναι η αγαπητική σχέση που συνδέει και ενώνει τα πρόσωπα σε ένα σώμα. Μια τέτοια αληθινή κοινωνία προσώπων, ένα τέτοιο σώμα, μόνο το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία είναι. Σύμφωνα με τον ορισμό του Αποστόλου, οι χριστιανοί ως κοινωνία προσώπων και Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Όλοι μαζί το σώμα του Χριστού και ο καθένας ένα ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο. Πήραμε αφορμή από το Λόγο του Χριστού «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» για να πούμε και σήμερα όσα και άλλοτε είπαμε και που νομίζουμε πως πρέπει να λέγονται και να επαναλαμβάνονται, γιατί πολλή ασάφεια και άγνοια υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Και δεν εξαντλήσαμε βέβαια το θέμα, γιατί τέτοια θέματα δεν εξαντλούνται, αλλά πιστεύουμε πως δώσαμε λαβή σε όσους μας ακούνε για να σκεφτούν περισσότερα. Και θα έλεγε κανείς ότι σήμερα ομιλήσαμε για δύο θέματα. Ένα για τον θεσμό της δουλείας και δεύτερο για την κοινωνία των προσώπων. Και όμως πρόκειται για ένα και το αυτό θέμα. Κοινωνία ελεύθερων προσώπων δεν κάνουμε αν δεν ξεκινήσουμε από την πίστη πως είμαστε δούλοι του Θεού και υπηρέτες αλλήλων. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές. Συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη συνάντηση του Ρωμαίου Εκατοντάρχου με τον Σωτήρα μας Χριστό και ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας των. Μιλήσαμε για τον θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστος του Εκατοντάρχου, αλλά και της βαθιάς συστονής του να δεχθεί τον θείο διδάσκαλο στο σπίτι του και την ευεργεσία του προς τον βαρέως ασθενούντα δούλον του. Ακούσαμε και τον συγκροτημένο λόγο του αημνήστου Επισκόπου Διονυσίου για τον Ρωμαίο αξιωματούχο, για την αξιέπινη συμπεριφορά του στον βαριά ασθενή δούλο του, για την απαρχής ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αγίας μας Εκκλησίας ενώπιον του μεγάλου κοινωνικού θέματος της δουλείας, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση του Κυρίου μας στο έμπονο αίτημα του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για την θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας. Πολλοί δίνουν με γεμάτα χέρια, χωρίς ωστόσο να γεμίζουν κανένα. Ο τρόπος που δίνεις αξίζει περισσότερο από αυτό που δίνεις. Από τις μικρολεπτομέρειες καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο. Στα μεγάλα προσέχει και κρύβεται. Για να γίνει ένας καυγάς χρειάζονται δύο, δηλαδή και εσύ. Σήμερα το πρωί προσπαθούσαμε να δέσουμε ένα μεγάλο δέμα. Καθώς όμως τραβούσαμε με περισσότερη δύναμη, το σκηνή κόπηκε. Το δέμα λύθηκε και έπρεπε μετά ξανά από την αρχή. Νομίζω, Κύριε, πως ακούω τη φωνή σου να μου λέει: «Παιδί μου, μη πολύ τραβάς το σκηνή με την εριστικότητά σου όταν κουβεντιάζεις με τους φίλους σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την πεισματική επιμονή σου όταν συνεργάζεσαι με τα αδέλφια σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνή με την προκατάληψή σου ότι οι γέροι δεν καταλαβαίνουν πια τίποτα, έχουν ξοφλήσει. Μη πολύ τραβάς το σκηνή, γιατί το σκηνή κόβεται, οι φιλικές, οι αδελφικές, οι εγκάρδιες σχέσεις σπάνε, ψυχραίνονται, γίνονται συχνά εχθρικές. Και όταν ο ένας απομακρύνεται από τον άλλον, δεν είναι πάντα εύκολη η επανασύνδεση. Όταν στο χέρι σου κρατάς σφυρί, γύρω σου δεν βλέπεις παρά καρφιά. Όταν κρατάς ανθοδοχείο, σε περιμένουν άνθη. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά με άδειο στομάχι και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν με γεμάτο. Η σοβαρότητα είναι ρίζα αρχοντιάς, η σοβαροφάνεια επιπολαιότητας. Προτείνω, έλεγε ο Στίβενσον στους πολιτικούς μου αντιπάλους, μία συμφωνία. Αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια για αυτούς. Ένα πνευματικό πένταφλο. Πρώτον, να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολλά πράγματα για την ίδια μέρα. Δεύτερον, να ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Τα αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και η ψυχική ηρεμία. Τρίτον, να σκέφτεστε δημιουργικά. Μόνο χρήσιμες σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο νου σας. Τέταρτον, να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι σας παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε ειρηνικά με τους άλλους. Πέμπτον, να είστε γενναιόδοροι. Η προσφορά από το χρόνο σας, από τις ικανότητές σας και από τα χρήματά σας δίνουν χαρά όχι μόνο στους άλλους, αλλά και μάλιστα περισσότεροι σε εσάς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την συνάντηση και τον διάλογο που διαμήφθηκε μεταξύ του Εκατοντάρχου και του Κυρίου μας, καθώς επίσης και για τον θαυμασμό της αρετής, της πίστεως και της ταπεινώσεως του Εκατοντάρχου από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν από τον μακαριστό Επίσκοπο Διονύσιο για την καλή και θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας κατά το πρότυπο του Εκατοντάρχου προς τον βαριά ασθενή δούλο του. Και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που εξαίρουν την υποδειγματική μας συμπεριφορά προς τους άλλους, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο Λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
πάντα όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Δηλαδή όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε και εσείς αυτούς. Και το ρητόν της Παλαιάς Διαθήκης, όμισης μηδενή ποιήσης. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα λειτουργήσει και θα κήρυξει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Αλάμπρα. Την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, ο Πανιερότατος θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής των πρώτων κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου θα τελεστεί η αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στα Περβόλια 8:30 το βράδυ με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Σοφρονίου, του Αγίου Ρήτου, Σιλουανού του Αθωνίτου και Λουκά του Ιετρού στην Ξυλοτύμπου, 3 με 11 Ιουλίου 2026. 3 Ιουλίου 7 το απόγευμα, Εσπερινός, χωροστάτονος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 4 Ιουλίου, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Ακολουθία των Εγγενείων, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κητίου κυρίου Νεκταρίου. 5 Ιουλίου, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κυρίου Αθανασίου.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε λόγο για τις κυριότερες αιτίες του άγχους που κατάντησαν έναν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τη θεραπεία και την πρόληψη του άγχους. Τα όσα θα ακουστούν και στη σημερινή εκπομπή είναι παρμένα από το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από τη Χριστιανική Εστία Πατρών. Θα σας τα μεταφέρω περιληπτικά, διασκευασμένα και γλωσσικά απλοποιημένα. Στην καταπολέμηση του άγχους, αγαπητοί μου ακροατές, θα μας βοηθήσει πρώτον η καλλιέργεια γνήσιας θρησκευτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να θρησκεύει. Η θρησκευτικότητα αποτελεί τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μέσα στην ατμόσφαιρα της γνήσιας θρησκευτικότητας, ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Όταν όμως αυτή η θρησκευτικότητα χαλαρώσει και ξεθοριάσει στον άνθρωπο, τότε αυτόματα δημιουργείται των ψυχικών του κόσμων αναταραχή, δυσαρμονία, υπαρξιακών κενών, όπως λένε οι ειδικοί. Μια εκτροπή από την ομαλή και φυσιολογική ζωή και κατά συνέπεια το άγχος. Η χαλάρωση και εξασθένιση της θρησκευτικότητας έχουν δυσμενή απήχηση πάνω στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, επισημαίνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, στηριζόμενος στην επιστημονική του εμπειρία. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν επρόσεξε και δεν εβοήθησε τον εαυτόν του και υπέστη διάβρωση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και κατακόρυφη καθίζηση της πνευματικής του ζωής και κατόπιν μοιραία ακολούθησαν οι συνέπειες του άγχους. Επομένως η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητας ή της αρρωστημένης θρησκευτικότητας είναι το φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Θα αναφέρουμε στη συνέχεια δύο εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής που κυριολεκτικά εξοβάλλουν το φόβο και στην περίπτωσή μας το άγχος. Η βαθιά ακλόνητη και έμπραχτη πίστη στο Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος αλλά και το προλαμβάνει. Όταν συχνά μας κυριεύει η αβεβαιότητα και η αγωνία, ο φόβος και η απογοήτευση από τις πολλές αντιξοότητες της ζωής, τότε η πίστη στο Θεό είναι το μυστικό με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φόβους, τα άγχη και τις αγωνίες. Με την πίστη ο μικρός και αδύνατος άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Παίρνει δύναμη από Αυτόν, αισθάνεται και βλέπει την παρουσία Του στη ζωή Του. Με την πίστη βλέπει και ελκύει την αγάπη του Θεού, την πρόνοια, την προστασία Του, στις προσπάθειες και στις δυσκολίες Του. Και αυτή ακριβώς η πίστη του χριστιανού που γίνεται με την πάροδο του χρόνου πείρα και βίωμά Του, του δίνει αισιοδοξία, ειρήνη και αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή απομακρύνει το άγχος. Γι' αυτό και ο Κύριος βεβαιώνει πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Πίστη στο Θεό σημαίνει και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο χριστιανός που εμπιστεύεται τον εαυτόν του στο Θεό, τον πανάγαθον και παντοδύναμον, δεν αγωνιά, δεν αγχώνεται. Εάν πορευθώ εμέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή, έλεγε ο Δαβίδ. Αυτή η βεβαιότητα, η σιγουριά ότι ο Θεός είναι μαζί μας, διώχνει το φόβο και την αγωνία. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας στο Θεό. Αυτό είναι το πιο δραστικό μέσο για την καταπολέμηση του άγχους.
να φροντίσουμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας την προτροπή που ακούμε πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρόμοιο δραστικό φάρμακο είναι και η έμπραχτη αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Γράφει τα εξής χαρακτηριστικά για την αγάπη ο Ευαγγελιστής της αγάπης Ιωάννης, που έχουν σχέση και με το άγχος. Φόβος ούκε στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Δηλαδή, όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη διώχνει το φόβο. Όποιος φοβάται δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τελεία αγάπη. Η αγάπη είναι πλήρωμα ζωής. Εκείνος που έμπραχτα βιώνει την αγάπη ζει μέσα στην ατμόσφαιρα και την παρουσία του Θεού. Αυτός έχει υπερνικήσει την ανθρώπινη αδυναμία, ελευθερώθηκε από τα δεσμά της φιλαυτίας και του ατομισμού και επομένως απολαμβάνει ατμόσφαιρα πνευματικής ελευθερίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της αγάπης προσφέρει απέραντη ζωτικότητα στη ψυχή και την ασφαλίζει από το άγχος και τις άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ο άνθρωπος που γνήσια θρησκεύει, τα βλέπει, τα κρίνει και τα αντιμετωπίζει όλα κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας. Έτσι βλέποντάς τα γεγονότα που προκαλούν άγχος αποκτούν άλλες διαστάσεις και άλλη σημασία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρομαι δεν ισοβαθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Και αλλού στην προς Κορινθίους επιστολή του γράφει. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας, γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοέναν και μεγαλύτερον πλούτον αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύομαι σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσχερα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.

Δεύτερο βασικό στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση και η κατανόηση του εαυτού μας, του ψυχικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος κατά την έκφραση του Καρέλ, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και η πείρα και ιδιαίτερα η ψυχολογία του βάθους, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα, βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό υποσυνείδητο. Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ειδικών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένον, άγνωστον και ανεξερεύνητον στο υποσυνείδητον. Εκεί βρίσκεται ο παλαιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολάδες, οι ροπές, οι κλίσεις, τα έστιχτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν το ψυχικό μας κόσμο. Εκεί ακόμη αποθηκεύονται και μεταβάλλονται σε πονηρόν ή αγαθό θησαυρόν της καρδιάς όσα ο άνθρωπος βλέπει, διαβάζει, ακούει, σκέφτεται και πράττει. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο με όλον του το άγνωστον περιεχόμενο επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτό όμως το βάθος του είναι μας δυστυχώς το αγνοούμε. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν κάπως ικανοποιητικά των πραγματικών εαυτών τους. Η αυτογνωσία είναι εξαιρετικά δυσκολοκατόρθωτη, γι' αυτό δυσεύρετη και έχει μεγάλη αξία. Κατά τον Άγιον Ισαάκ το Σύρον, όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτόν του είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Κι όμως είναι απόλυτη ανάγκη, εάν επιθυμούμε τη διόρθωσή μας, την επιτυχία μας και τη σωτηρία μας, αλλά και την ομαλή και υγιή ψυχική μας κατάσταση, να αποκτήσουμε σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό την αυτογνωσία. Εκείνος που δεν έχει αυτογνωσία είναι αδύνατον να βοηθήσει τον εαυτόν του και να λύσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα του άγχους. Όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι κλείνεις μέσα σου, δεν ξέρεις και ποιος και πώς μπορεί να σε σώσει. Και μάλιστα όταν δεν ξέρεις από τι ακριβώς κινδυνεύεις και από τι απειλείσαι, δεν μπορείς να κραυγάσεις σωστά και να ζητήσεις βοήθεια. Μια παλιά παροιμία λέει: αν είσαι άρρωστος, πρόσεχε τον εαυτό σου. Αν είσαι καλά, πρόσεχε τον πιο πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις την αρρώστια σου. Και πόσες τέτοιες ψυχικές μας αρρώστιες αγνοούμε. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την αυτοκριτική να γνωρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, από τον οποίο πηγάζει το άγχος και τα παρόμοια με αυτόν. Αυτήν την αλήθεια εκφράζει παραστατικά ένας ψυχολόγος όταν λέει: άγχος, δυστυχία, κατάθλιψη, απογοήτευση, νευρωτικότητα δεν είναι αποτελέσματα σύγκρουσης μεταξύ των δυσκόλων καταστάσεων και εμού, αλλά μεταξύ μου και του εαυτού μου, μιας κατάστασης εσωτερικής διαφωνίας την οποία μπορώ και πρέπει να μετατρέψω σε αρμονία. Αυτό το λυτρωτικό έργο καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε στον εαυτό μας, με την αυτογνωσία να συνειδητοποιούμε αυτές τις εσωτερικές διαφωνίες ή διαφορετικές συγκρούσεις
και να τις μετατρέπουμε σε αρμονία. Στο έργο αυτό θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά η αλήθεια της Αγίας Γραφής. Αν με καλούσαν, γράφει σύγχρονος Αμερικανός ψυχίατρος, να διαλέξω από την Αγία Γραφή ένα μόνο στίχο, θα διάλεγα αυτόν: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Οι λέξεις αυτές περικλείουν ολόκληρη τη θεωρία και μέθοδον της ψυχοθεραπείας. Τρίτο σπουδαίο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής βαθιά και έμπραχτη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτάνουσας ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Τα όσα λέγονται περί της μετάνοιας, ότι αποτελεί το μοναδικό φάρμακο κατά του άγχους, ούτε υπερβολικά είναι, ούτε εξωπραγματικά, γιατί είναι χιλιομαρτυρημένη αλήθεια που συνεχώς διαπιστώνεται και επικυρώνεται από τους ειδικούς, ότι κύρια αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχη και ελέγχουσα συνείδηση, της οποίας τη φωνή δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποφύγουμε. Εάν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματική πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή η απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πολλοί ψυχίατροι, και μάλιστα από τους διαπρεπέστερους, αυτό το φάρμακο συνιστούν την τακτοποίηση της ενοχής, της συνείδησης. Περισσότερον όμως από τις γνώμες των ειδικών πάνω στο θέμα αυτό μιλάει η προσωπική πείρα. Αμαρτάνομαι και μένουμε στην κατάσταση της αμαρτίας. Πολύ σύντομα η ενοχή και οι τύψεις μας δημιουργούν ψυχικών κόπων και βάρος και άγχος και εκνευρισμών. Και όσον οι παραβάσεις μας παρατείνονται και αυξάνονται και γίνονται σοβαρότερες, τόσο και το βάρος μεγαλώνει και γίνεται δυσβάσταχτον και αφόρητον. Το ίδιο βλέπουμε και στους γύρω μας. Πολλοί, θλιβερά θύματα της ποικίλης αμαρτίας τους, ασφιχτιούν κάτω από το βάρος και το άγχος και την κατάθλιψη που έρχεται ως συνέπεια. Τέτοια είναι η αμαρτία, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προτού πραγματοποιηθεί, κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένον. Όταν όμως γίνει και ολοκληρωθεί, τότε εκείνα μεν που εδημιούργησαν προς στιγμήν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση εξαφανίζονται, σβήνουν. Μένει όμως ζωηρός ο κατήγορος. Η συνείδηση δηλαδή κάνει το έργο του βασανιστή, του δήμιου. Ξεσχίζει την καρδιά εκείνου που αμάρτησε και απαιτεί την εσχάτη καταδίκη. Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται βαρύτερη και από το σίδερο. Η όλη όμως αυτή ανώμαλη κατάσταση κατά τρόπον εντυπωσιακών εξαφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έπειτα από μια πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, και η ψυχή πλημμυρίζει από γαλήνη και χαράν.

στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για ορισμένους ακόμη πρακτικούς τρόπους καταπολέμησης και θεραπείας του άγχους. Πρώτος, προσγείωση στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς τους ανθρώπους είμαστε παράξενοι και ακατανόητοι. Ενώ και έξυπνοι είμαστε και μόρφωση και γνώσεις πολλές έχουμε και πείρα διαθέτουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να προσγειωθούμε και περισσότερο να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε τι ζητάμε στη ζωή μας. Εκείνο που είπε ο Κύριος στους μαθητές του «Ουκ είδατε τι αιτήστε» συμβαίνει σε όλους μας. Ενώ ο Κύριος μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας λέει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε» και ενώ η πανανθρώπινη πείρα και μαζί και η προσωπική μας μαρτυρεί ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν τον κλήρο μας και οι δυσκολίες, οι πειρασμοί και τα βάσανα αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Εμείς δυστυχώς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε και να συμφιλειωθούμε με αυτήν τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Παρεξηγούμε εύκολα τη ζωή, την αντικρίζουμε μόνο με την ευχάριστη όψη της και λησμονούμε τη δυσάρεστη και κατόπιν παθαίνουμε τούτων των θλιβερών. Όταν έρθουν αυτές οι δυσκολίες της ζωής, απρόσκλητες κατά κανόνα, τότε επειδή είμαστε ψυχικά προετοίμαστοι και απροσγείωτοι, ευνηδιαζόμαστε και ύστερα δημιουργούμε μέσα μας στενόχωρον κατάσταση, δηλαδή άγχος. Όλα λοιπόν μας λένε και περισσότερον το προσωπικό μας συμφέρον, τη ζωή μας να τη δεχτούμε όπως είναι και με τα καλά της και με τα δυσάρεστά της. Να ξέρουμε τι ζητούμε και να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για όλα. Η προτροπή του ψαλμοδού «Ιτιμάστην και ου και ταράχθην» έχει μεγάλη σημασία και είναι πάντοτε επίκαιρη. «Προετοιμάσα τον εαυτό μου» και όταν ήρθαν οι πειρασμοί και οι καταιγίδες της ζωής, δεν τα έχασα, δεν ταράχτηκα. Ιδιαίτερα χρειάζεται εκ μέρους μας συμφιλίωση με τις ποικίλες δυσκολίες, δηλαδή ειρηνική και ψύχρεμη και πρόθυμη, θα έλεγε κανείς, αποδοχή των θλίψεων. Το να αποφύγουμε τις θλίψεις δεν μας ανήκει, δεν εξαρτάται από μας, θα έρθουν. Οπωσδήποτε. Μπορούμε όμως ορθά να τις αντιμετωπίσουμε με αποτέλεσμα όχι μόνο άγχος να μην δημιουργούμε αλλά και πολλή ψυχική ωφέλεια να αποκομίζουμε. Μην λησμονούμε και τούτον το βασικό. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας κατά τη βεβαίωση της Αγίας Γραφής είναι πάντοτε στα μέτρα μας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει και η πείρα. «Οι πειρασμοί», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε». Άλλωστε, ως χριστιανοί που είμαστε, έχουμε τον τρόπο και τα ισχυρά πνευματικά μέσα αντιμετώπισης όλων των δοκιμασιών της ζωής, όπως είναι η πίστη, η προσευχή, η μελέτη του Θείου Λόγου, τα μυστήρια κλπ. Αρκεί εμείς να τα χρησιμοποιούμε και να διακρίνουμε το συμφέρον μας και να βοηθούμε τον εαυτό μας με την πρόθυμη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε σε θέση να λέμε με τον Απόστολο Παύλο
ησυχάσαμεν οι πόντες το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Δεύτερο, συνεχής πνευματική τροφοδοσία. Να φροντίσουμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ψυχική εφορία, η πνευματική μας τροφοδοσία να είναι επαρκής και συνεχής. Οι ανάγκες προγραμματίζονται και η πνευματική μας τροφοδοσία ως ανάγκη πρέπει να προγραμματίζεται. Εάν θέλουμε να λυτρωθούμε από τις ψυχικές μας ανομαλίες, είναι ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία και τακτική, να προσέξουμε την αθάνατη ψυχή μας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες της. Η καθημερινή προσευχή, η τακτική προσέλευση στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και ακρόαση του Θείου Λόγου, η προγραμματισμένη εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή σε οικοδομητικές συνάξεις, η αυτοκριτική είναι μερικές συγκεκριμένες βασικές ανάγκες της ψυχής που πρέπει κατά τρόπο συχνών και προγραμματισμένων να ικανοποιούμε. Τονίζομαι και πάλι αυτήν την πνευματική τροφοδοσία να είναι τακτική, επαρκής, επιμελής και προγραμματισμένη. Εάν γίνει αυτό, τότε η ψυχή όχι μόνο θα είναι απαλλαγμένη από νοσηρές καταστάσεις όπως το άγχος, αλλά θα έχει απεριόριστη εφορία και ευεξία όπως το καλό φροντισμένο και τροφοδοτημένο σώμα. Τρίτον, συνεχής πνευματικός αγώνας. Συνεχής αγώνας και προσπάθεια για τον πνευματικό μας καταρτισμό και τη σωτηρία μας. Ο κλήρος γενικά και το περιεχόμενο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη είναι ο σκληρός και συνεχής και ισόβιος αγώνας. Όλα στη ζωή μας απαιτούν προσπάθεια και κόπον. Οποιοδήποτε αγαθό θέλει να πετύχει ο άνθρωπος απαιτεί τον ανάλογο αγώνα και την κούραση. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Αυτό το έχουμε εννοήσει, γι' αυτό με πολύ ζήλο έχουμε αποδηθεί στο σκληρό αγώνα της ζωής με τον αντικειμενικό σκοπό να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και να ικανοποιήσουμε τους πόθους μας. Αυτός ο αγώνας της επιβίωσης και φυσιολογικός είναι και χρέος μας αποτελεί. Εδώ όμως ευρίσκεται το ακατανόητο πρόβλημα. Ενώ για τον αγώνα της επιβίωσης είμαστε πρόθυμοι και υποδειγματικοί και κυριολεκτικά καταναλυσκόμαστε, για τον άλλον τον αγώνα, τον υψηλότερο

Είναι αιωνιότητα, είναι άχαρης. Δεν έχει νόημα και σκοπών και υψηλών περιεχόμενων. Δεν ικανοποιεί τις εφέσεις της ψυχής. Είναι κουραστικός και εκνευριστικός. Δημιουργεί άγχος. Είναι δεδομένο της πείρας. Όποιος δεν αγωνίζεται στη ζωή του έχει αγωνία. Τα πράγματα όμως μεταβάλλονται ριζικά από τη στιγμή που ο χριστιανός ξέρει γιατί ζει και υπάρχει και από πού έρχεται και πού πηγαίνει και ιδιαιτέρως από τη στιγμή που με ζήλον αναλαμβάνει και διεξάγει τον λεγόμενο πνευματικό αγώνα που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του υψηλότερου σκοπού, της θέωσης του ανθρώπου. Πάνω στον αγώνα αυτό θα φτιάξει και θα ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ευρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής και την ικανοποίηση όλων των υψηλών πόθων και προσδοκιών του. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού.

Τέταρτο μέσο κατά πολέμησης και πρόληψης του άγχους είναι η προσοχή στην πολυπραγμοσύνη. Τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν «πεινάω» και πράγματι υπήρχε φτώχεια και στέρηση. Σήμερα στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν λένε ότι «πεινάω», αλλά κάτι άλλο χειρότερο. «Είμαι κουρασμένος». Και πράγματι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι έντονα κουρασμένος ψυχικά και σωματικά, με τεντωμένα τα νεύρα και έκδηλον το άγχος. Γιατί λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος με τις τόσες ανέσεις και την ποικιλία των ψυχαγωγικών του ευκαιριών παραπονείται ότι είναι κουρασμένος? Πολλοί παράγοντες ασφαλώς συντελούν και μαζί με αυτούς και ο παράγοντας που λέγεται πολυπραγμοσύνη. Ο άνθρωπος της εποχής μας ασχολείται με πολλά, καταπιάνεται με πολλά και φορτώνεται με περισσότερα και δυσβάσταχτα φορτία. Έτσι εύκολα ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του και αρχίζει κατόπιν η υπερένταση, ο εκνευρισμός, οι ιδιοτροπίες. Όλοι και όλα τον ενοχλούν, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Δεν είναι μόνον οι επαγγελματικές και οικογενειακές φροντίδες και ασχολίες, αλλά και πολλές άλλες. Η ζωή μας έγινε πολυσύνθετη, εξαφανίστηκε η απλή ζωή. Ένα σωρό περιττά πράγματα και χίλιες δυο περιττές ασχολίες μπήκαν στη ζωή μας,

καθημερινό μας πρόγραμμα. Πιθανόν πολλά από αυτά να είναι και επιβλαβή, όπως είναι η χαρτοπεξία, ορισμένες συναναστροφές και συναισθιάσεις, αρκετές εκδρομές και ταξίδια, η παρακολούθηση ακατάλληλων εκπομπών και θεαμάτων, ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει και πολλές πλασματικές ανάγκες και στενάζομαι κατόπιν να τις ικανοποιήσουμε. Χτίζομαι μέγαρα και κατόπιν ζούμε μέσα σε αυτά με κλονισμένη την υγεία. Αγοράζουμε αυτοκίνητα και μας περιφέρουν στους δρόμους κουρασμένους και αγχώδεις. Πόσες και πόσες από αυτές τις περιττές ή ολίγων χρήσιμες απασχολήσεις μας θα μπορούσαν να κοπούν, να περιοριστούν για να ελευθερωθούμε και να ξελαφρώσουμε λίγο. Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι είναι ανάγκη να υπολογίζουμε την αντοχή μας, να συνειδητοποιήσουμε τον ρυθμό μας, να θέτουμε όρια στην ενεργητικότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάντοτε περιορισμένες δυνατότητες ενέργειας και δράσης και απόδοσης, καθώς και ορισμένα όρια αντοχής. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα ξεπερνούμε, διότι πολύ σύντομα θα έρθουν οι ανεπιθύμητες συνέπειες, μια από τις οποίες είναι και η κούραση και το άγχος. Αυτή δε η τάση της πολυπραγμοσύνης δεν προέρχεται πάντοτε από τη φιλεργία μας και το χρέος μας προς το καθήκον, αλλά από την πλεονεξία μας, διότι τα θέλουμε όλα πλούσια και άνετα και από ένα πνεύμα ματιοδοξίας που μας οθεί σε έναν άχαρη συναγωνισμό επίδειξης, σπατάλης κλπ. Πέμπτον, να προσέξουμε το ποιόν της ψυχαγωγίας. Ας προσέξουμε λοιπόν και το είδος και τον τρόπο της ψυχαγωγίας μας. Η ψυχαγωγία γενικά αποτελεί μια ανάγκη για τον άνθρωπο. Όμως αυτή η ψυχαγωγία αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του ανθρώπου. Μπορεί μια ψυχαγωγία να ξεκουράσει, να ανανεώσει τις δυνάμεις και να ωφελήσει τον άνθρωπο. Μπορεί όμως η υποτιθόμενη ψυχαγωγία να τον βλάψει, να τον κουράσει, να του σπάσει το νευρικό σύστημα, να δημιουργήσει άγχος. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Δεν προσέχουν το είδος και τον τρόπο και τον τόπο της ψυχαγωγίας. Το κάθε τι που φαίνεται ψυχαγωγία δεν είναι τέτοια και δεν εκπληρώνει το σκοπό της ψυχαγωγίας που είναι η εκτόνωση και η ωφέλεια. Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε το είδος της ψυχαγωγίας που λέγεται θέαμα και το οποίο με τόση ευκολία δια της τηλεόρασης μπήκε σε όλα τα σπίτια και έγινε ο μεγάλος πειρασμός μικρών και μεγάλων. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το ποιόν και την επίδραση και τα αποτελέσματα που έχει το σύγχρονο θέαμα στις ψυχές των ανθρώπων. Μόνο λίγα θα υπογραμμίσουμε που έχουν σχέση με το θέμα μας. Το θέαμα, είτε κινηματογράφος λέγεται, είτε τηλεόραση, δεν μπορούμε να το κατατάξουμε σήμερα στη ψυχαγωγία, διότι απλούστατα δεν εκπληρώνει των σκοπών και των προορισμών της ψυχαγωγίας. Ούτε εκτονώνει, ούτε ξεκουράζει, ούτε μας ανανεώνει τις δυνάμεις, ούτε και ευρύτερα μας ωφελεί. Αντίθετα κουράζει, εκνευρίζει, δημιουργεί τύψεις και φιάλτες, σπάει το νευρικό μας σύστημα και τελικά βλάπτει και μάλιστα βλάπτει αφάνταστα. Οι ελάχιστες ωφέλειες που προσφέρει το σύγχρονο θέαμα εκμηδενίζονται μέσα στις πολλές και ποικίλες βλάβες. Έκτον, η ταπείνωση. Τα όσα λέχτηκαν ως εδώ αποβλέπουν κυρίως στη θεραπεία της τόσο νοσηρής και οχληρής ψυχικής κατάστασης που ονομάζεται άγχος. Κατά το γνωστό όμως αξίωμα της ιατρικής, καλύτερον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.
Και το καλύτερο και ασφαλέστερο προληπτικό φάρμακο που όχι μόνο θεραπεύει αλλά και προλαμβάνει και δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης του άγχους είναι η καλλιέργεια από μέρους μας και η απόκτηση της ταπείνωσης. Η γνήσια και αληθινή ταπείνωση που χωρίς δυσκολίες και αντιδράσεις συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και πρόθυμα υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού είναι πηγή ανέκφραστης ψυχικής ευφορίας, γαλήνης και πραότητας. Είναι πολύ εκφραστική η φράση και η προτροπή του Κυρίου «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ο Κύριος την πραότητα και την ψυχική ειρήνη τη συνδέει με την ταπείνωση. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της ευλογημένης αυτής αρετής που λέγεται ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη. Εάν θέλετε, μας λέει ο Κύριος, να απαλλαγείτε από την αγωνία και το άγχος, από τον εκνευρισμό και την ανησυχία και να έχετε πραότητα και ειρήνη και ψυχική ανάπαυση, μιμηθείτε το παράδειγμα μου και γίνετε ταπεινή τη καρδία. Από τίποτε άλλο δεν έχουμε τόσο ανάγκη εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας παρά από ταπείνωση. Από ταπείνωση όπως τη διδάσκει η Αγία Γραφή, όπως μας την επαρουσίασε ο Κύριος, όπως την ανέπτυξαν και την βίωσαν οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλα θα πήγαιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μας και όχι απλά θα είμαστε λυτρωμένοι από νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, αλλά ακόμη θα είμαστε και σωστοί και ολοκληρωμένοι και κατά πάντα υγιείς ψυχικά άνθρωποι και θα είχαμε επιπλέον πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τα έργα μας, αν είχαμε λίγη ταπείνωση. Τουλάχιστον ας παραδεχτούμε και ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτήν έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και συγχρόνως ας το κάνουμε και έτοιμα θερμής προσευχής αλλά και καθημερινής προσπάθειας και άσκησης προς απόκτησή της. Υλικό για ταπείνωση υπάρχει άφθονος σε εκείνους που ποθούν την ανόρθωσή τους. Η καθημερινή ζωή με τις ποικίλες εκδηλώσεις μας παρέχει ισχυρά κεντρίσματα ταπείνωσης. Όλα μας φωνάζουν ταπεινώσου, τα σφάλματα μας, οι αδυναμίες μας, οι πολλές και συνεχείς αμαρτίες μας, οι βασικές και σοβαρές ελλείψεις μας, οι ασθένειες μας. Ιδιαίτερα όμως ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί στον καθένα μας γεγονότα και περιστατικά προς ταπείνωση, όπως είναι οι πτώσεις μας, οι αποτυχίες μας, οι συγκρούσεις με τους άλλους, οι περιφρονήσεις των άλλων, οι υποδείξεις και παρατηρήσεις που μας γίνονται, οι οικογενειακές δυσκολίες, οι επαγγελματικές δυσχέρειες και πλήστα άλλα περιστατικά που αποτελούν και πλούσιον και πολύτιμων υλικών ταπείνωσης. Αρκεί κανείς να έχει λίγη σοφία και διάκριση, να ακούει αυτήν τη φωνή του Θεού και να συμμορφώνεται προς το θέλημά του, που είναι η ταπείνωση, το πλήρωμα και η συνισταμένη όλων των αρετών, το θησαυροφυλάκιο των αρετών, κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Επιτέλους ενηλικιώθηκαν τα δίδυμα αδελφάκια Κοσμάς και Δαμιανός, απόφοιτοι ήδη ανωτέρων σπουδών. Ο Κοσμάς διορίζεται δημοδιδάσκαλος και ο Δαμιανός δημόσιος υπάλληλος. Αποδεσμευμένος τώρα ο Χαράλαμπος ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο όνειρο της ζωής του. Όμως και πάλι να άλλα προσκόμματα, τώρα από μέσα, στον θρησκευτικό κύκλο, συναντά την αντίδραση των ομοφρόνων του παλαιοημερολογητών. «Βρε, καταλαβαίνετε, έδωσα υπόσχεση στον Θεό». «Όχι, έχεις καθήκον χάριν του αγώνου σου να παραμείνεις στον κόσμο και εδώ αφιερωμένος είσαι». Έτσι λοιπόν και πάλι κολλησιεργείται η αναχώρηση. Αυτό ανεβάσταξε μέχρι το έτος 1950. Μέχρι τότε εφέρετον ως ένα από τα ηγετικά στελέχη του παλαιοημερολογητικού αγώνα. Ο Χαράλαμπος διακατεχόταν από υπερβολικών ζήλων. Ωστόσο όμως είχε και την διάκριση να ξεχωρίζει όρια. Εξιστορεί λοιπόν ο αείμνηστος γέροντας τα εξής σχετικά. «Όταν διαχωρίσαμε τη θέση μας από την επίσημη εκκλησία, επειδή ακολούθησε το νέο ημερολόγιο, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήμασταν ακέφαλοι. Προσχώρησαν στους παλαιοημερολογίτες αρκετοί κληρικοί. Κατέβηκαν και μερικοί παπάδες από το Άγιο Όρος. Όμως κεφαλή δεν είχαμε». Το 1935 ο Φλωρίνης Χρυσόστομος αποχώρησε από την επίσημη εκκλησία και προσχώρησε σε εμάς, τους παλαιοημερολογίτες. Το γεγονός αυτό το χαιρετήσαμε με μεγάλη χαρά. Μέσα στους κόλπους όμως των παλαιοημερολογητών υπήρχε μία διγνωμία. Οι μεν πίστευαν ότι με την αλλαγή του ημερολογίου εχάθηκε και η χάρις, οι άλλοι έλεγαν ότι η χάρις υπάρχει και ότι η θέση μας είναι θέσης διαμαρτυρίας. Με τους δεύτερους ήμουν και εγώ συμφωνός. Όταν προσχώρησε ο Φλωρίνης, και αυτός το ίδιο υποστήριζε, μάλιστα με εγκύκλιο από ό,τι θυμάμαι διακήρυξε: «Μητέρα μας είναι η Εκκλησία της Ελλάδος και από εκεί αντλούμε χάρη. Όμως διαμαρτυρόμαστε και διαχωρίζουμε τις ευθύνες μας για την αλλαγή του ημερολογίου». Όμως κατά το 1950 υπερίσχυσαν οι φανατικοί. Μαζευτήκαμε με πρόεδρο τον Δεσπότη σε συνέδριο. Τους εξηγούσε ο ίδιος και τους παρακαλούσε: «Σας παρακαλώ, μην πιάνετε τα άκρα. Ακούστε με και σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα. Εγώ 10 ολόκληρα χρόνια ήμουν νεοημερολογίτης επίσκοπος. Αν υποστηρίξω ότι με το νέο εχάθηκε η χάρις, τότε και εγώ δεν έχω χάρη. Είμαι ψευδοεπίσκοπος». Οι φανατικοί τίποτε. Το απαντούσαν: «Εσύ είσαι δεσπότης. Εσύ έχεις χάρη γιατί είσαι παλαιοημερολογίτης». Ο συνετός και έξυπνος αυτός αρχιερέας ενόησε ότι την εποχή εκείνη, εκτός των δεδηλωμένων παλαιοημερολογητών και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού τασόταν υπέρ του παλαιού ημερολογίου. Θα ήταν αναπόφευκτο να μην επανερχόταν η επίσημη εκκλησία με το παλαιό ημερολόγιο, αν με μια συντηρητική και συνετή στάση η ηγεσία των παλαιοημερολογητών αποσπούσε την πλειοψηφία του Ορθόδοξου Ποιμνίου. Τουν αντίον, ο φανατισμός, ο εγωισμός, οι φιλοδοξίες και ο διχασμός των ηγετών επέφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Όμως οι νεοημερολογίτες δεν έχουν μυστήρια. Προσπάθησα και εγώ να συζητήσω. Είδα όμως ότι δεν έβγαινε τίποτε. Ασυνεννοησία και σύγχυσης. Στο τέλος υποχρεώνουν και τον Χρυσόστομο να υπογράψει ως πρόεδρος μία εγκύκλιο ότι η επίσημη εκκλησία της Ελλάδος με την προσχώρηση στο νέο ημερολόγιο αυτομάτως έγινε αιρετική και έχασε την χάρη. Ακούστηκε μάλιστα να λέει ο Επίσκοπος: «Υπογράφω αυτό που δεν φρονώ». Κι όμως υπέγραψε. Μόλις έπεσε στα χέρια μου αυτό το χαρτί εγκύκλιος, τόσο πολύ στεναχωρήθηκα, τόσο έκλαψα, τόσο απογοητεύτηκα, ώστε έλεγα μόνος μου: «Αχ, ταλέπορε, ο Θεός σε κάλεσε για την αγγελική ζωή και εσύ έκατσες να σώσεις τον κόσμο. Να και τα αποτελέσματα. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα μπορείς, τρέξε στον προορισμό σου. Μην τυχόν σε βρει απότομα κανένας θάνατος και φανείς ασυνεπής στην υπόσχεση που έδωκες στον Θεό».

Παλαιοημερολογίτες λοιπόν, παρά τη διαφωνία και αυτού του επισκόπου, εξαπέλυσαν την περιβόητη εκείνη εγκύκλιο του 1950, με την οποία διακήρυσαν ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου κατέστη αιρετική και άμυρη χάριτος. Απογοητευμένος ο Χαράλαμπος από την έκβαση του αγώνα, με τίποτε πια δεν κρατιόταν. Αποχαιρετά τους δικούς του και δρομαίως μεταβαίνει στην μικράν Αγία Νάνναν για να συναντήσει τον ονό και θείο του. Στη συνέχεια προγραμμάτισε να μεταβεί στην Αίγινα, να δει και να αποχαιρετήσει την θεία του μοναχήν Ευπραξία, μαθήτρια του ασκητού Ιερονύμου. Κατόπιν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, αποφασιστικά κοντά στο θείο του για μοναχός. Καταφθάνει λοιπόν ως διψώσα έλαφος ο Χαράλαμπος στο λιμανάκι της Δάφνης του Αγίου Όρους και συνεχίζει την πορεία μέχρι την παραλία της Αγίας Άννας. Από εκεί, ρωτώντας, του έδειξαν έναν απόκρυπνο μονοπάτι που κατέληγε μέχρι τις πηγές της συνοδείας του μεγάλου ησυχαστού Ιωσήφ. Εκεί, μαζί με τον φημισμένο αυτογέροντα, βρισκόταν και ο επίσης αντάξιος συνασκητής του Γέρο Αρσένιος, ο κατασάρκα θείος αλλά και νονός του Χαράλαμπου.

ανεβαίνοντας και όλο πλησιάζοντας την περιοχή, λέει ο ίδιος, δεν μπόρεσα να διακρίνω τίποτε άλλο εκτός από βράχια. Γι' αυτό αναγκάστηκα να φωνάξω «Πάτερ Ιωσήφ, Πάτερ Αρσένιε». Τίποτα. Ξαφνικά ακούω μια πολύ ευγενική και γλυκομήλητη λαλιά. Πλησιάζω, τι να δω. Ένας μεσήλικας, ρακένδυτος μοναχός, έξω από μια μικρή σπηλιά. «Καλώς τον αδελφό μου», λέγει. Βάζει εδαφιά μετάνοια και επιχειρεί να μου ασπαστεί το χέρι. «Πέρασε στο φτωχικό μου και θα σου δείξω και το καλύβι του γέροντα». Πέρασα μέσα, αλλά τι να δω. Μια στενή σπηλιά, μισοσκότεινη, ανεπιμέλητη, γεμάτη αράχνες, σκουπίδια, ρούχα, πράγματα πεταμένα εδώ και εκεί. Μόλις άκουσα ότι ο μοναχός αυτός ήταν αδελφός κατά σάρκα του γέροντα Ιωσήφ και μέλος της συνοδείας του, αποκαρδιώθηκα. «Βρε», λέγω, «την άσκηση δεν φοβούμαι. Όμως με τέτοιες συνθήκες δεν μπορώ να ζήσω. Η μάνα μου με έπλαινε, με σκούπιζε, με σιδέρωνε. Καλογερική είναι αυτή εδώ, ή γυφταριό και χειρότερα». Ωστόσο, με πολλή ευγένεια, με συνόδευσε ο μοναχός αυτός μέχρι τον γέρο Ιωσήφ. Πηγαίνοντας, με ρωτά: «Πώς λέγεσαι, αδελφέ?» «Χαράλαμπος, πάτερ». «Και εμένα, αδελφέ, Θανάση με λένε». Φτάσαμε σε λίγο στο γέροντα Ιωσήφ. Με προσκαλεί αμέσως να περάσω στο καλύβι του.

Προκατηλημένος συνεχίζει. Από την εικόνα της πρώτης σπηλιάς σχεδόν δεν είχα όρεξη να μπω μέσα. Μπαίνοντας όμως, όλος παραδόξος, εδώ η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Ναι μεν γελί μικρό και στενό χορό, όμως περιποιημένο, καθαρό, συμμαζεμένο. Εντότε ανάσανα. Δεν παίρνα πολύς χρόνος και το σήμα έφτασε και στον γέρο Ασένιο, ο οποίος με υποδέχτηκε με πολύ χαρά. Ύστερα λοιπόν από τις πρώτες εντυπώσεις, αρχίζουν πια και οι σχετικές ερωτήσεις από το γέροντα. «Τι σκοπό έχεις, παιδί μου, στη ζωή σου?» «Θέλω να γίνω μοναχός». Και ο γέροντας ξανά προσδοκιμεί. «Εμάς εδώ, παιδί μου, η ζωή μας είναι πολύ αυστηρή. Εσύ δεν θα μπορέσεις». «Να δοκιμάσω, γέροντα». «Α, θέλεις να δοκιμάσεις? Τότε ας κάμουμε σήμερα την πρώτη δοκιμή». Τότε φωνάζει τον γέρο Αρσένιο και του λέει: «Αρσένιε, ο βαφτιστικός σου λέει ότι θέλει να γίνει μοναχός. Θα κάνετε μαζί από 3.000 μετάνοιες και μετά φέρτο να τα ξαναπούμε». Και ο γέρο Αρσένιος, χωρίς συζήτηση, να είναι ευλογημένο. Δώσ' του, να και τελειώνει πρώτος ο γέρο Αρσένιος. Εμέναν εμείναν ακόμα 50 μετάνοιες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού το έδαφος ήταν λίγο ανηφορικό, ενώ εμένα ίσιο επίπεδο. Τελειώνω, ξαναπηγαίνουμε στο γέροντα. Πώς τα βλέπεις, Χαράλαμπε, τα πράγματα, θα μπορέσεις?» «Προς το παρό, γέροντα, δεν δυσκολεύτηκα. Αργότερα δεν ξέρω». «Ώστε λοιπόν θέλεις να δοκιμάσεις?» «Ναι, γέροντα, γι' αυτό ήρθα. Μόνο που επρογραμμάτισα να πάω κάπου και μετά να γυρίσω οριστικά». «Πού θα πας?» «Θα πάω στην Αίγινα, να δω μια θεία μου Καλογριά, την αδελφή του γέρου Αρσενίου Ευπραξία, να την αποχαιρετήσω και να λάβω την ευχή της». «Ακούσε εδώ, αν ήρθες σε εμάς για καλόγυρος, τη θεία σου Ευπραξία ξέχασέ την. Αν πάλι θέλεις να πας στη θεία σου, κανένας δεν σε εμποδίζει. Μόνο εδώ σε εμάς δεν θα γυρίσεις». «Μα γέροντα, εγώ εδώ αναπαύτηκα. Εδώ θέλω να μονάσω». «Αν θέλεις εδώ να μονάσεις, κάθισε, είσαι δεχτός. Αν όμως φύγεις τώρα, εδώ η πόρτα έκλεισε». «Βρε, τι πάθαμε. Μα γέροντα, εγώ ήρθα εδώ με πρόγραμμα». «Πρόγραμμα? Καλόγυρος και πρόγραμμα? Πού βρήκες τέτοια καλογερική με θελήματα και προγράμματα?» Το παλέψαμε αρκετά, αλλά στο τέλος ο Χαράλαμπος δεν τα έβγαλε πέρα. Όταν ο διακριτικός εκείνος γέροντας διαπίστωσε τόση φλόγα και διέβλεψε τη μελλοντική προκοπή του νέου, πού να αφήσει το θύραμα μέσα από τα χέρια του. Επιτέλους, ο Χαράλαμπος είπε πια το ναι.

Αμέσως ο Χαράλαμπος, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς δυσκολίες, μπαίνει κιόλας στο πρόγραμμα. Την ημέρα υπακοή, σιωπή εργασία, τη νύχτα αγρυπνία με 8ωρη στάση και πλήθος γονικλησίες. Δεν άργησε η καρδιά του νέου ασκητού να πυρωθεί με τη φλόγα του θεϊκού έρωτα. Ο γέρο Ιωσήφ, βλέποντας τόση προθυμία και τόση μεγάλη πρόοδον ήδη από την αρχή, δοξολογούσε ακατάπαυστα τον Κύριο, λέγοντας προς το γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε, τώρα μπορώ με ανάπαυση να πω στον Κύριο, νυν απολύεις τον δούλο σου. Εζήσαμε μαζί τόσο σκληρά, μέχρι αίμα εχύσαμε για να βρούμε μέσα μας τον Θεό. Όμως το παντοτινό παράπονό μου σε όλα τα χρόνια ήταν αυτόν. Πολλοί επέρασαν από κοντά μας, ωφελήθηκαν, έφευγαν. Όμως την πνευματική μας εργασία δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Ενόμιζα ότι θα φύγω με αυτό το παράπονο. Όμως να, μας φανέρωσε τώρα στα ειστερινά μας ο Θεός αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους, να με θυμάσαι, θα ακουμπήσει όλον το Άγιο Όρος». Πράγματι, η πρόρηση του Αγίου αυτού γέροντα επαληθεύτηκε κατά τις μέρες μας, όπου η επάνδρωση των περισσότερων ιερών μονών του Αγίου Όρους έχει άμεση ή έμεση σχέση με τα πνευματικά τέκνα του γέροντος Ιωσήφ.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνέχεια του 13ου κεφαλαίου. Όπως ο άνθρωπος που στερείται την ψυχή είναι νεκρός για τον κόσμο, έτσι εκείνος που στερείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι νεκρός για το Θεό, μην μπορώντας να έχει το πολίτευμα στους ουρανούς. Και κάθε νεκρός είναι ανενέργητος. Γι' αυτό είναι ανάγκη καθένας που πιστεύει στο Χριστό να βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα και να μεταστοιχειωθεί και να αναπλαστεί πρώτα και να γίνει καινούργια κτήση. Διότι ο Χριστός είπε ότι δεν μπορεί να εισέλθει ή να δει τη Βασιλεία του Θεού αυτός που δεν γεννήθηκε άνωθεν, και αυτός που δεν την είδε είναι αδυνατότερο να τη λάβει. Και η μεν είσοδο σε αυτήν δεν γίνεται με τα έργα, αλλά με την πίστη. Η δε θέασή της με την άνωθεν γέννηση. Η απόκτησή της όμως με τα έργα που προέρχονται από την πίστη. Αυτός που βαπτίστηκε εξίδετος και πνεύματος εισέρχεται ως άνωθεν γεννημένος, και αυτός που γεννήθηκε άνωθεν στο εξής βλέπει τον κόσμο στρατευμένος και διδαγμένος στη Βασιλεία του Θεού και την αποκτά με τα έργα της δικαιοσύνης, τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα εκτελέσει πριν να στρατευτεί στη Βασιλεία του Θεού. Όπως η φύση μας, αφού συμμετέσχε στην κατάρα του Αδάμ, οδηγείται στο φως αυτού του κόσμου, έτσι μετέχοντας την ευλογία του Ιησού, έρχεται στο φως του Θεού. Και αν δεν συμμετάσχει πρώτα στη Θεία Φύση του Χριστού, δεν μπορεί ούτε να νοήσει ούτε να πράξει κάτι από όσα πρόσταξε ο Χριστός. Διότι ο Χριστός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλους όσοι επικαλούνται το όνομά Του. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να κατεβεί και να μείνει το Άγιο Πνεύμα ως Θεός σε Θεό, από τον οποίο δεν χωρίστηκε, και με τη μετάληψη και κοινωνία των θείων του σαρκών, η θεότητα να γίνει πάλι ένα με καθέναν άνθρωπο που μεταλαμβάνει από αυτόν, συγκρατώντας και τα νοήματα και διανοήματά του σε ένα, όπως ήταν πριν. Αυτό είναι και η ανάσταση της ψυχής στον παρόντα κόσμο. Διότι με την κοινωνία και τη μετάληψη και τη μέθεξη του θεανθρώπου Ιησού σήμερα πάλι ζωοποιείται στην προηγούμενη κατάσταση η ψυχή και ξαναπαίρνει την πρώτη της αυθαρσία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που προέρχεται από τη δύναμη της κοινωνίας του Ιησού και φανερώνει τα γνωρίσματα της ζωής με τον αλατρεύει το Θεό με οσιότητα και δικαιοσύνη ενώπιον των οφθαλμών του, όχι των ανθρώπινων οφθαλμών, καθώς λέει ο Απόστολος. Πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Όπως λοιπόν, όταν το σώμα είναι ζωντανό, οι ενέργειες της ψυχής φαίνονται, έτσι όταν η ψυχή έχει ζωοποιηθεί, οι ενέργειες του αχράτου πνεύματος είναι έκδηλες. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Αφού έλαβε η ψυχή με την πίστη πάλι την νοερή εκείνη δύναμη, μετά την αφαίρεση της οποίας ο πρώτος άνθρωπος έπαθε το παραστράτημα των ορθών λογισμών, δεν μπορεί να βλέπει τίποτε άλλο ως κυρίως αρετή παρά μόνο την τήρηση του θείου θελήματος. Και αυτό λένε ότι είναι κυρίως αρετή οι εραστές της πραγματικής σοφίας και μίστες και μυσταγωγοί της παρουσίας του Χριστού και της πίστης. Το να πράττει κάθε ένας που έχει πιστέψει στο Χριστό και έχει μοιηθεί στο μυστήριο της οικονομίας του μόνο το θέλημα του Θεού, ενώ προς τα πράγματα της παρούσης ζωής να διάκειται έτσι όπως ο νεκρός και να είναι ζωντανός και κινητικός και ενεργητικός μόνο για τα θεία προστάγματα. Αυτή είναι η διάγνωση της ζωντανής ψυχής, όπως ακριβώς και εκείνη της νεκρής. Μετά την Ανάσταση από το σωματικό θάνατο και το σώμα της ψυχής που τώρα ζωοποιήθηκε αποκτά την αυθαρσία που χαρίζει ο Θεός, χωρίς να αναιρείται η φοβερή απόφαση του Θεού που λέει ότι είσαι χώμα και στο χώμα θα καταλήξεις, και η ανάκληση και η Ανάσταση που είναι φοβερή και μεγάλη οικονομία γίνεται χάρη στο Μέγα Έλεος. Διότι τώρα ο θάνατος δεν καταργήθηκε αλλά καταπατήθηκε. Διότι εάν είχε καταργηθεί δεν θα πέθαιναν οι άνθρωποι. Επειδή δε μετά το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού όσοι ζουν εν Χριστώ έχουν την εσωτερική πληροφορία ότι μεταβαίνουν από το θάνατο προς την εν Χριστώ χαρά, μάλλον ποθούν το θάνατο. διότι η ζωή της κάθε ψυχής είναι το πνεύμα του Χριστού. Και ποιο το όφελος να ζει κάποιος σε αυτό το βίο, στερημένος από τη ζωή αυτή η οποία είναι πνεύμα Χριστού? Μακάρι οι μεν είναι όσοι πίστεψαν στο Χριστό και αμέσως βαπτίστηκαν, παρευθείς δε πέθαναν. Διότι αφού ντύθηκαν με τον Χριστό, αναχωρούν φορώντας τη βασιλική πορφύρα της αείς ζωής θεότητας του Χριστού. Ευτυχέστεροι όμως είναι όσοι έμειναν μεν στη ζωή μετά το βάπτισμα και ντυμένοι την πορφύρα αυτή ως πανοπλία Θεού πολέμησαν και αγωνίστηκαν εναντίον του διαβόλου σε όλες του τις επινοήσεις και επιθέσεις, και αφού προηγουμένως πρόσφεραν ως θυσία τα ευχαριστήρια για την νίκη στο Χριστό που είναι μαζί τους και κατήγαγε την νίκη, κατόπιν δε, μετά από αυτήν την νίκη πέθαναν, διότι έζησαν και αγωνίστηκαν δοξάζοντας τον Χριστό που όρισε τον καλό αυτόν αγώνα σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Διότι δόξα του Χριστού είναι το να πολεμήσει κανείς εναντίον των δαιμόνων μαζί με τον Χριστό και να μην νικηθεί μαζί με τον αίτη του. Με καθέναν δε από τους πιστούς του ο Χριστός, ο ίδιος είναι που πολεμεί και επικαλείται το Θεό και προσεύχεται και ευχαριστεί και ευλαβείται τα θεία και σέβεται και ταπεινώνεται. Και ο Χριστός χαίρεται και εφραίνεται βλέποντας να υπάρχει σε κάθε χριστιανό και να διατηρείται η επίγνωση αυτής της πραγματικότητος, διότι αυτό είναι ο χριστιανός και όχι τίποτε άλλο. Και όποιος δεν έχει αυτές τις ιδιότητες, μάταια είναι χριστιανός. Γι' αυτό γεννιούνται οι άνθρωποι, για να πεθάνουν σύμφωνα με τη Θεία Απόφαση εξαιτίας των κόπων της ζωής, σε αυτό τον τόπο της ταλαιπωρίας στον οποίο γεννήθηκαν, και να αναπαυθούν από τους κόπους και πόνους τους με την ελπίδα της Ανάστασης και της ζωής χωρίς λύπες, ανάγκες και φθορά. Διότι αν και ο Χριστός είναι αυτός που κοπιάζει μαζί τους, αλλά όμως αυτοί, επειδή είναι ασθενείς, υποφέρουν πολύ κόπο για να κρατήσουν μόνο τον Χριστό. Αυτόν ο ανταγωνιστής διάβολος κάνει κάθε προσπάθεια να τον αποσπάσει από τα χέρια τους, ώστε να εξαπατηθούν εντελώς ή στα λόγια ή στους λογισμούς τους, και έτσι να σκεφτούμε ή να πράξουμε μόνοι μας ακόμα και το λεπτότατο από τα θεία νοήματα ή πράξεις. Αυτό είναι ο μεγάλος αγώνας. Διότι υπάρχουν δύο μεγάλοι αγώνες για κάθε θεοσεβή ψυχή, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο πρώτος μεν είναι να πετύχει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι καθόλου δυνατόν, ή να αρχίσει κανείς το δρόμο της σωτηρίας ή να πορευθεί σε αυτόν, αν προηγουμένως δεν δεχθεί τη μυστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο δεύτερος δε, ο οποίος είναι και βαρύτερος, είναι να μην μας αφαιρεθούν αυτά μετά από πολλούς υδρώτες και κόπους. Και η αφαίρεση συμβαίνει από αυτήν την αιτία. Όταν δηλαδή η χάρη του Θεού παραμένει για πολύ χρόνο στην ψυχή, διότι μαζί της κατορθώνεται ο δρόμος της σωτηρίας, ξεσπά εναντίον της μεγάλος αγώνας και βαριά δοκιμασία, καθώς λέει ο μακάριος Δαβίδ προς το Θεό: «Κύριε, πόσο πλήθυναν οι θλίβοντές με, πολλοί στρέφονται εναντίον μου, πολλοί μου λένε δεν υπάρχει από το Θεό σωτηρία για σένα, αλλά στη σύνεση και τη δύναμή σου. Αλλά εγώ φωνάζω με δυνατή φωνή: Σύ Κύριε είσαι προστάτης μου, δόξα μου, και εσύ υψώνεις την κεφαλή μου». Αυτόν λοιπόν τον μεγάλο αγώνα μέχρι την τελευταία αναπνοή έχει η ψυχή εκείνη που τελείωσε τον πρώτο αγώνα, ώστε να λέει μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που κοπίασε πολύ και φωνάζει με δυνατή φωνή, ώστε να ακουστεί από αγγέλους και ανθρώπους, ότι «όμως όχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου». Γνώρισαν δε τη χάρη αυτή οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ιεράρχες, οι όσιοι και οι δίκαιοι, και ομολογώντας την αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα και έτρεξαν το δρόμο έως το τέλος. Και η πίστη την οποία τήρησαν είναι αυτή. Πίστεψαν ότι η χάρις του Θεού που είναι μαζί τους, παρόλη την ασθένεια της φύσεως, ξεπέρασε τις μεγάλες και ποικίλες και διάφορες περιστάσεις. Και αφού πίστεψαν, γνώρισαν, και αφού γνώρισαν, ευχαρίστησαν, και αφού ευχαρίστησαν, ομολόγησαν, και αφού ομολόγησαν, στεφανώθηκαν, και αφού στεφανώθηκαν, δοξάστηκαν, έχοντας ο καθένας πάνω του τα γνωρίσματα της θέωσης ως κοινωνήθειας φύσεως και γι' αυτό θεοί. Στον μέλλοντα δε αιώνα θα ζήσουν μαζί του ως κοινωνή του και συμμέτοχοι. Γι' αυτό λοιπόν γεννιούνται οι άνθρωποι, για να δοξάσουν το Θεό ως λογική και γνωστική φύση και η μόνη απόλυτη ορατή κτήση που μπορεί να νοήσει τον Δημιουργό και να τον δοξολογήσει και να τον ευχαριστήσει, εποπτεύοντας την κτήση και θαυμάζοντας τον κτίστη και κατανοώντας τη μεγαλειότητά του την απέραντη και ακατάληπτη, και να τον προσκυνεί και να τον τιμά και να τον φοβείται, και για να ζήσει κατά τρόπο ευθύ και αληθινό και έτσι που αρέσει μόνο σε αυτόν. και για να κάνει τη μια της άλλης αψευδή μάρτυρα. Τη μεν θεογνωσία της ζωής και της θεοσεβίας, τη δε θεοσέβεια και τη ζωή της θεογνωσίας. Διότι αυτός που γνωρίζει το Θεό και τον σέβεται και τον λατρεύει, δηλαδή τον πιστεύει και τον προσκυνεί ως Θεό, και ζει καθώς είναι ευάρεστος αυτόν, διότι καθώς λέει η Γραφή, όποιος αμαρτάνει δεν έχει δει το Θεό, ούτε τον γνώρισε. Και πράγματι έτσι είναι. Όποιος γνωρίζει το Θεό, τον φοβείται και τον σέβεται. Αυτός όμως που τον φοβείται και τον σέβεται, πώς θα τολμήσει να πράξει αυτό που δεν αρέσει στο Θεό? Διότι γνωρίζει ότι βρίσκεται παντού και βλέπει τα πάντα. Και καθένας που αμαρτάνει, ας είναι σίγουρος ότι τον Θεό ούτε τον βλέπει ούτε τον γνωρίζει. Και αν πεθάνει με αυτό το σκοτισμό και την άγνοια, θα αναστηθεί για να κολλαστεί αιώνια. Διότι δεν θα υπάρχει πια θάνατος για να γίνει διακοπή της κόλασης. Αυτός όμως που βλέπει και γνωρίζει το Θεό, με το να μην αμαρτάνει άφοβα ή με ευχέρεια, αποδεικνύεται όχι μόνο ότι έχει φοβηθεί το Θεό, αλλά και ότι τον προγνώρισε και τον αγάπησε. Αυτός λοιπόν, έχοντας ζήσει με την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος, θα αναστηθεί στην ανέκφραστη χαρά για την οποία και μόνον όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν. Και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν για αυτή τη χαρά, εάν την καταφρονήσουν και ζήσουν στο σκοτάδι και στην άγνοια του Θεού, μετά την Ανάσταση θα τιμωρηθούν διπλά. Αφενός μεν διότι γεννήθηκαν για αυτήν, αφετέρου δε διότι ξέπεσαν από αυτήν.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Την 27η του μηνός Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Σαμψών του Ξενοδόχου. Αμέτρητοι ανά τους αιώνες είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, το δικό του αγώνα, τα δικά του χαρίσματα και την δική του μαρτυρία. Γιατί οι δρόμοι που οδηγούν στην Χριστό τελείωση είναι και αυτοί αμέτρητοι. Η πηξίδα όμως είναι μόνο μία, ο Χριστός. Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη ευλάβεια και προσοχή, θα ακολουθήσουμε το δρόμο που ακολούθησε ο Όσιος Σαμψών ο Ξενοδόχος, για να δούμε πώς ο πλούσιος αυτός και μορφωμένος Ρωμαίος Άρχοντας κατάφερε να φτάσει στην εν Χριστώ τελείωση, που άλλωστε είναι και ο σκοπός της ζωής κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία δίκαια αποτελεί το απάβγασμα του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Και αυτό γιατί το Βυζάντιο είχε καταφέρει να βιώσει στην πράξη για πρώτη και ίσως μοναδική φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος την ιδέα της χριστιανικής πολιτείας. Την ιδέα δηλαδή πως η πολιτεία μπορεί και πρέπει να αφιερωθεί στην πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της χριστιανικής αυτοκρατορίας αποτελεί όχι μόνο τη Νέα Ρώμη αλλά ταυτόχρονα και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και πράγματι όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βίωνε πραγματικά την ιδέα της χριστιανικής πολιτείας αφού ήταν κατάσπαρτη από ιδρύματα φιλανθρωπικά, πτωχοκομεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα βυζαντινά νοσοκομεία είναι τα πρώτα στην ιστορία της ανθρωπότητος αφού έκαναν την εμφάνισή τους στο Βυζάντιο τον 4ο αιώνα ενώ τα νοσοκομεία της Δύσης εμφανίστηκαν μόλις τον 19ο αιώνα. Ο λόγος αυτής της έντονης φιλανθρωπικής δραστηριότητας στο Βυζάντιο έγκυται ακριβώς στην φιλανθρωπία της Εκκλησίας του Χριστού, την οποία εβίωναν έντονα οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι. Πλήθος ήταν οι χριστιανοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι με την ψυχή τους γεμάτη από αγάπη προς τον Χριστό και τους ανθρώπους, διέθεταν όχι μόνο την περιουσία ή τις γνώσεις τους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό στην υπηρεσία των αδελφών τους. Ένας τέτοιος μαθητής του Χριστού που βίωνε ψυχή και σώματι την άπειρη γλυκύτητα της χριστιανικής αγάπης είναι και ο Όσιος Σαμψών, ο γνωστός με την προσωνυμία Ξενοδόχος. Έτσι στο Βυζάντιο, στα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, βασιλεύει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και στις καρδιές ο Σαμψών ο Ξενοδόχος. Ποια όμως ήταν η ζωή και ποια η προσφορά του Σαμψών του Ξενοδόχου?

κύριος Σαμψόν ο ξενοδόχος γεννήθηκε στην Πρεσβυτέρα Ρώμη, δηλαδή της Ιταλίας, από οικογένεια πλούσια και διαπρεπή. Οι γονείς του του πρόσφεραν άριστη παιδεία, αλλά και ο μικρός Σαμψόν, ανταποκρινόμενος στην αγάπη και το ενδιαφέρον τους, επιδόθηκε με μεγάλο ζήλο στην καλλιέργεια των γραμμάτων και κατάφερε να γίνει άνδρας τέλειος, όχι μόνο στο ήθος, αλλά και στις επιστήμες. Έτσι λοιπόν, τα τάλαντα που ο Θεός είχε δώσει στο μικρό Σαμψόν δεν έμειναν αναξιοποίητα, αλλά αντιθέτως, με μεγάλη συνέστηση ευθύνης, τα εργάστη και τα πολλαπλασίασε. Από όλες τις επιστήμες που γνώρισε, επόθησε πιο πολύ την ιατρική, γιατί ήταν εκφύσεως φιλέσπλαχνος και έτρεφε μια ιδιαίτερη αγάπη στους φτωχούς και στους ασθενείς. Γι' αυτό, αφού έμαθε την ιατρική τέχνη, άρχισε να παίρνει στο σπίτι του τους πάσχοντες και όχι μόνο τους θεράπευε ως ιατρός, αλλά και τους διακονούσε ως υπηρέτης, ξοδεύοντας από τα δικά του χρήματα για να τους τρέφει και να τους αγοράζει τα διάφορα ιατρικά και βότανα που χρειάζονταν. Την εποχή εκείνη τέτοιες ευεργεσίες ήσαν πολύ σπάνιες, γιατί η κοινωνική ζωή ήταν ακόμα πολύ τραχιά και ακαλλιέργητη. Και ο Θεός τον υπέροχο αυτό κοινωνικό εργάτη τον αξίωσε να κάνει από ενωρίς θαύματα και να θεραπεύει ασθένειες ανίατες που άλλοι γιατροί δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Ο Σαμψόν όμως τις γιάτρευε όχι με τη δύναμη των βοτάνων και με την ανθρώπινη επιμέλεια, αλλά με τη θεία βοήθεια. Αυτή άλλωστε ήταν η διαφορά του από τους άλλους ιατρούς. Πλην όμως, εξαιτίας της μεγάλης ταπεινοφροσύνης του, δεν τους φανέρωνε ότι γιάτρευε με τη θεία χάρη, αλλά επροσποιείτο ότι την θεραπεία την έδιναν δήθεν τα διάφορα βότανα. Μετά από λίγο καιρό, ο Σαμψόν έχασε και τους δύο γονείς του. Σαν έμεινε εντελώς ελεύθερος, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην περίθαλψη των ασθενών και απόρων, αφού πούλησε ό,τι απέμεινε από την περιουσία του, έδωσε στους φτωχούς όλα τα χρήματα που πήρε για να τα λάβει στην άλλη ζωή και να χαίρεται πάντοτε. Γιατί όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, την δόξα από τις ευεργεσίες και τα καλά έργα που κάνει ο κάθε χριστιανός σε αυτή τη ζωή θα την πάρει μαζί του και θα την απολαύσει ενώπιον του Θεού όταν, κατά την ημέρα της κρίσεως, πλήθος ανθρώπων πλησίων του κοινού κριτού θα τον ονομάζει τροφοδότη και ευεργέτη. Αυτή τη δόξα, την αιώνια και άφθαρτη, προτίμησε και Όσιος Σαμψόν. Γι' αυτό και έκανε τόσες πολλές ελεημοσύνες που δεν έμεινε σχεδόν φτωχός μέσα στη Ρώμη που να μην λάβει πλούσια ελεημοσύνη από τα χέρια του. Υπεδέχεται τους ξένους, έντυνε τους γυμνούς, έτρεφε τους πεινώντες, γιάτρευε τους ασθενούντας, υπηρετούσε και διακονούσε τους πάντες. Έτσι, ο Όσιος Σαμψόν, αφού εσκόρπισε όλο τον πλούτο που είχε εις δόξαν του Χριστού, εγυμνώθηκε από όλα τα πρόσχερα και φθαρτά και έμεινε ως αετός υψηπετής, ακτίμων και άστεγος, μονοχήτων και ανάργυρος, και δεν κράτησε παρά μόνο έναν δούλο για να τον βοηθεί στο έργο της φιλανθρωπίας και να υπηρετούν μαζί τους ασθενείς. Ο Σαμψόν της Παλαιάς Διαθήκης είχε βγάλει από πικρό γλυκί και ο Σαμψόν της Νέας Διαθήκης έβγαλε από τον θάνατο ζωή και από τον πόνο χαρά. Με την καλή χρησιμοποίηση της πατρικής περιουσίας έκανε για τους γονείς του το καλύτερο μνημόσυνο. Για να αποφύγει δε τον ανθρώπινο έπαινο, άφησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ρώμη, αφού παρέδωσε το νοσοκομείο του και ό,τι άλλο είχε απομείνει στην εκκλησία της Ρώμης και έρχεται στην Κωνσταντινούπολη για να επιδοθεί εκεί με μεγαλύτερο ζήλο στη διακονία των συνανθρώπων του. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Όσιος Σαμψόν, ο πλούσιος στις αρετές αλλά φτωχός σε υλικά αγαθά, έμεινε σε ένα μικρό σπιτάκι
το οποίο με την ακτινοβολία και τη θερμότητα της αγάπης του έγινε ο ξενώνας και το καταφύγιο των ασθενών και των κατατρεγμένων της πόλης. Και ο Σαμψόν, περιεζωσμένος στην ιατρική του διακονία ως λέντιο, τους εδέχεται όλους με μεγάλη αγάπη για να τους χορηγήσει ιατρική περίθαλψη, φαγητό και ανάπαυση όσες μέρες σε χρειάζεται ο καθένας. Πλήθος ανθρώπων προσήρχονταν στον ξενώνα του Αγίου Σαμψόν, άρρωστοι και ρακένδυτοι, και έφευγαν υγιείς και ενδεδειμένοι. Έτσι όπως ήταν φυσικό, η φήμη του ξαπλώθηκε σε όλη τη βασιλεύουσα, γιατί τα καλά έργα, όσο και αν κρύπτονται από εκείνους που τα εργάζονται, δεν μπορούν να μείνουν για πολύ καιρό κρυφά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρόδειλα εστί και κρυβήνε ουδύναντε. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Σαμψόν. Το έργο του το επληροφορήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μινάς, ο οποίος και κάλεσε τον φιλάνθρωπο ιατρό και ξενοδόχο για να τον γνωρίσει από κοντά. Η αυταπάρνηση και η όλη του προσωπικότητα συνεκίνησαν βαθύτατα τον Πατριάρχη, ο οποίος είδε στο πρόσωπο του Σαμψόν τον αγνό χριστιανό γιατρό, που κατέθετε την επιστήμη του στα πόδια του Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος θαυματουργούσε μέσω αυτού. Έτσι, ο Αγιότατος Πατριάρχης έκρινε ότι ο Σαμψόν έπρεπε να συμπληρώσει το έργο της σωματικής θεραπείας των ασθενών και με το έργο της ψυχικής τους θεραπείας, που μόνο ένας ιερέας μπορεί να το επιτελέσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο, για να μπορεί να θεραπεύει τους ασθενείς του και από τις πληγές της ψυχής, που δυστυχώς είναι πιο καταστρεπτικές από αυτές του σώματος. Τον καιρό εκείνο, αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Μέγας Ιουστινιανός, ο οποίος υπέφερε από μία τόσο δυνηρή ασθένεια που από τους πολλούς πόνους επιθυμούσε ακόμα και τον θάνατο. Όλοι οι γιατροί λοιπόν της Κωνσταντινουπόλεως συγκεντρώθηκαν σαν τις μέλισσες στο παλάτι και του υπόσχονται θεραπεία για να τους δίδει εκείνος πιο πολύ χρυσάφι. Αλλά εκτός από τα λόγια, στην πράξη δεν έφεραν καμιά ωφέλεια στον αυτοκράτορα, αλλά αντιθέτως η ασθένειά του χειροτέρευε. Βλέποντας λοιπόν ο Ιουστινιανός ότι η ασθένειά του δεν μπορεί να θεραπευθεί, προσευχήθηκε με τα δακρύων στον Κύριο, ζητώντας την εξίψους βοήθεια.

Και επειδή με πολύ πίστη και κατάνοιξη προσευχήθηκε, τον άκουσε ο Κύριος και του έδειξε στον ύπνο του πολλούς ιατρούς, όλους ενδεδειμένους με ιερατική στολή. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας νέος με χρυσοήφαντα και λαμπερά ρούχα, ο οποίος αφού πλησίασε τον βασιλιά, του έδειξε ανάμεσα στους ιατρούς τον πιο ταπεινό και σεμνό και του λέει «Κοίταξε καλά βασιλιά να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε γιατρέψει και όχι άλλος». Τότε ξύπνησε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και κάλεσε όλους τους γιατρούς μπροστά του, ψάχνοντας μάταια ανάμεσά τους να βρει τη μορφή που είχε δει στο όνειρό του. Ένας γιατρός που γνώριζε το περιστατικό ανέφερε στον αυτοκράτορα ότι γνώρισε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος ήταν και ιερέας, γνωστός για την αρετή του και τα θαύματα που έκανε. Έτσι λοιπόν έστειλε ο Ιουστινιανός απεσταλμένους και έφεραν τον Όσιο Σαμσόν ενώπιόν του. Μόλις ο αυτοκράτορ είδε την ταπεινή και σεμνή μορφή με τα ατιμέλητα γένια, αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αυτός που έψαχνε και γεμάτος άφατη χαρά τον αγκάλιασε και άρχισε να καταφυλεί την δεξιά του, αγγίζοντας με αυτήν όλο του το πρόσωπο, χάριν ευλογίας και αγιότητος, και από την πολλή του ευλάβεια έκλαιε ο αυτοκράτορ, γιατί ο μεγάλος πόνος τον έκανε να καταφρονεί την αξία της βασιλείας.

0: Όμως η ταπείνωση και ο σεβασμός και οι τιμές που απέδειξε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός στον Όσιο Σαμψών στενοχώρησαν τον Όσιο, ο οποίος είπε στον αυτοκράτορα:
1: «Μη με κρυματίζεις, ο βασιλιά, τον ταλέπορο και αμαρτωλό και ανάξιο που είμαι και που έχω ανάγκη του ελέους του Χριστού». Και αυτά αφού είπε, έβαλε το χέρι του στο σημείο που έπασχε ο αυτοκράτορ και αμέσως έγινε τελείως καλά. Ο δε ταπεινός ιατρός, για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, έβαλε συνεχεία αληφή στο μέρος εκείνο, για να φανεί ότι τάχα δεν ήταν αυτός η αιτία της θεραπείας, αλλά το βότανο. Όλοι όμως κατάλαβαν το θαύμα που έγινε και ένιωσαν το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού, που δοξάζει πάντα όσους τον δοξάζουν. Όταν εν συνεχεία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, αισθανόμενος απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον Όσιο Σαμψών, θέλησε να τον ανταμείψει για αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, άρχισε να δίνει στον Όσιο χρυσό αμέτρητο και πολύτιμα πράγματα, ό,τι δηλαδή αγαπούν οι άνθρωποι, οι φιλόσαρκοι και οι ληστές. Ο μακάριος όμως Σαμψών, ο οποίος θεωρούσε την φτώχεια ανώτερη από κάθε πλούτο πρόσχερο, δεν εδέχθηκε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά επιστρέφοντάς τα στον αυτοκράτορα, του είπε: «Αυτά που έχω μισήσει προς δόξα του Χριστού, αυτά μου χαρίζεις? Είχα και εγώ από τους γονείς μου πολλά χρήματα και κτήματα, αλλά τα περιφρόνησα, γνωρίζοντας ότι η φτώχεια για τον Χριστό είναι πιο ωφέλιμη πνευματικά από τον πλούτο. Αν όμως θέλει η βασιλεία σου να μου προσφέρει κάτι, τότε πρόσταξε τους μαστόρους σου να κτίσουν νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μου, για να περιθάλπτω εκεί τους φτωχούς και τους ασθενείς της βασιλεύουσας και να τους θεραπεύω. Και αυτή σου η πράξη θα κάνει το όνομά σου αιώνιο και θα προξενήσει στην ψυχή σου μεγάλη ωφέλεια». Αυτά αφού άκουσε ο αυτοκράτορας, τα δέχθηκε με πολύ χαρά και διέταξε αμέσως να κτίσουν το νοσοκομείο αυτό οι δύο μάστοροι που έκτιζαν τις ημέρες εκείνες και την Αγία Σοφία. Και όταν τελείωσε το νοσοκομείο, το ονόμασαν νοσοκομείο Σαμψών του Ξενοδόχου και του αφιέρωσε ο αυτοκράτορ πολλά χωράφια για να πληρώνονται οι γιατροί που θα εργάζονται εκεί και για να τρέφονται οι ξένοι, οι φτωχοί και οι ασθενείς. Αυτό το νοσοκομείο υπηρετούσε ο Όσιος Σαμψών με μεγάλη επιμέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, υπηρετώντας τους ασθενείς ως επίγειος άγγελος.

μετά από πολλά χρόνια μόχθου και προσφοράς, γέροντας πλέον, τον ευρύκε γαλήνιο ο θάνατος και τον μετέφερε στον ουρανό για να λάβει τον δίκαιο μισθό του, όπως σημειώνει και ο ιερός υμνοδός. Κτισάμενος ψυχήν ελεήμονα, επίρκεσας πτωχής δαψιλή χορηγία και νυν αναβέβηκας προς τα άνω βασίλεια, των καμάτων σου τας αντιδόσεις λαμβάνουν. Η αγάπη του Σαμψών προς το ιατρικό λειτουργήμα, η ανιδιοτελής φροντίδα του προς τους ασθενείς, τους φτωχούς και τους πάσχοντες, δεν αποτελεί παράδειγμα μόνο για τους γιατρούς. Βεβαίως πρώτα για αυτούς, αλλά αποτελεί παράδειγμα εξίσου σπουδαίο και αιώνιο προς κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Γιατί η αγάπη, η συμπάθεια και η έμπρακτος καταδύναμη βοήθεια προς τους αδυνάτους ασθενείς και φτωχούς που δεν λείπουν από καμία εποχή, είναι εντολή του Θεού προς όλους μας ανεξαιρέτως και καθήκον του κάθε χριστιανού. Ο Κύριος είπε κάποτε πως δύσκολα θα μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δυσκολότερα και από ένα χονδρό σκηνή από την τρύπα μιας βελόνας. Ο πλούσιος όμως άρχοντας Σαμψών πέρασε στη Βασιλεία του Θεού ευκολότερα από το χονδρό σκηνή στην τρύπα της βελόνας. Γιατί στην υπηρεσία της αγάπης διέθεσε τα πάντα. Την περιουσία του, την επιστήμη του, αλλά και την ίδια τη ζωή του. Κάθε νοσοκομείο, κάθε φιλανθρωπικό ίδρυμα θα πρέπει λοιπόν να κρεμάσει στην είσοδό του την εικόνα του Αγίου Σαμψών και να τον έχουν για προστάτη, αλλά και για πρότυπο στο έργο τους. Γιατί ακριβώς δεν αρκεί μόνο να υπάρχει κοινωνική πρόνοια σε έναν τόπο, αλλά είναι ανάγκη να ασκείται με φιλανθρωπία, με πραγματική δηλαδή αγάπη προς τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού.

0: Τελειώνουμε με τους στίχους ευσεβίας προς τον Άγιο Σαμψόν τον Ξενοδόχο του Κυπρίου Αρχιμανδρίτη Πατρός Λεοντίου Χατζικώστα από την ποιητική του συλλογή «Εόρτια Σονέτα».
1: Τα πλούτη δε σου θάμπωσαν Σαμψόν το λογισμό, μήτε και σου κυλίδωσαν το φρόνημα οι γνώσεις, μα με το βήμα σταθερό στον θείο φωτισμό, πως του Κυρίου τον αγρό σκοπείς βαθιά να οργώσεις. Με του σταυρού το φυλακτό νικά στον πειρασμό, μα σαν δαπάνε σου αρετών πύργο ζητάς να υψώσεις, και παρενέσεις των γραφών έχοντας οπλισμό, σπέβδεις παντού του Ιησού το φως να μεταδώσεις. Στα ατομικά σου λιγαρκείς, μα στα κοινά απλοχέρεις. Του Σαμαρίτη μιμητής σαλωτινού το τραύμα, όχι μονάχα σαν γιατρός, αλλά και ξενοδόχος. Αγαθοσύνης μόνιμος τη ζήση σερασκέρεις. Την πράξη με τη διδαχή σε στέριο ενώνεις θαύμα, κι είναι για πάντα ο ουρανός ο τελικός σου στόχος. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδη που ήταν κοντά μας, επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Οι ακροατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το μυστήριο του Χριστού, όπως έτσι το επιγράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και ειδικότερα όταν ερμηνεύει τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από κάθε κείμενο, από κάθε γεγονός ανεβρίσκει στοιχείο υποσκιάν, όπως γράφει, δηλαδή τυπολογικά, που οδηγεί στο μυστήριο του Χριστού, δηλαδή στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας, να έχει εκδοθεί το βιβλίο του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Στυλιανού Παπαδόπουλου, υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Βίος, θεολογία, χριστολογία και ερμηνευτική», από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Έτσι λοιπόν, στο ένα το κεφάλαιο, ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος γράφει επιλέξει ότι ο Άγιος Κύριλλος θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το κείμενο του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος υπήρξε το ισχυρό θεολογικό πνεύμα που χαριτώθηκε από τον Θεό να αντιμετωπίσει με τεράστιες δυσκολίες αλλά και με επιτυχία το θεμελιώδες πρόβλημα της Χριστολογίας. Η προσφορά του αυτή τον ανέδειξε πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας, φορέα

αγαπητοί ακροατές, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Στο κεφάλαιο αυτό ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Παπαδόπουλος αφιερώνει περίπου 100 σελίδες για να σημειώσει μεταξύ άλλων και τα εξής. Η Αγία Γραφή αποτελεί το θεμέλιο και το απόλυτης σημασίας κριτήριο για τη θεολογική σκέψη του Αγίου Κυρίλλου, διότι την θεωρεί βιβλίο θεόπνευστο και διότι σκοπός της είναι το μυστήριο του Χριστού. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι αρκετά για να εξηγήσουμε τη σταθερή τακτική του Κυρίλλου να ασχολείται υπομνηματιστικά με τη γραφή και να θεολογεί συνεχώς για το πρόσωπο του Χριστού. Και τα δύο είναι τόσο συνδεδεμένα και αλληλένδετα ώστε δύσκολα διακρίνονται ως δύο έστω παράλληλες διεργασίες ή λειτουργίες. Επειδή οφείλει να θεολογήσει, ερμηνεύει. Και επειδή οφείλει να ερμηνεύει, θεολογεί. Έτσι, θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας. Σχεδόν με την έναρξη της ερμηνευτικο-θεολογικής του δράσεως, ο Κύριλλος διαπίστωσε ότι το πρόσωπο του Χριστού αποτελεί την κλίδα και τον οδηγό για όλη τη θεολογία, την τριαδολογία, την πνευματολογία, τη σωτηριολογία και την ανθρωπολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώιμο ήδη έργο του γλαφυρά εις την γένεση, γραμμένο μεταξύ 412 και 418 μάλλον, θεωρεί σκοπό της γραφής το μυστήριο του Χριστού. Το μυστήριο τούτο είναι δυσνόητο και η γραφή δυσερμήνευτη, κάτι που φαίνεται και από το ότι τούτο χρειάστηκε να δηλωθεί διαμυρίων τρόπων. Παρομοιάζεται μάλιστα το γεγονός τούτο, γραφή Χριστός, με θαυμάσια και αξιαγάπητη πόλη, σε κάθε περίοπτο μέρος της οποίας έχουν αναρτηθεί πάρα πολλές εικόνες του βασιλέα της. Στην πόλη αυτή, δηλαδή στη γραφή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν πρέπει να παραβλέπεται, ακόμα και όταν υπάρχει κάτι το ωραίο, κάτι το μη ωραίο, το ακαλές. Πρέπει όλα να ερευνώνται, διότι όλα συντελούν στην κατανόησή της. Δηλαδή, όλα βοηθούν στη γνώση του μυστηρίου και κανένα στοιχείο της δεν είναι λανθασμένο, της αληθείας ή μαρτικός, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Κύριλλος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το έργο αυτό του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, γλαφυρά στην γένεση και από τον έκτο λόγο, που αναφέρεται ακριβώς στο σκοπό της Αγίας Γραφής και στο μυστήριο του Χριστού. Γράφει ο Ιερός Πατήρ, «Σκοπός της θεόπνευσης γραφής είναι να μας κάνει ολοφάνερο το μυστήριο του Χριστού με μύρια όσα γεγονότα και θα μπορούσε κάποιος να την παρομοιάσει με μια πόλη λαμπρή και αξιοθαύμαστη, η οποία

δεν έχει μόνο μια εικόνα του βασιλιά, αλλά πάρα πολλές και τοποθετημένες σε κάθε τόπο με τρόπο περίλαμπρο. Πρόσεχε λοιπόν ότι όλες οι διηγήσεις που γίνονται για τον σκοπό αυτό δεν παραλείπουν τίποτα, αλλά αναφέρονται σε όλα. Και αν η εξιστόρηση του γεγονότος έχει κάτι το άσχημο, δεν δίνει ενδεχομένως καμιά σημασία για αυτά, αρκεί μόνο το εξεταζόμενο θέμα να εκτίθεται με τρόπο καλό, γιατί σκοπός της δεν είναι η εξιστόρηση της ζωής των Αγίων, πολύ απέχει από αυτό, αλλά να μας δώσει πλήρη τη γνώση του μυστηρίου με όλα εκείνα με τα οποία θα μπορέσει ο λόγος για το θέμα αυτό να γίνει σαφής και αληθινός, και δεν πρέπει να κατηγορείται από πουθενά ότι έκανε λάθος ως προς την αλήθεια. Εικονίζεται λοιπόν πάλι κατά κάποιο τρόπο σε εμάς και με τον Ιούδα και με τη Θάμαρ το μυστήριο της οικονομίας του Σωτήρα, και συνεχίζει ακριβώς να ομιλεί για τον Ιούδα και τη Θάμαρ από το βιβλίο της Γένεσης. Έτσι λοιπόν, όπως γράφει στο πρωτότυπο, σκοπός τη θεοπνεύστο γραφή του Χριστού μυστήριον, διαμηρίων όσων ημίν κατασημείνε πραγμάτων.

Το θεολογικό ερμηνευτικό του έργο επιτελεί ο Κύριλλος, γνωρίζοντας ότι και άλλοι πριν από αυτόν ερμήνευσαν τη Γραφή. Αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να προσπαθήσει και ο ίδιος, ελπίζοντας ότι ο Θεός που φωτίζει τα βαθαία και απόκρυφα θα του παράσχει την Θεία του Χάρη, ώστε να προσφέρει την επιτυχία του και σε άλλους ανθρώπους. Ό,τι η διάνοιά του προσφέρει προς ωφέλεια των συνανθρώπων οφείλεται στον Θεό. Οι προηγηθέντες ερμηνευτές δεν του παρέχουν δικαιολογία για να σιωπήσει ο ίδιος. Σχετικά με τους λόγους της Γραφής δεν έχουν ελεγχθεί τα πάντα, ούτε και είναι δυνατόν να λεχθούν. Ο ίδιος ελπίζει ότι κάτι περισσότερο μπορεί να βρει, με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο Θεός διευρύνει την οδό προς κατανόηση της αλήθειας, κατευθύνοντος Θεού την ένγετη θεωρήμαση τρίβων. Είναι σαφές ότι ο Άγιος Κύριλλος στο θέμα αυτό συνεχίζει την παράδοση του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου Θεολόγου ιδιαίτερα. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι το δυσκολότατο έργο της ερμηνείας και θεολογίας, διότι παρά την καλή διάθεση του θεολόγου ερμηνευτή, το ερμηνευτικό και τελικά το θεολογικό έργο είναι δυσχερέστατο, γράφει κατά λέξη στο υπόμνημά του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριλλος, δυσχερεστά τη λίαν εστίν υπέρ των θείων μυστηρίων εξήγησης. Για ποιο λόγο? Διότι αφορά στην θεία πραγματικότητα που ως άκτιστη παραμένει απρόσιτη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτίσμα, δημιούργημα και άρα δεν είναι συγκρίσιμο προς την άκτιστη αλήθεια. Έτσι απουσιάζει το μέτρο συγκρίσεως, λείπει πραγματική αναλογία μεταξύ των δύο και γι' αυτό η ουσιαστική προσέγγιση της Θείας Αλήθειας από τον ίδιο τον άνθρωπο είναι αδύνατη. Γράφει πάλι ο Άγιος Κύριλλος, «Παντελώς γάρ απόρριτα τα περί Θεού και Θεός μεν ασύγκριτον εστί πράγμα, άνθρωπος δε προς άνθρωπον και ξύλων προς ξύλων». Εν τούτης, η θεόπνευστη Γραφή περιέχει λόγους που αναφέρονται στη Θεία Αλήθεια. Όμως οι λόγοι αυτοί δεν εξηγούν τη φύση του Θεού και δεν έχουν την δύναμη να αναφερθούν στη Θεία Φύση, αφού ως ανθρώπινο έργο δεν είναι συγκρίσιμη και ανάλογη προς το Θεό. Απλώς, οι λόγοι αυτοί λαμβάνονται από τον άνθρωπο και αντιστοιχούν στις δικές του αντιληπτικές ικανότητες ή πρόκειται για εικόνες από την φυσική, την κτιστή πραγματικότητα. Ο ερμηνευτής, επομένως, καλείται μέσω κτιστών ανθρωπίνων λόγων σχημάτων να αναχθεί στην άρρητη, άκτιστη αλήθεια. Η δυσκολία είναι τεράστια και η κίνδυνη μέγιστη. Γι' αυτό οι πολλοί αποτρέπονται από το εγχείρημα της ερμηνείας θεολογίας και συμβουλεύονται να σιωπούν, να σιγούν. Όμως για ορισμένες περιστάσεις η προσταγή του Θεού είναι σαφής, λάλη και μη σιωπήσεις. Αυτό κάνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αλλά με προϋποθέσεις και όρους οι οποίοι προσυδειάζουν στο πνεύμα που δημιούργησε την Γραφή και στη μορφή της Γραφής, η οποία βέβαια είναι έργο συγκεκριμένης εποχής, συγκεκριμένου φιλοσοφικο-κοινωνικού περιβάλλοντος και γλωσσικής μορφής και συγκεκριμένων συγγραφέων.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας το έργο του γλαφυρών εις γένεση, δηλαδή από τα γλαφυρά στη γένεση, αφιερώνει τον πρώτο λόγο, το εισαγωγικό τμήμα του πρώτου λόγου, στο θέμα ότι διαπάσεις της Μωσαίος γραφής το του Χριστού μυστήριον ενιγματοδός σημαίνεται, δηλαδή ότι με όλη τη γραφή του Μωυσή αποκαλύπτεται με τρόπο ενιγματικό το μυστήριο του Χριστού. Γράφει επιλέξει ο Άγιος Κύριλλος: «Ερευνάτε τα σγραφάς, υπέδειξε στα πλήθη των Ιουδαίων ο Χριστός, λέγοντάς τους ολοκάθαρα ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στην αιώνια ζωή αν δεν σκάψουν βαθιά, σαν σε κάποιο θησαυρό, στο γράμμα του νόμου και δεν αναζητήσουν με προσοχή τον Μαργαρίτη που είναι κρυμμένος μέσα σε αυτό, δηλαδή τον Χριστό, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, σύμφωνα με τα λόγια του μακάριου Παύλου. Για την τόσο πολύ σεβάσμια και αξιαγάπητη σοφία, δηλαδή τη γνώση, είπε κάπου και ο Σολομών: «Εάν ζητήσεις αυτήν ως περαργύριον και ως θησαυρούς ανεβρίσεις αυτήν, τότε συνήσεις φόβον Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρύσεις». Δεν θα μπορούσε βέβαια να υπάρξει τίποτα ισόρροπο προς αυτό για εκείνους που επαινούν την άμεμπτη ζωή και έχουν προτιμήσει να εφαρμόσουν τα πιο άριστα και εξαίρετα απ' όλα και γεμίζουν το νου τους με το φως του Θεού. Γιατί πρέπει να εντρυφούν ασταμάτητα στα λόγια του Θεού και να χρησιμοποιούν σαν λιχνάρι κατά κάποιο τρόπο τις Άγιες Γραφές, σύμφωνα με τον Άγιο Ψαλμωδό που φωνάζει δυνατά και λέγει: «Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου». Επομένως, επειδή το να μελετούμε και να αγαπάμε το μυστήριο του Χριστού μας εξασφαλίζει ολοκάθαρα και ολοφάνερα την αιώνια ζωή και κάθε δρόμο ευθυμίας, εμπρός λοιπόν, καταβάλλοντας πάλι τον ωφέλιμο κόπο, ο οποίος εκτός των άλλων και σε εμάς τους ίδιους θα φανερώσει πολύ καλά εκείνα με τα οποία θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε το μυστήριο του Χριστού και θα μας διεγείρει συγχρόνως, ώστε να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς έχει η κάθε μια από τις έννοιες και έτσι αυτά που θα υποθούν από μας, επειδή έχουν λεπτές έννοιες μερικές φορές, η πιο αληθινή θεωρία να μπορέσει να γίνει καλή αφορμή σε αυτούς που μαθαίνουν εύκολα και κατά κάποιον τρόπο σκαλοπάτια, για να τους ανεβάσουν προς την ανώτερη και υπέρτατη γνώση. Θα εκθέσουμε βέβαια κατά τρόπο ωφέλιμο καταρχήν τα ιστορικά γεγονότα και αφού αποσαφηνίσουμε αυτά κατά τρόπο ανάλογο και μεταπλάσουμε όσο είναι δυνατόν τη διήγηση από τον τύπο και τη σκιά, θα κάνουμε σαφή τη διήγηση με τη βοήθεια του λόγου προς το μυστήριο του Χριστού, έχοντας αυτόν ως τελικό σκοπό, αφού είναι αλήθεια ότι το τέλος του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Εάν όμως συμβεί κάπου να κάνουμε λάθος, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, ως προς το πραγματικό νόημά τους, εξαιτίας της λεπτότητας των ενιών και της μεγάλης ασάφειάς τους, πρέπει να μας συγχωρήσουν αυτοί που θα τα διαβάσουν. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή συγγράψαμε την αποτελούμενη από 17 κεφάλαια μελέτη περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας και συγκεντρώσαμε σε εκείνην πλήθος ενιών, παραβλέψαμε για λόγους οικονομίας στο σύγγραμμα αυτό τα κεφάλαια εκείνα και τα αφήσαμε ανεξέταστα. Αν όμως συνέβη κάπου να αναφέρουμε κάτι, αυτό έγινε από την ανάγκη του λόγου. Και λέγει παρακάτω ότι θα αρχίσουμε από τα πιο γλαφυρά της γένεσης και διατρέχοντας έτσι τα 5 βιβλία του Μωυσή, θα εξετάσουμε μαζί αυτά και από την υπόλοιπη γραφή όσα είναι χρήσιμα για το σκοπό αυτό.

Αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας χρησιμοποιεί περίπου 136 φορές τη λέξη μυστήριον στο έργο του αυτό γλαφυράει εις την Γένεση και στα υπόλοιπα, τέσσερα βιβλία της Πεντατεύχου. Από αυτές τις φορές, οι 96 φορές αναφέρεται στο μυστήριο του Χριστού. Έτσι, ενδεικτικά θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα που αναφέρεται ακριβώς μετά από τα ιστορικά γεγονότα όπως τα εξέθεσε. Προχωράει και λέγει ότι τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέφτη και υπομορφή ενίγματος τα θεία μυστήρια και αμυδρά. Επειδή δηλαδή κανένα από τα γεγονότα δεν μπορούμε να το εξομοιώσουμε εξ ολοκλήρου με τη θεία και απόρρητη φύση, συλλέγουμε από μύρια όσα παραδείγματα μετρίως τη δυνατότητα να σκεφτούμε ή να πούμε για αυτήν κάτι το εφικτό. Και επιλέξει, τίποτα άλλο δεν είναι λιγότερο μη φανερό όσο το μυστήριο του Χριστού. Ουδέν λέει ήτον ασυμφανές άγανεστη το επί Χριστού μυστήριον. Και ο λόγος της ενανθρωπίσεώς του δεν είναι στον καθένα κατανοητός. Και είναι πολύ βαθύς δηλαδή ο λόγος της Θείας Οικονομίας, γιατί ενώ ο μονογενής είναι Θεός και γεννημένος από Θεό κατά φύση, έγινε άνθρωπος και εσκήνωσε εν ημίν και χρημάτισε και Απόστολος και Αρχιερέας μας και μας απάλαξε από τον βραδύγλωσσο νόμο και μας μετέθεσε στη γλυκιά φωνή των Ευαγγελικών μαθημάτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ενώ ήμασταν εχμάλωτοι, μας ελευθέρωσε, καταργώντας τον άρχοντα του αιώνα αυτού, γλίτωσε από τους κόλπους του Άδη τους νεκρούς και αφού θεμελίωσε την Εκκλησία και χειροτονήθηκε αρχηγός μας, μας πέρασε με πίστη από τον Ιορδάνη και αφού μας έδωσε την πνευματική περιτομή, μας εισήγαγε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς τους ακροατές και την ηχολήπτη μας, την κυρία Ακριβή Σταματελοπούλου. Χαίρετε.

γλυκά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Και αγαλία στον αγαπώδο σε Χριστέ ο Θεός μου, ζητιόξαν αναβρέπον της υπεράρχος Πατρί και τον Παναγίο και αγαπώ της οποίος μέμαθα, νύν και ίδιος όνας του νόμου. Δόξασε ο Θεός εκπίσης ο μόσης, Χριστός ο αληθινός νόσημον, της πρεβείς Παναγάπη και Παναγού Μαγείας αυτού λεπτός. Την άγκη τη βίνη της οποίους θα έχουν προστασία στην Παναγής ανταξιάρχο, η χαγή και η καθομή και πασάντα με βουράνια τη αδυνάδα να σωμάτω, και εσύ έσου την ενόξη προφήν του αδόμου και παντιστού Ιωάννου, τον Αγίον ενόξη και τον καλή προμαρτύρων των σύν και διαφόρων πατεροδιών, Αγία και δικαίων των πατώνων, μια κίνητη άνηση, το συμπατρό Σιμών Σαμψών του Ξενοδό, τη μνήμη εκτελέσαμε. Πάνω τον Αγίο να λέγησε και σώσε μας, σαν αθώος και φιλάνθρωπος και λίμαν Θεός. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα Λιμό.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεό ο μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ενδύσεων αγαλόμενο φόσο σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινου στεγάζων εν είδε στα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σε γέρου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι μια ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν στη παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίου αυτά. Όριον έθο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξεγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρι εκ των υπερόγων αυτού από καρπού των έργου σου οργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων τη χτίνε η οχλώη τη δουλεία των ανθρώπων. Ο εξαραγήν άπτων εκ τη γη και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμενα ελαίου και άπτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Οργαστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσε. Εκεί στρουθία ενό εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έδρου τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριώνα η του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν τη σα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εμπρίχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαζα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσμος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει ναυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής ημνής

αμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο ημάς καθάπτω ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών.

Έστε δε ζακλίουσα και ονολίζουσα. Ημι τέκνον γλυκύτατον. Αδίκως προσπάσχης θέλων εκ λυτρός.

Κύριε Σάκους, όπως ευχήσουμε ενώτησε θέση με την αληθία σου, εις άκους όλη τη δικαιοσύνη σου και εμείς σε έλπιση κρίσιμα του γόνου σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσε ενισχύει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε επίπεδο του πνεύμου με μεταλάβει την καρδία μου, εμνήστε τον αναχείο μου, έτσε πάση έργη σου, εμπίμας του χειρών σου μελέτου, διεπέτασα προσεκτάς χειράς μου, η ψυχή μου ως γίνη γλώσσα, ταχύς άκουσα μου, Κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πέμου και ομοιωθήσω με σκεταβαίνους εις λάβων, ακουστών ποιήσω όλη το πρωί του ελαιός που ψήφισα, γνώρισε όλη, Κύριε, εδώ είναι πορέψουμε, ό,τι προσαΐρα την ψυχή μου, εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέχουμε, διδάξω όλη με το πει το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου, το πνεύμα στο αθόν οδηγείς με υγεία ευθεία, εν και τον όντο σου, Κύριε, ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωτρώπη σε πλούς μου και πολλής πάντα στους λίβοντας ψυχή μου, ό,τι εγώ δουλώσω εμείς.

Σύμων ο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως άδικε της έντοιες λόγης σου και νικής ενδοφίας θέσαι, ειδού γάραν με μία συνελήφθη και ένα μαρτυρίας και σε εμεμήθη μου, ειδού γαρέθην λάμψα στάλλα και τα κρύφια της σοφίας γλωσσάς μου, δανείς με ισόβλη και καταρριστήσομαι, πληνείς με και πετυχιών ανεπαντήσομαι, αγκτής με αγανίαση και έγνωσή μου, αγανιάζω το ωστέ ταπλωμένα, απόστρωσα το πρόσωπό σου μαρτιών μου και πάσα με μία σου εξάλληψου, καρδία καθαρά μου της ονομία Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννηση της εγκράτης μου, μία απορρίψη με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία τελέτησε παιδού, απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμανικό στηρίξον με, τη δάξου νόμου στους οδούς σου και αν σε βήσε πίσε επιστρέψουσι, ρίσε με εξεμάτων του Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννηθέσαι σου, ό,τι η θέση στη σία έδωκα, ολοκαθώματα ο καθοκίσεις, τη σία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός που τους δανώσει, αγάθμον κινητή βδοκής του Σιών, και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ, όντε βδοκής της σία δικαιοσύνης.

Παναγία Ανέμος και Παναφήμων Αποστόλων.

σε μας Κύριος σε διεσημών. Δέσω το συγχώ σε μία σημεία Άγιε επίσης σε Κύριε σε μία σημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό και Πάτερ ημάς ουρανής, Αγία στ' όνομά σου, εν θέλει βασιλεία σου, εν θέλει μας σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Ονόματα λαβιούς σου δώσουν εις ημών και άφος ημών το οφειλήματα ημών. Ως και μη σε αφήνει ως παιδες ημών και μη είσαι εις ημάς φιλοσμών, αλλά είσαι ημάς ο φόβος του

0: Αγία και μόνο των πίστη, των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, ιερά μνη ταύτη την πόλη ταύτη σε όνα σε όνα.
1: Και τη μία τέτα και δούμε και έδωσα τέτα συγκέντρου σε αδερφή μου την αδιαφόρο στα λόγω τα ακούσα την όντα στα λόγω σε μεγαίνω με δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεών και νύν και Υιό και σωμα στον αιώνα μη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Όσο σε δώσε επίσημο, όσο σε Χριστός αληθινός δώσιμο, σπεβείς παραπάνω και παραμόγιας από μικρός σου, την Άγιε και το πνεύμα του Αγίου Προστασίας των Μαρίων.

αγιερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

Για μια μορφή που είχε ενδυθεί την ταπείνωση και έφτασε σε όψη τελειότητας, διαβάζουμε στο βίο του Οσίου Στάρετς Αμβροσίου. Στο ίδιο δάσος που είχε το ερημητήριό του ο Στάρετς, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, αστήτευε και ο πατήρ Ελισσαίος, μια μορφή από τις πιο ευλογημένες που πέρασαν από την Όπτινα. Γεμάτος ειρήνη, αθωότητα και απλότητα, ταπεινός και γεμάτος θεία χάρη. Την καλοκαιρινή περίοδο που ο πατήρ Αμβρόσιος γινόταν γείτονάς του, τον επισκεπτόταν συχνά και του έδινε ιδιαίτερη χαρά. Επίσκεψη του πατρός Ελισσαίου σήμαινε πνευματική εφροσύνη, σαν να ερχόταν στο πρόσωπό του κουρασμένου Στάρετς δροσερή άδρα. 52 ολόκληρα χρόνια ο πατήρ Ελισσαίος έκανε υποτακτικό στην Όπτινα και η ταπείνωσή του έμεινε παρημιώδης. «Έλα, πάτερ Ελισσαίε», του έλεγε ο ηγούμενος Ισαάκιος, «ετοιμάσου να σε κάνουμε μικρόσχημο μοναχό, να σου φορέσουμε το μανδύα». «Όχι, εγώ δεν είμαι άξιος γι' αυτό», έλεγε εκείνος. «Έλα, τότε να σε κάνουμε ρασοφόρο». «Όχι, εγώ ούτε για ρασοφόρος είμαι άξιος», απαντούσε πάλι ταπεινά. Ο ηγούμενος του μιλούσε τότε με αυστηρότητα. «Φου αρνείσαι, θα σε στείλουμε να υπηρετείς συνεχώς στην κουζίνα». «Να με στείλετε, για μένα αυτό θα είναι η ρασοφορία». «Θα σε κανονίσουμε με πολλές μετάνοιες». «Να μου το βάλετε αυτό τον κανόνα, για μένα αυτό θα είναι ο μανδύας». Έτσι αντιμετώπιζε τα πράγματα ο ταπεινός πατήρ Ελισσαίος, και περνούσαν οι δεκαετίες, γέρασε και καμιά προαγωγή δεν πήρε. Έμεινε για πάντα δόκιμος. Οι αδελφοί όμως τον σέβονταν υπερβολικά και τον αποκαλούσαν πάτερ, παρόλο που δεν είχε καρέ μοναχός. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο δάσος, άλλοτε σε ένα δικό του μικρό κελί και άλλοτε στο φυλάκιο, γιατί έκανε και χρέη δασοφύλακα. Απομονωμένος μέσα στο ήσυχο δάσος και βυθισμένος στην προσευχή, εξαϊλώθηκε. Τόσο παιδική και αγγελική χάρη είχε πάνω του, ώστε και τα ζώα του δάσους τον αγαπούσαν. Σκηνές από την ερημική ζωή του θα αποτελούσαν τα πιο εκλεκτά θέματα ενός ζωγράφου. Το χειμώνα, η ανεπανάληπτη σκηνή, έβγαινε έξω από το κελί του, έριχνε στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα γένια του και στα χέρια του καναβούρι και έδινε το σύνθημα. Αμέσως ακούγονταν αναρρύθμιτα πτερουγίσματα και σφυρίγματα χαράς. Το κεφάλι του, το πρόσωπό του, τα χέρια του γέμιζαν πουλιά. Ο χαριτωμένος ερημίτης, οι φτερωτοί φίλοι του που τσιμπούσαν με λεμαργία τους σπόρους, το χιόνι που έπεφτε, τα λευκοτημένα δέντρα. Όλα μαζί θύμιζαν εικόνες του παραδείσου. Σκηνή εδεμική. Πολλοί αδελφοί της Μονής που έτυχε να απολαύσουν αυτό το θέαμα, νόμιζαν πως αντίκριζαν θεϊκή οπτασία. Κάποια φορά, προχωρώντας ο πατήρ Ελισσαίος στο δάσος, βρέθηκε αντιμέτωπος με λύκους. Τον προσπέρασαν σαν γνώριμο φίλο τους, χωρίς να τον ενοχλήσουν καθόλου. Στο ειρηνικό ερημίτη, έμψυχα, άμψυχα, ήμερα, άγρια, όλα του φέρονταν ειρηνικά. «Ειρήνευσον εσέ αυτό», γράφει ο Βασισάκ, «και ειρηνεύσει εσύ ο ουρανός και η γη». Στα 75 του χρόνια αρρώστησε βαριά. Προσβλήθηκε από παράλυση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Λίγο πρωτού κοιμηθεί, τον επισκέφτηκε κάποιος μοναχός. «Κάνε υπομονή, πάτερ Ελισσαίε», του είπε, «και ο Κύριος θα σου χαρίσει την αιώνια παρηγοριά». «Δόξα τω Θεώ», απάντησε εκείνος, «μήπως αυτή τη ζωή δεν με παρηγορούσε. Με αξίωσε να τον αγαπώ, να τον υμνώ και να το δοξάζω. Και εδώ με το Θεό και εκεί με το Θεό, παντού καλά είναι. Με θυμώνω Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμώνω Θεός».

Στο βίο του Στάρετς Ιωσήφ διαβάζουμε πως το καλοκαίρι του 1888 ο Μπάτιος Καμβρόσιος του έδωσε ευλογία να πάει να προσκυνήσει στο Κίεβο. Έτσι, μετά από 30 περίπου χρόνια εκπληρώθηκε η παλιά του επιθυμία. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς με πόση ευλάβεια έφτασε εκεί, πόσους αλάλητους στεναγμούς άφησε και πόσες προσευχές έκανε η αγνή ψυχή του στον ιερό αυτό τόπο. Ο ηγούμενος τότε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου ήταν ο αρχιμανδρίτης Ιουβενάλιος Πόλοτβετς, που παλιότερα ζούσε στο μοναστήρι της Όπλινα. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ έφτασε στη Λαύρα, πήγε να τον συναντήσει για να του δώσει τους χαιρετισμούς του γέροντα Αμβροσίου. Έτυχε ο ηγούμενος να λείπει και οι υποτακτικοί του, συνηθισμένοι να υποδέχονται σπουδαίους ή διακεκριμένους επισκέπτες, έκριναν πως ο άγνωστος μοναχός έπρεπε να περιμένει στην είσοδο. Έπρεπε να περιμένει πολύ. Οι μοναχοί ούτε που του έδωσαν σημασία, ώσπου ήρθε η ώρα για την τράπεζα. Τότε οι μοναχοί θυμήθηκαν τον επισκέπτη τους και τον κάλεσαν μέσα για να φάει. Πριν από το φαγητό, σύμφωνα με μια καθιερωμένη συνήθεια, του πρόσφεραν κάτι να πιει. Πατήρ Ιωσήφ όμως δεν είχε βάλει στο στόμα του ποτέ κρασί και αρνήθηκε με επιμονή. Οι μοναχοί γέλασαν μαζί του, τον κλέβασαν και τελικά τον παράτησαν. Μετά άρχισαν να τρώνε και να συζητούν ελεύθερα, χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στην παρουσία του ξένου. Στο μεταξύ ήρθε ο ηγούμενος και ένας υποτακτικός του ανέφερε πως τον περίμενε κάποιος μοναχός από την Όπτινα. Μόλις ο ηγούμενος είδε τον πατέρα Ιωσήφ, αναφώνησε. «Μπα, ποιον βλέπω! Μάλιστα, να ο μελλοντικός γέροντας!» Και αμέσως έτρεξε να τον αγκαλιάσει, κάνοντας μεγάλη χαρά και τιμώντας τον ιδιαίτερα. Οι μοναχοί τάχασαν, μούδιασαν από την έκπληξη. Ο ηγούμενος τον πήρε στο κελί του, έδωσε εντολή στους μοναχούς να μεταφέρουν τα πράγματά του από το αρχονταρίκι και να το ετοιμάσουν ένα κελί κοντά στο δικό του. Συζήτησε μαζί του ως αργά το βράδυ και θυμήθηκε τον καιρό που ήταν στην Όπτινα που την αγαπούσε πολύ. Όταν ο πατήρ Ιωσήφ πήγε στο δωμάτιο που του είχαν ετοιμάσει, βρήκε τους δύο μοναχούς να τον περιμένουν εκεί. Έπεσαν στα πόδια του, του ζητούσαν συγγνώμη για την αγένειά του και τον παρακάλεσαν να μην αναφέρει στον ηγούμενο για τη συμπεριφορά του. Ο ταπεινός πατήρ Ιωσήφ τους αγκάλιασε και τους διαβεβαίωσε με χαμόγελο και αγάπη πως δεν θα το κάνει. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο ένας από τους παραπάνω μοναχούς που αργότερα έγινε ιερομόναχος σε ένα από τα μοναστήρια στην επαρχία Κούρσκ και πρόσθεσε: «Νιώσαμε σαν να μας ρίξανε καυτό νερό. Σκεφτήκαμε πως θα τα αναφέρει όλα στον ηγούμενο και ήμασταν χαμένοι. Μας άφησε όμως κατάπληκτους με την πραότητα και την ταπείνωσή του. Μας μιλούσε με τόση ευγένεια που νιώσαμε μεγάλη ντροπή για τη συμπεριφορά μας.

Ο Σέργιος του Ραντονές ήταν από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες του Ρωσικού Βορρά. Εκείνος συστηματοποίησε τη μοναχική ζωή και εισήγαγε στο ρωσικό μοναχισμό το θεσμό της κοινοβιακής ζωής. Ο ίδιος ίδρυσε 50 μοναστήρια και οι μαθητές του άλλα 40. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο Όσιος Παχώμιος της Θηβαΐδας του Βορρά. Η ταπείνωση του μεγάλου αυτού Οσίου ήταν ανεπανάληπτη. Διαβάζουμε στο βίο του πως ποτέ δεν φόρεσε καινούργια ρούχα. Εκείνα που φορούσε ήταν πάντα απλά, φθαρμένα, λερωμένα και συχνά κομματιασμένα. Τόσο φθαρμένα ήταν, χειρότερα από τα ρούχα οποιοδήποτε άλλου αδελφού, ώστε αρκετοί άνθρωποι εξαπατούνταν και δεν τον αναγνώριζαν, νομίζοντας ότι είναι ένας συνηθισμένος φτωχός μοναχός ή εργάτης. Μια μέρα ένας άνθρωπος από κάποιο γειτονικό χωριό ήρθε να τον επισκεφτεί και ρώτησε τους αδελφούς: «Πού είναι ο Σέργιος? Πού είναι ο θαυμάσιος και περίφημος αυτός άνθρωπος?» Μετά έψαξε και βρήκε τον Όσιο στον κήπο να σκάβει τη γη. Τα ρούχα του ήταν φθαρμένα, γεμάτα τρύπες. Το πρόσωπό του ιδρωμένο. Και ο επισκέπτης δεν ήθελε να πιστέψει ότι αυτός ήταν εκείνος για τον οποίο είχε ακούσει τόσα πολλά. «Ήρθα να δω ένα προφήτη και εσείς μου δείχνετε ένα φτωχό ζητιάνο? Ούτε δόξα, ούτε μεγαλοπρέπεια, ούτε τιμή βλέπω σε αυτόν». Οι αδελφοί ήθελαν να διώξουν τον επισκέπτη, Όσιος όμως βλέποντας η σύγχυσή τους είπε: «Όχι αδελφοί μου, μην το κάνετε αυτό. Δεν ήρθε να δει εσάς, αλλά εμένα». Και στη συνέχεια ο Όσιος πήγε και υποκλήθηκε μπροστά στον επισκέπτη, ευλογώντας και πενώντας τον για την ορθή κρίση του. Ο επισκέπτης, που στην τράπεζα κάθισε στα δεξιά του ηγουμένου, συνέχισε να εκφράζει τη λύπη του, γιατί δεν είδε το Σέργιο, το περίφημο άνθρωπο. Και ο Όσιος παρατήρησε: «Μη λυπάσαι γι' αυτό, γιατί τέτοια είναι η χάρη του Θεού που δεν επιτρέπει να φύγει κανένας από τον τόπο αυτό με βαριά καρδιά. Και τώρα ο Θεός θα σου δείξει αυτόν που ζητάς». Και καθώς μιλούσε ο Όσιος, έφτασε στο μοναστήρι ένας γειτονικός πρίγκιπας. Οι οπλισμένοι ακόλουθοί του πρίγκιπα απομάκρυναν βία τον επισκέπτη και τότε ο πρίγκιπας ήρθε και έβαλε δαφιαία μετάνοια στον Όσιο. Εκείνος τον ευλόγησε και μετά κάθισαν οι δυο τους. Ο επισκέπτης άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας και ρώτησε έναν από αυτούς που έστεκαν όρθιοι: «Ποιος είναι ο μοναχός που στέκεται στα δεξιά του πρίγκιπα?» Όταν πληροφορήθηκε ότι αυτός ήταν ο Σέργιος, τον κατέλαβαν τύψεις και μετά την αναχώρηση του πρίγκιπα πήγε και έβαλε δαφιαία μετάνοια στα πόδια του Οσίου και ζήτησε συγχώρεση. Εκείνος αμέσως το συγχώρεσε και τον ευλόγησε, παρηγορώντας τον και συζητώντας μαζί του για τη σωτηρία της ψυχής. Ο επισκέπτης αναχώρησε με δρεωμένη πίστη στην Αγία Τριάδα και τον Άγιο Σέργιο και αργότερα γύρισε στο μοναστήρι και τελείωσε τη ζωή του εκεί ως μοναχός.

Το βίο ενός άλλου μεγάλου Αγίου της Τιβαΐδας του Βορρά, του Οσίου Κυρίλλου της Λευκής Λίμνης, διαβάζουμε τα εξής. Κάποιος που τον έλεγαν Θεόδωρο, γοητευμένος από την Αγία Ζωή του Κυρίλλου, επιθύμησε να γίνει μέλος της αδελφότητας. Μετά από λίγο καιρό όμως ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους του δημιούργησε τέτοιο μίσος για τον Όσιο Κύριλο, ώστε δεν μπορούσε όχι μόνο να τον βλέπει, αλλά ούτε τη φωνή του να ακούει. Αναστατωμένος από τις σκέψεις του αυτές, ήρθε στον αυστηρό γέροντα Ιγνάτιο για να εξομολογηθεί τη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του και ότι, λόγω του μίσους του προς τον Κύριλο, ήθελε να φύγει από το μοναστήρι. Ο Ιγνάτιος τον παρηγόρησε κάπως, τον ενδυνάμωσε με την προσευχή του και τον έπεισε να παραμείνει δοκιμαστικά για ένα χρόνο ακόμα. Ο χρόνος όμως πέρασε και το μίσος δεν μειώθηκε. Ο Θεόδωρος αποφάσισε να αποκαλύψει τη μυστική σκέψη του στον ίδιο τον Κύριλο. Αλλά την ώρα που έμπαινε στο κελί του, τράπηκε βλέποντας τα γκρίζα μαλλιά του γέροντα και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήθελε να φύγει από το κελί του, αλλά τότε ακριβώς ο προορατικός γέροντας, αντιλαμβανόμενος τις μύχιες σκέψεις του, άρχισε μόνος του να μιλάει για μίσος και να το περιγράφει κατά τέτοιο τρόπο, όπως ακριβώς ήταν το μίσος που ο Θεόδωρος έτρεφε γι' αυτόν. Πληγωμένος από τις τύψεις του ο μοναχός, έπεσε στα πόδια του γέροντα και τον παρακάλεσε να συγχωρέσει την αμαρτία του. Ο Θεόσιος του απάντησε ταπεινά. «Μη λυπάσαι, αδελφέ μου. Όλοι έχουν πέσει έξω μαζί μου. Εσύ μόνο αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια και την αναξιότητά μου. Γιατί ποιος είμαι εγώ παρά ένας αμαρτωλός και ανάξιος?» Ο γέροντας τον απόλυσε εν ειρήνη και του υποσχέθηκε ότι τέτοιος πειρασμός δεν θα τον ξανάβρισκε στο μέλλον. Και πράγματι, από τότε ο Θεός

Στο βιβλίο του Στάρετς Αμβροσίου αναφέρεται πως κάποτε μερικοί από τους μοναχούς της Κίτης περιεργάζονταν τη φωτογραφία του γέροντα Βασιλίσκου, ενός μεγάλου Ρώσου ασκητή. «Προσέξτε τα χείλη του», παρατήρησε κάποιος. «Κοιτάξτε πόσο φωτεινά είναι. Ίσως επειδή πέθανε λέγοντας την ευχή». «Αυτό πρέπει να συμβαίνει», είπε ο Στάρετς. Και συνέχισε. «Μήπως στη μονή Λινσκόη δεν έλαβε χώρα κάτι παρόμοια θαυμαστό?» Το χέρι ενός μοναχού, τρεις ώρες μετά την κοίμησή του, συνέχισε να τραβά κομποσχήνη. «Και εγώ ταλέπορος και αμαρτωλός, δεν θυμάμαι αν το έπιασα ποτέ στα χέρια μου». «Σε εσάς, Μπάτιουσκα», του λέει ένας μοναχός, «η ευχή αναπέμπεται μυστικά από την καρδιά». «Όχι, όχι, εγώ στο μοναστήρι ένα χρόνο έζησα. Έπειτα πήγα διακονητή στο Στάρετς Μακάριο και έπεσα μέσα στην πολυκοσμία, στην αγορά. Και στην αγορά, βέβαια, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις την ευχή».

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 27 του Ιούνιου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. Τη 27η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου, εξήγενο πριν εκγνάθου Σαμψών πόμα, ονήν δε Σαμψών μύρον εκτάφου βρύη. Ο παλαιός Σαμψών έβγαζε νερό από τη σταγόνα, ο δε τωρινός Σαμψών αναβρίζει μύρο από τον τάφο.

Όσοι ο Σαμψόν καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική γενιά της Ρώμης, μετά τον θάνατο των γονέων του διένυμε στους πτωχούς και πένιτες την τεράστια περιουσία που κληρονόμησε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί στην βασιλεύουσα πήγε σε όλους τους σεβάσμιους οίκους προσευχής, τα μοναστήρια και άλλα ιδρύματα. Τους οίκους αυτούς τους απόλαυσε με οσιότητα. Διαμένοντας δε όσιος εκεί, είχε την κατάλληλη ησυχία και έτσι απερίσπαστος εντρυφούσε στη μελέτη των θεόπνευστων γραφών, έχοντας προσκολλημένη τη σκέψη του μόνο στο Θεό. Η βαθιά πίστη, η ευσέβεια και η αρετή του Σαμψόν έγινε γνωστή στον σεβασμιότατο Πατριάρχη Μινά 536-552 μετά Χριστόν και χειροτονήθηκε από αυτόν ιερέας. Έτσι ο Όσιος συγκαταριθμήθηκε στον ιερό κλήρο της Κωνσταντινουπόλεως και ως κληρικός αναδείχθηκε σωτήριο λιμάνι για εκείνους που παίνονταν και είχαν ανάγκη για βοήθεια. Ο Όσιος Σαμψόν κατά τα νιανικά του χρόνια είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Έτσι όταν κάποτε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος ο Μέγας 527-565 μετά Χριστόν, άρρωστος από μια βαριά και ανίατη ασθένεια, αυτός μόνος με την χρησιμοποίηση των ιατρικών του γνώσεων και την θερμή του προσευχή κατόρθωσε να τον θεραπεύσει. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού ο αυτοκράτορας θαύμασε πάρα πολύ την αρετή του Σαμψόν. Για τούτο, απονέμοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς αυτόν, αλλά και προς ένδειξη της μεγάλης του ευγνωμοσύνης για την θεραπεία του, ανήγειρε κοντά στον οίκο του Οσίου τον μέγιστο και περιβόητο Ξενώνα, το νοσοκομείο, προκειμένου εκείνος να φιλοξενεί εκεί τους ξένους και τους ασθενείς και να τους ιατρεύει. Ο Ιουστινιανός επίσης τίμησε τον Όσιο Σαμψόν και με άλλο τρόπο τον κατέστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του έδωσε με άλλα λόγια ένα πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό αξίωμα.

ζούσε ανεπαύθη εν ειρήνη στον ξενώνα το νοσοκομείο που ο ίδιος με επιτυχία διοικούσε. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στον μέγιστο και περίλαμπρο ναό του Αγίου Μοκείου. Αναβλύζειδε κάθε ημέρα νάματα η αματοφόρα προς δόξα και ένω Χριστού του Θεού ημών.

27 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Η φιλοξενία είναι θεία εντολή. Ο Απόστολος Παύλος, που γύριζε σε πολλές πόλεις και αντιμετώπιζε άμεσα το πρόβλημα της στέγης, συνιστά στους χριστιανούς να επιδιώκουν την φιλοξενία. Και αλλού υπενθυμίζει να μην ξεχνούμε την φιλοξενία. Θέλει οι χριστιανοί να είναι φιλόξενοι και φιλάγαθοι. Και ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι εις αλλήλους. Ο Κύριος μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη φιλοξενία. Θα του είναι η φιλοξενία κριτήριο στο παγκόσμιο δικαστήριο, διότι πίσω από κάθε ξένο και άστεγο κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Θα μας πει «ξένος ήμην και συνηγάγεται με» ή «ου συνηγάγεται με». Την αρετή της φιλοξενίας άσκησε με πολύ αγάπη και θερμό ζήλο ο Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος. Καταγόταν από επίσημη ρωμαϊκή οικογένεια, την συγγένεια του μεγάλου Κωνσταντίνου. Είδε το φως της ζωής στη Ρώμη τον 6ο αιώνα και πήρε καλή ανατροφή και επιμελημένη παίδευση. Νωρίς απέκτησε ευρεία φιλοσοφική μόρφωση, σπούδασε και την ιατρική επιστήμη. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Έμενε σε ένα φτωχικό σπίτι, προσευχόταν, αγιαζόταν και τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας επισκεπτόταν τις φτωχογειτονιές και όπου υπήρχαν πεινασμένοι μοίραζε τροφές, όπου άρρωστοι χορηγούσε φάρμακα, όπου πενθούντες σκόρπιζε την εν Χριστώ παρηγορία. Η χριστιανική δραστηριότητα του Σαμψών δεν διέφυγε της προσοχής του Πατριάρχου Μινά, ο οποίος επιβραβεύοντας αυτόν τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Στον χώρο της εκκλησιαστικής φιλανθρωπικής δράσεως, ενταγμένος τώρα ο

Σάμψον ανέπτυξε ακόμα πιο πολύ το φιλανθρωπικό του έργο. Το σπίτι του το είχε μεταβάλει σε νοσοκομείο και παρήχε σε όλους δωρεάν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σαν ιατρός, αλλά και αγάπη και ιεραποστολική διακονία σαν πρεσβύτερος. Οι ιατρικές υπηρεσίες του φάνηκαν χρήσιμες και σωτήριες ακόμα και στον Ιουστινιανό όταν ασθένησε βαριά. Ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορ, εκτιμώντας τις ικανότητες του ανδρός αλλά και την θέρμη της πίστεώς του, από ευγνωμοσύνη του έκτισε ένα μεγάλο και επιβλητικό νοσοκομείο με την επιγραφή «Νοσοκομείων Σαμψών του Ξενοδόχου». Του απένιμε δε και το αξίωμα του μεγάλου σκευοφύλακος της Εκκλησίας. Την φιλοξενία υπό τις νέες ευνοϊκές αυτές συνθήκες άσκησε ο Σαμψών μέχρι τα βαθιά του γεράματα, όταν τον κάλεσε ο Κύριος για να τον φιλοξενήσει τώρα αυτός στους ουράνιους ξενώνες του. Ο Σαμψών στη συνείδηση του λαού έμεινε ως Άγιος της φιλοξενίας, ως ξενοδόχος. Ο Θεός μας φιλοξενεί πλουσιοπάροχα πάνω στον πλανήτη της γης. Μας επιφυλάσσει ανώτερη φιλοξενία και στους ουρανούς, όπου έχει ετοιμάσει πολλές διαμονές. Αλλά εμείς, οι άστοργοι και αφιλόξενοι άνθρωποι, όταν ήρθεν ο Υιός του στη γη, δεν του παραχωρήσαμε ούτε ένα φτωχό κατάλημα για να γεννηθεί. Τα άλογα ζώα του παραχώρησαν φιλοξενία, αλλά οι λογικοί άνθρωποι του κλείσαμε τις πόρτες. Δυστυχώς καθόλου το διάστημα της επίγειας ζωής του ο Κύριος ήταν άστεγος και δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Μέχρι ότου το έγειρε επάνω στο σταυρό για να λάμψει, σε εισαγωγικά, η σκληρότητα και η αχαριστία των ανθρώπων. «Μεγαλώθη με, Κύριε, πώς μας φιλοξενείς ακόμα επάνω στο φλούδι της γης? Είμαστε ανάξιοι της επιγείου και επουρανίου φιλοξενία σου. Μόνο η φιλοξενία στην κόλαση μας αξίζει. Συγχώρησέ μας και ξύπνησε μέσα μας το ευγενέστατο αίσθημα της αγάπης και της φιλοξενίας που οφείλουμε στους αδελφούς μας. Αξίωσέ μας το πρόσωπό τους να φιλοξενούμε εσένα που μας είπες, εφόσον επίησατε εν τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε».

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Όσιος Σαμψών απέδειξε περίτρανα με τη ζωή του όλο το κάλλος και το μεγαλείο της κορυφαίας εντολής του Κυρίου μας, ήτι της ενεργού αγάπης προς τον πλησίον μας, την εφήρμοσε με φωτεινό ζήλο και πλούσια καρδιά.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 27 Ιουνίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Ούκιν ανεκτόν το ανέκτο μη στέργην των διαχριστών θάνατον μέχρι τέλους. Δεν ήταν ανεκτός τον άνεκτο να μην επιθυμεί μέχρι τέλους τον θάνατο για χάρη του Χριστού. Ο Άγιος Μάρτης Άνεκτος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν, και όταν ηγεμόνα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ήταν ο Ουρβανός. Επειδή ο Άγιος δίδασκε και παρακινούσε τους χριστιανούς να μην φοβούνται τα βασανιστήρια, αλλά και να τα υπομένουν με καρτερία και να δέχονται τον μαρτυρικό θάνατο για την πίστη τους στον Ιησούν Χριστό, κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα και ύστερα από εντολή εκείνου συνελήφθη και αρχικά τον έκλεισαν στη φυλακή. Μετά δε από λίγο χρονικό διάστημα τον έβγαλαν από την φυλακή και τον οδήγησαν στον Ουρβανό. Εκείνος προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Ο άνεκτος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε στις πιέσεις του ηγεμόνα να προσφέρει θυσίες στα είδωλα, αλλά με την δύναμη της προσευχής του γκρέμισε στη γη και τα ίδια τα είδωλα. Μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε σε φοβερά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα, πόδια και χέρια, με ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, και εν συνεχεία 10 στρατιώτες τον χτύπησαν ανηλαιώς με ραβδιά, σαν εκείνα που ραβδίζουν τα δέντρα. Έπειτα τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και κατόπιν του έκοψαν με ξηράφι τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε όμως παρουσιάστηκε σε αυτόν θείος άγγελος, ο οποίος τον έκαμε να ξεπεράσει τα βασανιστήρια και του αποκατέστησε πλήρως την υγεία του. Αλλά τα βασανιστήρια ξανάρχισαν. Οι δήμοι κατέβασαν τον μάρτυρα από το ξύλο και του τρύπησαν με σιδερένιες περώνες τους αστραγάλους. Έπειτα τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του ένα πυρακτωμένο τηγάνι. Ακολούθως τον πρόσταξαν και κάθισε πάνω σε ένα σιδερένιο βάθρο υπερβολικά πυρακτωμένο. Κατόπιν του τρύπησαν πέρα ως πέρα τα πόδια με πυρακτωμένα σουβλιά και εν συνεχεία τον έκλεισαν σε μια απάνθρωπη φυλακή. Αλλά και πάλι παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και τον κατέστησε απόλυτα υγιή. Πολλοί δε ειδωλολάτρες, βλέποντας τον έτσι υγιή, προσέρχοντας σε αυτόν και βαπτίζονταν, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονταν και από ασθένειες που τους βασάνιζαν. Μετά από αυτά όμως ο Άγιος Άνεκτος υποβλήθηκε και πάλι σε βασανιστήρια. Του πρόσδεσαν λοιπόν βαρύτατες πέτρες στα πόδια και στα χέρια και τον κρέμασαν επί τρεις μέρες σε ένα όρθιο ξύλο. Έπειτα, όπως ήταν κρεμασμένος, τον χτύπησαν με ραβδιά στην κοιλιά και του κατέκαυσαν το σώμα με αναμμένους δαυλούς. Κατόπιν τον ξεκρέμασαν και τον έριξαν μέσα σε κοχλάζοντα λέβητα. Ακολούθως του έχησαν στο σώμα λιωμένο μολύβι, ενώ στο κεφάλι του έβαλαν σιδερένια κασίδα περικεφαλαία πυρακτωμένη. Εν συνεχεία τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο
και απόλαδε αυτά τα βασανιστήρια, ο Άγιος Μάρτης διαφυλάκτηκε εντελώς αλόβητος. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Αυτούς πρόσταξε ο ηγεμόνας Ουρβανός και τους απεκεφάλισαν. Έπειτα οι δήμοι απέσπασαν δύο λουρίδες δέρματος από τον τράχυλο μέχρι την φτέρνα του Αγίου. Ο Άγιος τότε πήρε στο χέρι του τη μια λουρίδα και την εξφενδόνησε στο πρόσωπο του τυράννου ηγεμόνα. Για τον λόγον αυτόν ο τύραννος πρόσταξε τους δημίους και αποκεφάλισαν τον Άγιο. Συνέβησαν δε δύο πάρα πολύ θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, από την τομή του λαιμού του μάρτυρος εξήλθε γάλα αντί αίμα. Και δεύτερον, ο Άγιος Μάρτης πήρε ο ίδιος στα χέρια του το κομμένο του κεφάλι και περπάτησε κρατώντας το σε απόσταση. Προσδόξαν και ένω του Χριστού, του μόνου και αληθινού Θεού μας.

27 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά επίσης σήμερα την Αγία Ιωάννα την Μυροφόρο. Απεβίωσε ειρηνικά, ήταν γυναίκα του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδη, και διακονούσε τον Κύριό μας μαζί με τις άλλες μυροφόρους γυναίκες. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Λουκά του Ερημίτου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρκίου και Μαρκίες των Μαρτύρων. Η Αγία Μαρκία μαρτύρησε διαξήφους για τον Άγιο Μάρκιο. Γνωρίζουμε ότι οδηγήθηκε στον άρχοντα του Ικονίου Περίνιο και επειδή ομολογούσε τον Χριστό, έγδαραν το σώμα του, τον έβαλαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα, έκοψαν την γλώσσα του και τέλος τον αποκεφάλισαν. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Πιερίου, του Ιερομάρτυρος, του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Άγιος Πιέριος μαρτύρησε στη φωτιά.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

Ως Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πλήρως.

Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόκο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νέδο κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εισπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν οι πισί πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν βάση της έργης σου εν βήμαση των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το

0: Πρόεδρο Ελεώσου, την πίση ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν τη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαιρεαστήρεν φαίνον τον ήλιον, χαιρεγαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής δυσπαράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών υπασθενός ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρογά μου και την εύκολπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον με εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς εν εδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χείρι τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη ζόρη στεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σου τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σου δίρμην εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντε ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστής ασγαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπος εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκ της αγαθότητος, Χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στου συλληφθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πορνυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: Ο πανίμνητε μήτερη δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερ ήτε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς
0: Ο πανίμνητε μήτερη δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων Δεξαμένη την νυν προσφοράν Από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τε Θεοημών την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμό.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την ενεπνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε

0: Λέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ειν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένης συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρες όμοια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ κατεφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξα σου. Την πάσην ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίνη μήτρα ανθρώνων επίησε και την συνγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου. Είναι αμία εν την η αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύνγυνε εσύ και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύνγυνε εσύ και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύνγυνε εσύ και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησο.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Μπρόν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, το ενενθάδευσε βος κειμένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικαί να πάγονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Κυριακής, Τετάρτης του Ματθαίου.

κάνουμε αρχή από το Άγιο Ευαγγέλιο. Το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 8, στους στίχους 5-13.

το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον «Κύριε, ο πες μου βέβλητε αντί οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό Ιησούς «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη «Κύριε, ούκι μη ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγον και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων, είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν «Αμήν λέγω ημίν ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ιδέ γη της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωσι και η άθιο πες αυτού εν δύο ώρα εκείνη».

τον καιρόν εκείνο μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ. Τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος που τον παρακάλεσε λέγοντας «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Και ο Ιησούς του λέγει «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεκτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέγω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου κάνει αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη υπάρχει

είπε στον εκατόνταρχο, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες. Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.

μεγάλη μου τιμή και απίστευτη χαρά και ευτυχία, Κύριε, να έρθει στο σπίτι μου, αλλά δεν είμαι άξιος τέτοιας τιμής και τέτοιας ευλογίας. Εσύ είσαι ο μεγάλος, εγώ είμαι ο μικρός. Εσύ είσαι ο Κύριος και ο Δεσπότης, εγώ είμαι δούλος, ευτελής και ασήμαντος. Πώς να σε δεχτώ στο σπίτι μου, πώς να σου φερθώ και ποια προσκύνηση να σου κάνω? Έτσι μίλησε, αγαπητοί φίλοι, ο εκατόνταρχος ειδωλολάτρης στον Χριστό, όταν τον παρακάλεσε για τη θεραπεία του παραλυτικού δούλου του. Και όταν ο Κύριος του είπε «Καλά, θα έλθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω», εκείνος απάντησε «Κύριε, ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Ένα λόγο να πεις μόνο, το πιστεύω αυτό και το παιδί μου θα βρει την θεραπεία. Γιατί σε σένα υπακούν τα πάντα, και ο ουρανός και η γη και η φύση, και τίποτε δεν σου είναι αδύνατο. Ένα λόγο να πεις μόνο, και εγώ σαν αξιωματικός που είμαι διατάζω τον ένα στρατιώτη να έρθει εδώ και υπακούει και έρχεται, τον άλλο να φύγει και φεύγει. Σε θέλω στο σπίτι μου, μα δεν μπορώ να αντέξω αυτή την ύψιστη τιμή, ουκ ημί ικανός.

Πόση ταπείνωση, αγαπητοί φίλοι, πόση ταπείνωση υπάρχει στον εκατόνταρχο του σημερινού Ευαγγελίου. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει τα αξιώματα και τα γαλόνια, ούτε τα πλούτη, ούτε τις δόξες, ούτε τις τιμές που του κάνουν οι άλλοι, μάλλον τα αποφεύγει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπολογίζει για τίποτε τον εαυτό του, θεωρεί πως είναι σκόλιξ της γης, γη και σποδός. Κι αν είναι σπουδαίος, κι αν έχει αρετές και χαρίσματα, κι αν στέκεται ψηφιακά,

ψηλά, όλα τα αποδίδει στην χάρη του Θεού. Τον εαυτό του τον θεωρεί δούλων αχρίων. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ειρηνικός άνθρωπος και όσο ταπεινώνεται τόσο περισσότερη ειρήνη και ευτυχία και χάρη αποκτά. Και όσον βλέπει την αγιότητα και αγάπη και μακροθυμία του Θεού και την δική του αμαρτωλότητα και μικρότητα, κλαίει και πονά και φωνάζει τον Κύριο για να τον ελεήσει. Και ταπεινώνεται βαθύτατα όσον οι άλλοι τον υψώνουν. Και όταν μεταλαμβάνει τον αχράντον μυστηρίο με φόβο και με τρόμο και με συνέστηση επαναλαμβάνει τα λόγια του εκατόνταρχου και συντρίβεται περισσότερο από εκείνον, γιατί γνωρίζει ο ταπεινός άνθρωπος πως θα έρθει ο Χριστός δια της Θείας μεταλήψεως στην καρδιά του. «Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον, του κλείνε την κεφαλή».

δεν θα αξιωθεί ποτέ να δει μυστήρια του Θεού. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο επειδή σπούδασε τις κοσμικές επιστήμες, έως ότου ταπεινωθεί πρώτα και θελήσει να γίνει μωρός για τον Χριστό και να αποβάλει μαζί με την ίση, την υπερηφάνεια και την κοσμική γνώση, τότε οδηγούμενος και φωτιζόμενος από το Θείο Πνεύμα βλέπει και διδάσκεται αυτά τα οποία δεν μπορεί κανείς από τους άλλους ανθρώπους να δει και να μάθει, λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Από την μεγάλη ταπείνωση βλαστάνει η μεγάλη πίστη, όπως συνέβαινε και στον εκατόνταρχο, και από την μεγάλη πίστη πάλι έρχεται η μεγάλη ταπείνωση που φέρνει στην καρδιά μεγάλη χάρη. Ερώτησαν κάποτε τον Αβά Λονγκίνο, μας αναφέρει το γεροντικό, ποια αρετή θεωρεί σπουδαιότερη από όλες? Ο σοφός γέροντας αποκρίθηκε: καθώς η υπερηφάνεια είναι το πιο μεγάλο από όλα τα κακά, αφού κατόρθωσε να ρίξει τους αγγέλους από τον ουρανό στην Άβυσσο, έτσι και η ταπεινοφροσύνη είναι η πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Αυτή έχει την δύναμη και από την Άβυσσο ακόμη να ανεβάσει στον ουρανό τον αμαρτωλό. Για τον λόγον αυτόν ο Κύριος μακρίζει πριν από όλους τους πτωχούς το πνεύματι, δηλαδή τους ταπεινούς. Μακάριος ήταν και ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου, γιατί ήταν ταπεινός.

Με βοήθημα μας τώρα, αγαπητοί ακροατές, το Κυριακό δρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα κάνουμε μια ανάλυση, βαθύτερη ανάλυση της ευαγγελικής μας περικοπής. Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου, βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Ο μεν εκατόνταρχος ή το αλλόφιλος το γένος, στρατιωτικός το επάγγελμαν, έχων εκατόν στρατιώτας υπό την εξουσίαν αυτού, ειδωλολάτρης κατά την θρησκείαν, φίλος όμως του έθνους των Εβραίων, ώστις και την συναγωγήν αυτών οκοδόμησε. Ο δε δούλος αυτού ήτο κατάκητος εις την οικίαν, παράλυτος και ακίνητος, τόσον βαρέως και ελεηνός βασανιζόμενος, ώστε ίγγισεν ήδη τα σπήλας του θανάτου. Ακούσας δε ο εκατόνταρχος τα εξαίσια θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μαθών ότι ήλθεν εις την Καπερναούμ, πρώτον μεν απέστειλε πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, ως λέγει ο ιερός Λουκάς, επί τα φίλους παρακαλούντας, μετά δε ταύτα ελθόν και αυτός προς αυτόν, περιέγραψε την ασθένειαν του δούλου αυτού. «Κύριε», είπεν, «ο δούλος μου κατάκειται εις την οικίαν μου παράλυτος, από τους πόνους βαρέως βασανιζόμενος». «Ταύτα μόνο», είπε ο εκατόνταρχος, ενώ δε έμελε να είπει και την παράκλησιν υπέρ της ιατρίας του δούλου αυτού, «προφθάνει ο θεάνθρωπος Ιησούς την αίτησιν, και πριν η εκφωνήσει ο εκατόνταρχος το «παρακαλώ, Κύριε θεράπευσον αυτόν», προβάλλει ο Κύριος την εκπλήρωση του ζητήματος αυτού. Και λέγει αυτό Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Βλέπεις πόσον διαφέρει η ευεργεσία του Θεού από την ευεργεσία των ανθρώπων, ή να επιτύχεις μίαν μικράν χάριν από έναν άνθρωπον, πόσας φοράς κλείνεις ενώπιον αυτού την κεφαλήν σου έως εδάφους της γης, πόσας φοράς λέγεις το παρακαλώ και δέομαι και υπόσχεσαι αμοιβήν και ευγνωμοσύνην. Ο άνθρωπος μεγαλώνει τις δυσκολίες του ζητήματός σου δια να δείξει την ευεργεσίαν αυτούν μεγάλην, αναβάλλει τον καιρόν δι' να εξάψει την επιθυμίαν σου και αυξήσει των περιστάσεων την ανάγκην, θέλει πολλούς μεσίτας ή να δια της μιας χάριτος έχει πολλούς χρεώστας. Τότε δε τέλος πάντων εκτείνει της αγαθοεργίας την χείραν, όταν πληροφορηθεί ότι λαμβάνει της ευεργεσίας την ανταπόδοση. Ουδέν τούτον βλέπεις εις του Θεού τας ευεργεσίας. Μόλις ήκουσεν ο θεάνθρωπος την ανάγκη του εκατοντάρχου και ευθύς εθεράπευσε του δούλου αυτού την ασθένεια. Σημείωσε δε την άρρητον σοφίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πως δια των εναντίον τρόπων οικονομεί των ανθρώπων την σωτηρίαν, της μεν Χαναναίας την πίστην εφανέρωσεν, αρνηθεί στην χάριν την οποίαν αυτή εζήτη. Ουκέστη καλόν, είπε, λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Την δε του εκατοντάρχου φανείς πρόθυμος εις την εκπλήρωση του αιτήματος αυτού, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Η Χαναναία περιφρονούμενη φανερώνει την στερεάν αυτής πίστην
και την μεγάλη ταπείνωση. Ναι, Κύριε, λέγει, και γάρ τα κοινάρια αισθεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Ο εκατόνταρχος εισακουόμενος και πριν ή παρακαλέσει εκφωνεί λόγια αποδεικτικά της υψηλής αυτού πίστεως και της τελειοτάτης αυτού ευλαβίας. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγων και η αθήσετε ο πες μου».

Η ευλάβεια του μεγάλου προφήτου Μωυσέως είναι όμοια προς την ευλάβεια του εκατοντάρχου. Εκείνος όταν ήκουσε την θείαν φωνήν «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ», έστρεψε ευθύς το πρόσωπον αυτού, διότι ευλαβήθη να ειδεί τον Θεό όταν άκουσε το «Εγώ ελθόν θεραπεύσω Αυτόν». Μετευλαβία σε φώναξε «Κύριε, ουκ είμαι ικανός ή να εισέλθεις υπό την στέγην της οικίας μου». Ταύτα είπεν, επειδή ενόμιζε τον εαυτό του ανάξιον της θειάφτης τιμής και χάριτος, ήγουν της υποδοχής του Υιού του Θεού εις τον οίκον αυτού. Άκουε δε και την τελειότητα της πίστεως αυτού, αλλά υπέ μόνον λόγων, ήτι ένα μόνον προστακτικών λόγων υπέ, και αυτός αρκεί δια την ιατρίαν του δούλου μου. Και ποιος άλλος δύναται δια μόνου του λόγου να αποδιώξει την σωματικήν ασθένειαν και να δώσει την υγείαν ημί εις και μόνος ο των όλων Θεός. Ο εκατόνταρχος λοιπόν επίστευεν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός αληθινός, παντεξούσιος και παντοδύναμος. Εξηγεί δε σαφέστερον την πίστην αυτού δια του παραδείγματος που αναφέρει. «Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπεμαυτών στρατιώτας, και λέγον αυτό πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτον και ποιεί». Ο Θεός κρατεί στα σχήρας αυτού την ζωήν και τον θάνατον, την υγείαν και την ασθένειαν, τας ευτυχίες και δυστυχίες, Κύριος Παντοκράτορ, όνομα αυτό, ότι εντυχηρεί αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Και καθώς οι βασιλείς στέλουσιν άλλους μεν στρατιώτας προς φύλαξιν, άλλους δε προς κυρίευσιν των πόλεων, ούτω και ο Θεός εις άλλους μεν στέλνει την ζωήν, και ζωή εν το θελήματι αυτού, εις άλλους δε τον θάνατον, και αποστελώ εις αυτούς των λοιμών και των θάνατων. Και καθώς οι δεσπότε πέμπουσιν τους δούλους αυτών δια πάσαν υπηρεσίαν, ούτω και ο Θεός την υγείαν στέλει ή την ασθένειαν, την ευτυχίαν ή την δυστυχίαν, προς πάσαν υπηρεσίαν του πανσόφου αυτού θελήματος. Ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου, ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο. Ταύτα περί του Χριστού επίστευεν ο εκατόνταρχος, όθεν η έννοια των λόγων αυτού είναι η εξής: «Κύριε, η ζωή και ο θάνατος είναι οι στρατιώτες σου, η υγεία και η ασθένεια, η ευτυχία και η δυστυχία είναι η δούλη σου. Εάν λοιπόν εγώ, ο οποίος είμαι άνθρωπος, υπακούον εις άλλους, προστάτω όμως τους υπό την εξουσίαν μου στρατιώτες, και αυτοί υπακούσι, διατάσσω τον δούλον μου και αυτός εκτελεί το θέλημά μου,
πόσον μάλλον σύ, ο οποίος είσαι παντοδύναμος και παντεξούσιος, εάν προστάξεις την ζωήν και τον θάνατον, ημέν ζωή έρχεται, ο δε θάνατος φεύγει. Εάν μόνον είπεις λόγον, αμέσως ο δούλος μου γίνεται καλά και φεύγει από αυτού η παραλυτική ασθένεια. Και ταύτα μεν είπεν ο εκατόνταρχος. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών.

Μήτυρ της καταπλήξεως είναι η αμάθεια, διότι υπερ εκείνων των πραγμάτων μόνον θαυμάζομεν, των οποίων αγνοούμεν την εξήγησιν. Εκ τούτου δε είναι φανερόν ότι ουδόλως εθαύμασεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ακούσας του εκατοντάρχου την πίστην. Διότι αυτός όχι μόνον ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος δια την καθυπόσταση ένωσιν της θεότητος και τα απόκρυφα των ανθρωπίνων λογισμών εγνώριζε και τα αίτια πάντων των πραγμάτων ήξευρε καλώς. Είπε δε ο Ευαγγελιστής, το εθαύμασε δια να κατανοήσομεν ημείς πόσον θαυμαστόν και παράδοξον πράγμα είναι μία πίστης τόσον τελεία και πλήρης εις άνθρωπον ειδωλολάτρην, ο οποίος ήτο ο εκατόνταρχος. Όθεν στραφείς ο Κύριος ημών προς τους ακολουθούντας αυτόν έλεγε, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην ευρών. Σημείωσον δε ότι δεν είπεν εν παντί το Ισραήλ, αλλά μόνον εν το Ισραήλ, δια να εξαιρέσει τους πατριάρχας και προφήτες, την υπεραγίαν Θεοτόκον, τον βαπτιστήν Ιωάννην, τους Αποστόλους και τους λοιπούς Αγίους, τους καταγωμένους εκ του Ισραηλιτικού γένους, και παραστήσει ότι η πίστης του εκατοντάρχου ήταν τελειωτέρα της πίστεως των Ισραηλιτών, οι οποίοι εδιδάχθησαν μεν υπό των προφητών τα περί της ενανθρωπίσεως αυτού και είδον το πλήθος των θαυμάτων και ευηργετήθησαν υπ' αυτού, δεν επίστευσαν δε εις αυτόν, δια τούτο δε προσθέτει και τα έξις. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο μεν προφήτης Ισαΐας προεφήτευσε περί της εις Χριστόν πίστεως και της σωτηρίας των εθνών λέγον, ήξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Ιδού δε δοκάσε εις διαθήκην γένους, εις φως εθνών, του ίνεσε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ο δε Μαλαχίες, διότι από ανατολών ηλίου και έως δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση. Ο δε Θεάνθρωπος Ιησούς, λαβών αφορμήν από της πίστεως του εθνικού εκατοντάρχου, προφητεύει την εγγίζουσαν και αρχίσασαν ήδη επιστροφήν των εθνών και την είσοδον αυτών εις την ουράνιον βασιλείαν. Βλέπε δε με τα πόσης σοφίας και συνέσεως τούτο ποιεί, δια να μη σκανδαλίσει τους Ιουδαίους και φανεί καταφρονητής εκείνων οι οποίοι δια νόμου ευηρέστησαν τον Θεόν, δεν είπε «πολλή εθνική πιστεύουση και κληρονομήσουσιν την βασιλεία των ουρανών», αλλά «πολλή από ανατολών και δυσμών ήξουση». Έπειτα μνημονεύει του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Βεβαίων ότι αυτοί απολαμβάνουσιν την βασιλεία του Θεού και ότι συναναστρέφονται και διαμένουν με ταυτόν, είναι μέτοχοι δε της Θείας Δόξης. Ούτω δε προδιαθέσας τους ακρόατας
και πάσαν αφορμήν κατηγορίας από του στόματος αυτών αρπάσας, προσθέτει ευθύς το υπόλοιπον της προφητείας μέρος. Οι δε γη της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

«Ημέν ειδωλολάτρε, οι πιστεύσαντες εις την ένσαρκον οικονομίαν του Υιού του Θεού, θα κληρονομήσουσιν την βασιλείαν των ουρανών. Οι δε Ισραηλίτε οι μη πιστεύσαντες θα εκδιωχθούν εις το σκότος το εξώτερον. Υιούς δε της βασιλείας ονομάζει τους Ισραηλίτες, επειδή αυτών ήσαν η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και επαγγελίε ον οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατασάρκα. Αυτοί ήσαν περιών ο Θεός διαμέν του Μωυσέως έλεγε «Σιδερείς το Φαραώ, τάδε λέγει Κύριος, Υιός πρωτό το κόσμο Ισραήλ». Δια δε του Ισαΐου «Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί με υθέτησαν». Κατέλαβον δε την θέση των οι εθνικοί επειδή επίστευσαν αντί των Ισραηλιτών, οι οποίοι περιφρόνησαν την πίστην. Και αυτή είναι η μυστηριώδης αντικατάστασης, δια την οποίαν ο μεν προφήτης Οσιέ λέγει «Και αγαπήσω την ουκ ηγαπημένην και ερώτω ου λαό μου, λαός μου εισή, και αυτός ερεί Κύριος ο Θεός μου εισή». Ο δε θεηγόρος Απόστολος των αυτών παραπτώματι η σωτηρία της έθνεση, τη απιστία δε, τη απιστία γαρ εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας. Σημείωσε δε ότι επειδή είπε σκότος εξώτερον, όπου είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, είναι φανερόν ότι και άλλος σκότος υπάρχει, αιώνιον μεν πλην ελαφρότερον. Όθεν καθώς εν τη οικία του Πατρός και Θεού πολέμωνε εισήν, ήτι πολλέ τάξεις και βαθμοί δόξης και μακαριότητος, ούτω και εν το άδι υπάρχουν πολλέ διαιρέσεις τιμωριών και βασάνων. Εντεύθεν δε μαθάνομεν ότι ούτε πάντες οι σωζόμενοι του αυτού μέτρου της δόξης απολαμβάνουσιν, ούτε πάντες οι κολαζόμενοι την αυτήν υπομένουσιν τιμωρίαν, αλλά ο Θεός διαμοιράζει στον καθέναν το μέτρο της δόξης ή της κολάσεως κατά αναλογία της πίστεως και των έργων αυτού. Ταύτα δε προφητεύσας και υπόν ο Κύριος μετέβαλε των λόγων και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο είπαγε «Και ως επίστευσας γεννηθήτωσι και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη».

μεγάλη η πίστης, μέγα και το δώρον. Ως επίστευσας, γεννηθήτωση, σύ επίστευσας, ότι εγώ δύναμαι δια μόνου λόγου να θεραπεύσω τον δούλον σου. Ιδού λοιπόν εγώ δια του λόγου γεννηθήτω, θεραπεύω την παράλυσιν τούτου. Καθώς λοιπόν επίστευσας ούτω γεννηθήτωση, λάβε το χάρισμαν ανάλογον με την πίστην σου. Κατ' εκείνην δε την ώραν καθήν ο Κύριος εξεφώνησε το γεννηθήτωση, κατά την αυτήν ιατρεύθη ο δούλος του εκατοντάρχου. Σύ δε παρατήρησον όχι μόνον το παντοδύναμον του λόγου και την ταχύτητα της ιατρίας, αλλά και την φωνήν γεννηθήτω σύ. Δια της φωνής γεννηθήτω εδημιούργησεν ο Θεός το φως, γεννηθήτω φως και εγένετο φως. Δια της αυτής φωνής γεννηθήτω εδίωξεν των δαιμόνων το σκότος. Γεννηθήτω σύ ως θέλεις, είπε τη Χαναναία, και η άθιη θυγάτηρα αυτής από της ώρας εκείνης. Δια της φωνής γεννηθήτω επίησε το στερέωμα. Γεννηθήτω στερέωμα και γένετο ούτω. Δια της φωνής γεννηθήτω εστερέωσε του παραλίτου τα μέλη. Ως επίστευσας γεννηθήτωση, είπε το εκατοντάρχο, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Η αυτή φωνή γεννηθήτω και δημιουργική και θαυματουργός, επιδιής και ο αυτός Θεός υπάρχει, ο δημιουργών και θαυματουργών. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Πάντα όσα ηθέλησε επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις.

Θα δούμε τέλος, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό αναγνωσμά που διαβάζεται αυτή την Κυριακή, την Τετάρτη του Ματθαίου. Είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το βρίσκουμε στο 6ο κεφάλαιο, στους στίχους 18-23.

ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, ανθρώπινον λέγω δια την ασθένεια της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών, δούλατη ακαθαρσία εις την ανομίαν, ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών, δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμόν. Ότε γαρδούλη είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη, τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεσθε. Το γαρτέλος εκείνων θάνατος, νυν είδε ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από τον ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρόν ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιον ήταν το κέρδος σας από την διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στον θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή, γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας.

Μεταδώσαμε για σας, αγαπητοί ακροατές, ένα αφιέρωμα στα αναγνώσματα της Τετάρτης Κυριακής του Ματθαίου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιώνα, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από σήμερα, αγαπητοί μου, ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα, ένα κεφάλαιο ανθρώπινο που μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο είναι η όλη αιτία του κακού. Βέβαια θα διερωτηθεί κανείς ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως όμως για τους περισσότερους των ανθρώπων να είναι και ξεχασμένο ή να μην δίδεται η πρέπουσα σημασία αλλά και αναφορά. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα λησμονημένα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να αναφερθεί. Το θέμα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το μεγάλο και δυνατό, θα έλεγα, γενικά για την ανθρωπότητα είναι η αμαρτία αλλά και τα επακόλουθά της. Και μόνο το άκουσμα είναι από τις λέξεις, αμαρτία δηλαδή, που αποτελεί αποτροπιασμό ή και αποστροφή ακόμα για τους περισσότερους. Δεν τη δέχεται εύκολα ο άνθρωπος την λέξη αυτή, δεν την σκέπτεται, δεν επιθυμεί το άκουσμά της ή και πολλάκις αποστρέφεται, θα έλεγα, ή και απομακρύνεται από την λέξη αυτή, διότι δεν του είναι ευχάριστη αλλά ούτε και επιθυμητή, ή ακόμα αν θέλετε δεν ενδιαφέρεται για αυτήν ή την αγνοεί παντελώς, διότι του προξενεί όχι ευχάριστο άκουσμα αλλά ένα εμπόδιο, θα λέγαμε, για την, παραδείγματος χάρη, ελευθερία του, για τις ορέξεις του, για τις επιθυμίες του και ακόμα και για τις επιδιώξεις του. Αλλά εμείς, σοβαρά σκεπτόμενοι, έχοντες και υπευθυνότητα της θέσεώς μας και της ιεράς μας διακονίας, θίγουμε το θέμα αυτό για να αντιληφθούμε το πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι και πόσο ενδιαφέρει γενικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον χριστιανόν ορθόδοξο άνθρωπο. Καταρχάς, πρέπει αδελφοί μου να πούμε ότι η αμαρτία δεν υπήρχε και δεν υφίστατο στο πνευματικό στερέωμα, δηλαδή στις ουράνιες δυνάμεις, όταν από τον Κύριο και Δημιουργό, το Δημιουργό του Σύμπαντος, ορατού και ορατού κόσμου. Δημιουργήθηκε όμως αυτή, δηλαδή η αμαρτία, εκ της πτώσεως καταρχάς του αοράτου και ασωμάτου κόσμου, δηλαδή από τον πνευματικό κόσμο προήλθε πρώτα η αμαρτία και πρώτα απ' όλα από τον διάβολον. Αυτός πρώτος επέφερε την αμαρτία εις το πνευματικό κόσμο με την μεγάλη του ανταρσία και είναι εις όλους γνωστό το μεγάλο και ισχυρό ολίσθημα του αιωσφόρου και του τάγματός του. Με την απειθαρχία του εις τον Θεόν επέφερε ακεραίως την πτώση του, οπόταν από φωτεινός άγγελος που διακονούσε τον Θεόν έγινε αμέσως διάβολος, δηλαδή διαβολεύς, άλλαξε ριζικά οι όψεις του, οπόταν επήλθε η πρώτη ρήξης, όπως τα λέγαμε με τον Θεόν, και αυτομάτως έχασε την ωραιότητά του, αλλά και απομακρύνθηκε αυτομάτως από την εύνοια και την παρουσία του Θεού. Οπότε επήλθε η πρώτη πνευματική αμαρτία, αλλά και ο παντελής χωρισμός του με τον Θεόν. Στη συνέχεια επικολούθησε η δημιουργία του ορατού σύμπαντος κόσμου με τέλειο δημιούργημα του Θεού τον άνθρωπο, αυτό το ανώτατο της δημιουργίας του Θεού που ενέβαλε ο Θεός αυτόν πνεύμα ζωής και ενεφύσε επ' αυτόν, πνεύμα δηλαδή του Θεού αθάνατο, διότι αδελφοί μου ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όντως αθάνατο. Όμως σε αυτήν την ορατήν δημιουργία και ιδιαίτερα εις τον άνθρωπον εισήλθε ο πειρασμός του διαβόλου, του μεγάλου αυτού και αρχεκάκου όφεως, όπως τον ονομάζουμε, του μισόθεου, του μισάνθρωπου, του ανθρωποκτόνου διαβόλου, και είναι γνωστό το γεγονός του πώς παρέσυρε τον άνθρωπον εις την αμαρτίαν. Οπότε έχουμε την πτώση πλέον του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος δια της παρακοής του εις τον Θεόν εγέννησε την αμαρτία, και δια της αμαρτίας επήλθε ο πνευματικός του θάνατος. Θάνατος πνευματικός λοιπόν, αδελφοί, αλλά και σωματικός. Οπότε η αμαρτία διευρύνθη, συνέλαβε δυστυχώς και τον άνθρωπο εις τα δίχτυα της. Οπότε ο άνθρωπος από αθάνατος

άγνα αυτή του κλαθμόνος. Ορθώς λοιπόν ονομάστηκε ο κόσμος αυτός κυλάς του κλαθμόνος. Αφού ο άνθρωπος είναι ταλέπορος διαβάτης, από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι του θανάτου του, έχει αχώριστο σύντροφο της ζωής του τον πόνο, την αγωνία και την απογοήτευση πολλές φορές. Διπλό κακό λοιπόν εκστρατεύει εναντίον του. Είναι πρώτα το φυσικό κακό, το οποίο παρουσιάζεται με τα φυσικά φαινόμενα, με τις θύελες όπως τα λέγαμε παραδείγματος χάρη, τις καταιγίδες, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, τις ασθένειες, τους θανάτους, και ρίχνει τον άνθρωπο σε τόσα δάκρυα και σε τόσα βάσανα. Πλήττει το φυσικό κακό τον άνθρωπο και εκείνο ζητεί να το αποφύγει. Μοίρια όμως όσα μέσα και τρόπους μηχανεύεται για να εξουδετερώσει τα τρομερά πλήγματά του. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κακό, το ηθικό κακό. Είναι το μεγαλύτερο, αδελφοί μου, κακό, ή μάλλον το μοναδικό κακό, το οποίο πλήττει βαρύτερα τον άνθρωπο, διότι δεν υπάρχει άλλο κακό και άλλη μεγαλύτερη και χειρότερη συμφορά, αδελφοί μου, από την αμαρτία. Ένας καθηγητής λέγει και αιτιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Το φυσικό κακό δεν είναι πράγματι κακόν, διότι δεν είναι ηθικόν κακόν. Η άποψη αυτή είναι λογική συνέπεια της θέσεως ότι η φύση σου δεν γνωρίζει περί ηθικού κακού. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο είδος κακού υπάρχει, το ηθικόν κακό, και ότι ο φυσικός πόνος δεν είναι τιού του είδους κακών. Πράγματι, πίσω από το φυσικό κακό κρύπτεται το ηθικό κακό, που είναι η αιτία και η πηγή του. Αυτό το διαπιστώνουμε και στην καθημερινή ζωή μας. Πολλές φορές μια ανέχεια και μια εγκατάλειψη έχει την αιτία της σε κάποια αδικία ή, αν θέλετε, σε κάποια αχαριστία. Μία ασθένεια και ένας θάνατος οφείλεται συχνά σε κάποια παρεκτροπή στο ηθικό μας επίπεδο που έγινε στο παρελθόν ή και πρόσφατα. Ένας πόλεμος, επί παραδείγματι, έχει αιτία τα μίση, τα πάθη μεταξύ των λαών. Ο Θεός δηλαδή παιδαγωγεί με το φυσικό κακό τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Και είναι το ηθικό αυτό κακό το μεγαλύτερο και οδυνηρότερο κακό. Γιατί? Διότι δεν πλήττει μόνο το σώμα, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, αδελφοί μου, πλήττει την αθάνατη ψυχή. Αντιθέτως όμως, το φυσικό κακό αφήνει ανέπαφη την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, δεν βλάπτεται η ψυχή όταν ασθενήσει ο άνθρωπος ή όταν τον βρει μια πτώχευση. Βλάπτεται όταν παραπονεθεί κατά του Θεού ή όταν αγανακτήσει και βλασφημίσει για την ασθένεια και την πτωχία του. Αυτό φέρει θανατηφόρο πλήγμα. Ένας θάνατος, η αμαρτία, εις θάνατος, λέγει, η αμαρτία ψυχής γαρ όλεθρος εστί. Γι' αυτό, εάν πάντοτε χρειάζεται να εκδηλώνουμε συμπάθεια, πολύ περισσότερο χρειάζεται σε εκείνον τον άνθρωπο που διαπράττει την αμαρτία. Του πρέπουν και δάκρυα και οδυρμοί και κλαθμοί. Το συνιστά εδώ ο Άγιος Βασίλειος όταν γράφει «Να κλαις για την αμαρτία». Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Αυτή θάνατος είναι της αθάνατης ψυχής. Αυτή είναι άξια πένθους και οδυρμών ασυγείτων. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος, παρομοιάζοντας την αμαρτία με τερατόμορφη γυναίκα, παραστατικότατα παρουσιάζει τα καταστρεπτικά γνωρίσματα του ηθικού κακού, το οποίο τελικά στοχεύει στο θάνατο της αθάνατης ψυχής. Να λοιπόν πως λέγει και πως εκφράζεται ο Άγιος Πατήρ για την αμαρτία. Πραγματικά, λέγει, τίποτα δεν είναι τόσο απερίσκεπτο όσο η αμαρτία. Τίποτε τόσο ανόητο και μωρό, αλλά και ορμητικό. Όπου και αν ισορμήσει, όλα τα αναποδογυρίζει, όλα τα ανακατώνει,

όλα εντελώς τα καταστρέφει. Έχει όψη, λέγει, δύστροπη, φορτική, αλλά και βαριά. Και αν κάποιος ζωγράφος ήθελε να την παραστήσει, νομίζω ότι δεν θα στοχούσε αν την παρουσίαζε ως εξής: σαν μια γυναίκα με μορφή θηρίου, που να είναι βάρβαρη, που να βγάζει φωτιά από το στόμα της, σαν εκείνες τις σκύλες που περιγράφουν οι εθνικοί ποιητές που κατασπαράσουν τα θύματά τους. Διότι με αναρρύθμιτα χέρια αρπάζει τις σκέψεις μας και ισορμά, χωρίς να το περιμένουμε, και καταξεσχίζει τα πάντα, όπως και οι σκύλοι που δαγκώνουν στα κρυφά. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στα πνευματικά του γυμνάσματα, μας μιλάει για το ανυπολόγιστο μέγεθος και το κόστος της αμαρτίας, εφόσον αυτήν κατεξοχήν μισεί ο Θεός, αλλά και την αναγνωρίζει ως το πραγματικό κακό. Το φυσικό κακό είναι στην ουσία του φαινόμενο κακού. Αν ίσως ο Θεός είναι ένα άπειρον πέλαγος τελειότητος, η αμαρτία εξ εναντίας είναι μία άβυσσος κακία χωρίς πάτον. Και αν ο Θεός είναι ένα αγαθόν απείρως ανώτερον από όλα τα αγαθά, και αν ίσως ο Θεός είναι ένα τιούτον όν, όπου αν συγκριθούν με αυτό τα άλλα πράγματα είναι το ουδέν. Βέβαια η αμαρτία είναι ένα τιούτον βδέλυγμα, όπου και αν συγκριθούν με αυτήν όλα τα άλλα αυτά κακά, δεν μπορούν να ονομαστούν κακά. Λοιπόν, η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, τέρας και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και ο ίδιος ο Θεός δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει άλλο τέρας πλέον μεγαλύτερον και εναντιότερον εις την θείαν του μεγαλειότητα αλλά και αγαθότητα έξω από την αμαρτία. Ούτε είναι δυνατόν να μισήσει άλλο κάτι τι περισσότερον από την αμαρτία, καθώς λέγει η Σοφία του Σιράχ: «Μισητή έναντι Κυρίου η υπερηφάνεια». Από όσα έχουν προαναφερθεί, γίνεται αντιληπτό, αδελφοί μου, ότι οπωσδήποτε δεν απαγορεύεται η φροντίδα και η μέρημνα προς αποφυγήν του φυσικού κακού, αλλά πολύ μεγαλύτερη φροντίδα και προσπάθεια απαιτείται προς αποφυγή και εξωστράκηση, θα λέγαμε, από τη ζωή του ανθρώπου του φρικτότερου κακού, το οποίον αυτό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτήν. Ίσως βέβαια το θέμα δεν είναι τόσο ευχάριστο, απεναντίας θα λέγαμε, αλλά εάν δεν πούμε την αλήθεια και δεν συμβουλεύσουμε όσα μας ευχαριστούν, τότε δεν θα διαφέρουμε από τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι παραπλανούν τους ανθρώπους με το να διδάσκουν στον καθένα ότι τον ικανοποιεί. Καταρχήν πρέπει συνοπτικά να δούμε την θεώρηση της αμαρτίας και την έννοια της αμαρτίας. Η έννοια της αμαρτίας από τους αρχαιοτάτους χρόνους απασχόλησε τον άνθρωπο, ίσως επειδή αποτελεί αυτή κοινό γνώρισμα αλλά και βίωμά του. Κατά αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία βρίθη τέτοιων περιπτώσεων, όπου ο άνθρωπος γίνεται τραγικό παίγνιο στα πλοκάμια της αμαρτίας. Η λέξη αμαρτία και το αμάρτημα προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αμαρτάνο, που σημαίνει σφάλο, που σημαίνει αστοχώ στις επιδιώξεις μου. Η έννοια όμως της αμαρτίας και του αμαρτήματος έλαβε διαχρονικά ποικίλη σημασιολογική ερμηνεία και φόρτιση, αναλόγως των φιλοσοφικών και ιδεολογικών ρευμάτων που υφίστανται κατά καιρούς. Αλλά κάτω από το πρίσμα της Ορθοδόξου πίστεως, η αμαρτία αποκτά πλέον άλλες διαστάσεις και άλλες προοπτικές. Αυτή λοιπόν τη διτή, τη θύραθεν, και την εκκλησιαστική αντίληψη περί εννοίας της αμαρτίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε εν συντομία.
Κατά τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, οι περισσότεροι των Ελλήνων φιλοσόφων και αναλόγως των φιλοσοφικών τοποθετήσεων του καθενός, τον όρο αμαρτία δεν τον εκλαμβάνουν ως ηθική έννοια, δηλαδή δεν δέχονται την αμαρτία ως αποτέλεσμα της κακής χρήσεως της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά ως αποτυχία στην επιδίωξη ενός ορισμένου σκοπού. Η έννοια της αμαρτίας αυτής, όπως γίνεται κατανοητό, είναι συνδεδεμένη προς την ανικανότητα του χειρισμού ή την άγνοια των καταλλήλων μέσων για την επιτυχία του σκοπού τον οποίον επιδιώκει κάποιος. Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων παραθέτουμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες από κορυφαίους αρχαίους ελληνικούς φιλοσόφους και στοχαστά στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Κανείς από εκείνους που γνωρίζουν τα κακά, την αμαρτία δηλαδή, ότι είναι κακά, θα τα προτιμούσε». Και στα έργα του ο μαθητής του Σοκράτη, ο Πλάτωνας, περισσότερο αναλυτικά διατύπωσε την παραπάνω άποψη διακηρύττοντας: «Διότι εγώ σχεδόν νομίζω αυτό, ότι δηλαδή κανένας από τους σοφούς άνδρες δεν έχει τη γνώμη ότι θεληματικά αμαρτάνει ο άνθρωπος, ούτε και τα αισχρά και κακά θεληματικά ότι εξυπηρετεί, αλλά ότι πράττουμε τα κακά και αισχρά χωρίς να το θέλουμε». Κατά αυτόν τον τρόπον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αναζητούν την αρχή της αμαρτίας, όχι στην κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, αλλά στην άγνοια περί της ουσίας του κακού, χωρίς να απουσιάζει τελείως από αυτήν την αντίληψη και η αρχή της ελεύθερης βούλησης. Γι' αυτό και υποστηρίζουν την τιμωρία των κακών τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα, όπως την πιστεύουν. Όμως εμείς ας δούμε κατά την Αγία Γραφή, να δούμε τι λέει και ο Πανάγαθος Θεός περί της αμαρτίας. Ο Θεός, επειδή δεν έχει καμιά σχέση με την αμαρτία, είναι ο μόνος αξιόπιστος. Μόνο ο κατά πάντα αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού και τέλειος Θεός που έγινε άνθρωπος για να καταργήσει το κράτος της αμαρτίας, αυτός και μόνο είναι σε θέση να μας βεβαιώσει τι είναι η αμαρτία. Έδωσε βέβαια ο Θεός στην αρχή τον άγραφο νόμο, τη φωνή της συνειδήσεως, κατόπιν όμως έδωσε και τον γραπτό νόμο, τόσο στο δεκάλογο με το Μωυσή όσο και τον τέλειο νόμο με το Ευαγγέλιο. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο το οποίο περιέχει φιλοσοφικούς όρους. Εν τούτης όμως, προκειμένου περί της αμαρτίας, μας δίδει ένα πολύ σύντομο και θαυμάσιο ορισμό. Το Πανάγιο Πνεύμα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη μας καθορίζει: «Η παράβασης, η καταπάτηση του νόμου είναι η αμαρτία». Ποιανού νόμου? Του νόμου του Θεού. Διότι όπως κάθε κράτος έχει τους νόμους του, για να ρυθμίζονται έτσι οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και απέναντί του, έτσι και ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε νόμο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να πολιτεύεται. Οι εντολές του Θεού, οι οποίες εκφράζουν το θέλημα του Θεού, είναι αυτές που κανονίζουν τη συμπεριφορά μας προς τον εαυτό μας, προς τον πλησίον μας, προς τον Θεόν. Η αμαρτία λοιπόν, αδελφοί, κατά την Αγία Γραφή είναι η ανομία, είναι η καταπάτηση, είναι η παρακοή του νόμου του Θεού. Για να γίνει όμως πιο σαφέστερη η αλήθεια αυτή, λέμε και σημειώνουμε ορισμένα παραδείγματα. Ο νόμος του Θεού ορίζει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τη ζωή του άλλου όταν τον κακοποιούμε με οποιοδήποτε τρόπο, πολύ περισσότερο όταν του αφαιρούμε τη ζωή, διότι διαπράττουμε έτσι αμαρτία. Ο νόμος του Θεού παραγγέλει επίσης να μην εγγίζουμε την ξένη περιουσία. Όταν κλέπτουμε ή εκμεταλλευόμαστε ή με οποιονδήποτε τρόπο αδικούμε, καταπατούμε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος ακόμα του Θεού διατάσσει να σεβόμαστε την τιμή, την υπόλοιψη και γενικώς την προσωπικότητα του άλλου.
Όταν ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και κατηγορεί τον πλησίον, τον συκοφαντή δηλαδή, διατυπώνει χίλια δυο ψεύδι για να βλάψει την υπόλοιψή του. Έτσι λοιπόν αμαρτάνει. Ο Θεός ακόμα παραγγέλει στον άνθρωπο να διατηρεί το σώμα του καθαρό και αγνό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει το σώμα του που είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος στην ατιμία, στην ανηθικότητα, τότε αμαρτάνει θανάσιμα. Ο Θεός λοιπόν επίσης θέλει ακόμα να μην βγαίνει από το στόμα του ανθρώπου σάπιος λόγος. Όταν αφήνουμε τη γλώσσα μας να προφέρει λόγια απρεπή και άσεμνα, τότε αμαρτάνουμε, αδελφοί. Ο Θεός ζητεί από τον άνθρωπο ακόμα να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην φθονεί τους άλλους. Όταν ο χριστιανός ενδίδει σε αυτά, τότε αμαρτάνει. Ακόμα ο Θεός θέλει να αγαπούμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Ακόμα να είμαστε ελεήμονες, να συντρέχουμε τον ορφανό, να συντρέχουμε τη χείρα των πάσχοντα. Όταν εμείς δείχνουμε αδιαφορία και ασπλαχνία ή ακόμα χειρότερα πιέζουμε και αδικούμε τους φτωχούς, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία και διαπράττουμε αυτήν την φοβεράν και μεγάλη αμαρτία. Θα πάρουμε όμως εδώ, αδελφοί μου, μια μικρή ανάσα και θα συνεχίσουμε το θέμα μας.

0: Συνεχίζουμε το θέμα μας λοιπόν περί αμαρτίας. Ο νόμος ακόμα του Θεού μας λέγει και μας ορίζει την αργία και τον αγιασμό της Κυριακής, τον ανελιπή εκκλησιασμό και την τακτική συμμετοχή μας στα μυστήρια της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Κοινωνίας των Αχράντων Μυστηρίων. Όταν αυτά τα αμελούμε και τα αποφεύγουμε, εργαζόμαστε την αμαρτία. Ας δούμε όμως ακριβέστερα το περιεχόμενο της εννοίας της αμαρτίας που δίδει ο νόμος του Θεού τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωσαϊκός νόμος δεν απέβλεπε τόσο στην ηθική προαγωγή ή διεύρυνση του αισθήματος της ηθικής ατέλειας, όσο στο να δημιουργήσει έθνος μέσα στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί η επικοινωνία με έναν Θεόν. Γι' αυτό τα πολιτικά και τελετουργικά στοιχεία δέσποζαν τότε στο Μωσαϊκό νόμο. Αμαρτία σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή σήμαινε πολύ περισσότερο παραμέληση συνειδητή ή ασυνείδητη των λειτουργικών κανόνων παρά ηθική παράβαση, μεταξύ των οποίων άλλωστε ουδε μία διάκριση υπήρχε, διότι ηθικό θεωρεί το κάθε τι το οποίο συμφωνούσε προς τα κρατούντα κοινωνικά έθιμα. Παρά τα αυτά υπάρχουν και σαφείς μαρτυρίες ότι παραλλήλως επικρατούσαν και μερικές ανώτερες αντιλήψεις περί της αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, γινόταν διάκριση μεταξύ εκούσιου και ακούσιου φόνου. Επιπλέον, ο Δεκάλογος κατεδίκαζε τις αμαρτίες της διάνοιας και των λόγων και των έργων. Επίσης, στην Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσεται η αντίληψη ότι κάθε παράβαση του ηθικού νόμου προσβάλλει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον Θεόν. Ο Θεός είναι κριτής των ενόχων πράξεων του ανθρώπου ως ατόμου και ως ολότητας. Όμως, από την εποχή των προφητών υπάρχει σαφής ηθική αντίληψη περί αμαρτίας. Έτσι, ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει τον τρόπο του σκέπτεστε και ενεργήν των ανθρώπων που κατεργάζονται την αμαρτία και διατυπώνει τα ακόλουθα. Κανείς δε λαλεί δίκαια, ούτε υπάρχει σε αυτούς κρίση και απονομή δικαιοσύνης αληθινή. Έχουν στηριγμένη την πεποίθησή τους στα είδωλα και λαλούν ψέματα και ανυπόστατα, διότι συλλαμβάνουν και κυοφορούν το κακό και γεννούν κατόπιν σκέψεως και μελέτης την παρανομία. Και βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει τίποτα περί προπατορικής αμαρτίας. Αναγνωρίζει όμως σαφώς ως έμφυτη την τάση του ανθρώπου προς το κακό, η οποία τάση φέρει μαζί της, αν όχι ευθύνη, αλλά τουλάχιστον κάποια έννοια ηθικής αναξιότητας. Όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: έκθεση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Ας έρθουμε τώρα στην, μάλλον θα γίνει ο καθαγιασμός, θα ολοκληρωθεί ο καθαγιασμός, η μεταβολή των τιμίων δώρων, ο ιερέας θα γονατίσει και θα σηκωθεί επάνω λέγοντας το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράν. Ήλθε λοιπόν η μεγάλη στιγμή του Αγίου του καθαγιασμού. Συντελείται ο καθαγιασμός δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Την ώρα που είναι μυσταγωγικά μέσα στην Εκκλησία τα πάντα, ο ψάλτης, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, με το στόμα του ψάλτη ολόκληρος ο λαός ανταποκρίνεται και λέει το «Σε υμνούμεν». Ησυχαστική στιγμή. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι ένα συναισθηματικός φορτισμός, ένα συνέστημα φευγαλαίο, αλλά κάτι πολύ βαθύ. Ο Θεός γίνεται ένας με μας. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η Πεντηκοστή. «Σε υμνούμεν για την άπειρη αγαθότητα και σοφία σου. Σε ευλογούμεν που μας καταδέχεσαι. Σε ευχαριστούμε γιατί καταξιώνεις και εμάς τους ευτελείς να σου προσφέρουμε αυτή την ατίμητη θυσία. Αυτή τη θυσία που μας αγιάζει και μας ενώνει σε ένα σώμα μυστικό με τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου». Ακόμα και όταν ο Χριστός προσφέρει τη θυσία στον πατέρα του, εκείνη την ώρα πάλι συνεχίζει να τον ευχαριστεί. Ερμηνεύοντας ο ιερός Καβάσιλας την εκφώνηση του ιερέως Τασά εκ των Σών, γράφει: «Σου προσφέρουμε την ίδια εκείνη προσφορά, Κύριε, την οποία ο μονογενής προσέφερε σε σένα το Θεό και Πατέρα, και προσφέροντάς την σε σένα, σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος όταν πρόσφερε τη θυσία με τη σειρά του σε ευχαριστούσε. Γι' αυτό, Κύριε, και δεν εισφέρουμε τίποτα δικό μας σε αυτή την προσφορά των δώρων. Ούτε δικά μας έργα είναι αυτά τα δώρα, αλλά δικά σου, του Θεού των όλων. Ούτε δική μας επινόηση είναι ο τρόπος αυτής της λατρείας, αλλά εσύ μας τον δίδαξες και εσύ μας προέτρεψες μέσω του μονογενού σου Υιού να σε λατρεύουμε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό όσα σου προσφέρουμε εσύ μας τα έδωσες, δικά σου από τα δικά σου, καθόλα και για όλα, κατά πάντα και δια πάντα, και προσφέροντας αυτά στον Κύριο που είναι δικά του, τον ευχαριστούμε πάντοτε». Αυτή λοιπόν η παντή ευχαριστία, η παντοτινή διαρκή συνεχής ευχαριστία είναι καρπός της αναμνήσεως του Χριστού. Εκείνος μας το ζήτησε, το αναφέραμε, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Κάθε φορά που θέλετε να με θυμάστε και να ζείτε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, να τελείτε αυτό τον τρόπο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε μέσα στη συνάντησή μας. Έχουμε να κάνουμε για την, να πούμε για την εγκυρότητα του μυστηρίου και για το τυπικό της Ορθόδοξης λατρείας. Η εγκυρότητα ενός μυστηρίου, το να είναι δηλαδή ένα μυστήριο κανονικό, και όσοι μεταλαμβάνουμε, να μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες κατοχυρώνουν το έγκυρο του μυστήριου. Δηλαδή το να είναι ένα μυστήριο κανονικό και έγκυρο και να μπορούμε παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στη Θεία Λατρεία αυτό που κοινωνούμε να είναι σώμα και αίμα. Γιατί το λέμε αυτό? Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για τη σύσταση και την κανονικότητα των μυστηρίων είναι να ακολουθείτε το τυπικό της Ορθόδοξης Λατρείας. Δηλαδή αυτά που λέει ο ιερέας δεν είναι μαγικά, δηλαδή πρέπει να πει πέντε λόγια από εδώ, πέντε λόγια από εκεί, οπότε το μυστήριο είναι έγκυρο. Όχι. Αλλά η Εκκλησία έχει κανονικές ευχές, τις οποίες ο ιερέας πρέπει με ευλάβεια και ψυχή συντετριμένη να τις απαγγέλει, να τις εκφωνεί, ώστε να κατεβαίνει και το Άγιο Πνεύμα να σκεπάζει τα τίμια δώρα και να τα καθιστά σώμα και αίμα Χριστού, να τα μεταβάλει από ψωμί και κρασί σε σώμα και αίμα. Άρα υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να γίνεται με αυτό το τυπικό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία τελείται πάντοτε σε όλα τα μέρη του κόσμου και της γης με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς για να διασώζεται, να υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα της κανονικότητας του μυστηρίου. Ο ιερέας λοιπόν στη συνέχεια, αφού ψάλλει ο ψάλτης το Σέιμ Νούμεν, λέει «Έτι προσφερομένσι την λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στο σημείο αυτό ο ιερέας σηκώνεται και σφραγίζει τα τιμία δώρα, ευλογεί δηλαδή τα τιμία δώρα και λέει «Και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου», γιατί αναφέρεται η Θεία Λειτουργία στον Πατέρα, του Χριστού σου, το σώμα του Χριστού σου, «το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου», και στη συνέχεια ευλογεί από κοινού και τα δύο τίμια δώρα, το σώμα πλέον και το αίμα, «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν». Μη υπάρχοντος ιερέως, ενδιάμεσα στις εκφωνήσεις του ιερέα, ο διάκονος, τα λέει ο διάκονος μάλλον, όταν υπάρχει κάποιος διάκος, λέει στον ιερέα «ευλόγησον τον Άγιον Άρτον», και λέει ο ιερέας «και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, ευλόγησον δέστο το Άγιο Ποτήριον», και πάλι ευλογεί το δεύτερο το Άγιο Ποτήριον. Και στο τέλος λέει ο διάκονος «ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια», και τα δύο δηλαδή. Και λέει ο ιερέας «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν». Τρεις φορές και μετά γονατίζει. Όταν γονατίζει ο ιερέας λέει «όστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». «Έτι προσφερομένσι τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, σου προσφέρουμε Κύριε την άνευ αίματος», ανέμακτος λατρεία, έτσι, σε σχέση με την αιματηρή θυσία που προσέφεραν οι πατέρες στο ναό του Σολομώντα, άνευ αίματος θυσία, την οποία ο λογικός άνθρωπος αρμόζει. Η λατρεία του Θεού είναι λογική λατρεία που αφορά στον λογικό άνθρωπο, στον άνθρωπο με το λόγο, με τη λογική, με τον πρίγκιπα της βασιλείας, με τη συνείδηση και την καρδιά. Αρμόζει λοιπόν να προσφέρει σε σένα αυτή τη θυσία ο λογικός άνθρωπος, και σε παρακαλούμε και επιτακτικά και σου δεόμεθα και σε οικετεύομαι. Κοιτάξτε πως αυτές οι επαναλήψεις των ρημάτων δημιουργούν μια ένταση στην ψυχή και εν είδη πνευματικής κλίμακας την ανεβάζουν σιγά σιγά σιγά σιγά και τη φτάνουν σχεδόν στα κράσπεδα του Θεού και δημιουργούν αυτή την ένταση της ψυχής. «Σε παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι». Μακάρι ο άνθρωπος όλη του τη ζωή με αφορμή τη Θεία Λειτουργία πάντοτε να αναπνέει αυτή την ένταση της προσευχής και να αισθάνεται αυτή τη μοναδικότητα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο την ώρα της λατρείας αλλά και την ώρα της επικοινωνίας της ψυχής με το Θεό. «Τι σε οικετεύομαι, όπως καταπέμψεις το πνεύμα σου το Άγιον εις ημάς, σε μας, και στα προκείμενα τίμια δώρα», στα ευρισκόμενα τίμια δώρα. Μέχρι τότε είναι τίμια δώρα, προσφορές δηλαδή, είναι τίμια δώρα. «Και σε παρακαλούμε να μεταβάλεις τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου», να τον κάνεις δηλαδή σώμα του Χριστού σου. «Το δε εν το υπάρχοντα στο ποτήριον ίνο να μεταβάλεις σε τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου». Αυτό να το κάνεις, αυτή τη μεταβολή να την κάνεις με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, ώστε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Νεύμα του Χριστού σου να χαρίζει στους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων, οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι σε κατάκριση και καταδίκη. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου έχουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο, ο οποίος γίνεται μεταξύ του ιερέως και του ψάλτου, του λαού. Γίνεται ο εξής σημαντικός διάλογος. Ο λειτουργός λέει: «Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα το Άγιον αυτού, το όνομα αυτού επί το αυτό». Και ο λαός απαντά: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισε». Μεγαλύνετε τον Κύριον, ελάτε να μεγαλύνουμε τον Κύριον μαζί με μένα και να υψώσουμε το όνομα αυτού. Και ο λαός απαντά: «Πνεύμα Άγιο να έρθει και να σε σκεπάσει και η δύναμη του Θεού να έρθει πάνω σου». Η απάντηση του λαού που δίνει στον ιερέα μας θυμίζει το διάλογο που έγινε της Θεοτόκου με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κάθε Θεία Λειτουργία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένας νέος Ευαγγελισμός. Στη θέση της Παναχράντου Θεοτόκου τώρα βρίσκεται η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Λέγοντας «η σύναξη της Εκκλησίας με το στόμα του ιερέα κατάπεμψουν το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα», επαναλαμβάνει πάλι την όμορφη και ταπεινή φράση και μεγαλειώδη ταυτόχρονα της Θεοτόκου στον Αρχάγγελο: «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Η χάρη του Πνεύματος βρίσκεται εκεί και πετά πάνω από όλους και ετοιμάζει εκείνο το Άγιο Πνεύμα τη μυστική θυσία. «Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάτι πάρα πολύ ωραίο, «η Αγία μας Εκκλησία γίνεται μια καινούρια Θεοτόκος. Ο Παράκλητος κατέρχεται πάνω της, όπως κατήλθε και συνέλαβε τον Χριστό μέσα στα σπλάχνα της. Μυστηριακά πάλι, στην κοιλία πλέον της Εκκλησίας, συλλαμβάνεται ο Λόγος του Θεού. Γεννάται πάλι ο άχρονος, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής. Η Εκκλησία δέχεται την τελείωση. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου». Εάν συνδέσουμε αυτή τη φράση με το ξεκίνημα της απόψινής μας συναντήσεως που είπαμε για Χριστούγεννα, καταλαβαίνουμε ότι ο πιστός χριστιανός βιώνει τα Χριστούγεννα όπως και κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής του Χριστού μας κάθε φορά που μετέχει στη Θεία Λειτουργία. Για δείτε, όπως επαναλαμβάνεται ο Ευαγγελισμός και η σύλληψη του Χριστού στην κοιλία της Θεοτόκου, επαναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή όταν κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία γίνεται μια άλλη Θεοτόκος που δέχεται στα σπλάχνα της τον Χριστό, έτσι τον κυοφορεί, έτσι τον γεννά, έτσι θυσιάζεται ο Χριστός για εκείνην. Μεγάλες ώρες. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί με ψυχή, με νου, με καρδιά, με σώμα, με όλες του τις αισθήσεις και τις δυνάμεις να μετέχει στα σημαντικά και μεγαλειώδη. Ο Κύριος έδωσε την εντολή στους μαθητές του να ιερουργούν εις ανάμνησή του το δείπνο, επειδή επρόκειτο να τους προσφέρει και τη δύναμη ώστε να κάνουν κάτι τέτοιο, να πράττουν δηλαδή αυτό. Ποια είναι η δύναμη που τους έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους, όχι μόνο για να τελούν τη Θεία Λειτουργία, αλλά και η δύναμη που τους ανέδειξε από αλλιείς αγραμμάτους σε μεγάλους Αποστόλους και κήρυκες του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αλήθειάς του και μάρτυρες όταν χρειάστηκε για να χύσουν το αίμα τους για τη δόξα του Χριστού. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που ήρθε από τον ουρανό? είναι το Άγιο Πνεύμα. Η από το Θεό δύναμη όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού που τους είπε «Καθίσατε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου ενδυθείτε την εξύψους δύναμη». Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που επαναλαμβάνεται πάλι αυτή την ώρα, μια καινούργια πεντηκοστή, μια καινούργια επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε, σημειώνεται στον υπέροχο βίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο Θεοφόρος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ως αν δι' άλλον τεινά, για κάποιον άλλον δηλαδή έλεγε, θέλοντας να κρύψει όμως τον εαυτό του και να φεύγει τη δόξα των ανθρώπων, ότι άκουσα έναν ιερομόναχο που μου εμπιστεύθηκε ως φίλος μου γνήσιος και μου είπε ότι δεν ελειτουργήσα ποτέ όπου να μην είδω αυτή την ώρα το Άγιον Πνεύμα, καθώς το είδωνο που ήρθε εις εμέ όταν με χειροτονούσε ιερέα ο αρχιερέας μου. Και έλεγε την ευχή έχοντας το ευχολόγιον επάνω στην αθλία μου κεφαλή, τον οποίον εγώ ρώτησα πώς το είδε τότε εις την χειροτονία το Άγιον Πνεύμα και με ποιον είδος, με ποια μορφή δηλαδή, και μου είπε ότι το είδος ή τον απλούν και χωρίς είδος, πλην ως φως. Και καθώς εθαύμαζον καταρχάς όπου είδον εκείνο που δεν είδον ποτέ άλλοτε και διαλογιζόμην τι είναι τούτο όπου βλέπω, εκείνο μου έλεγε μυστικός ως αν εγνώ συμφωνείς, εγώ ότι ούτω τρόπος έρχομαι εις όλους τους προφήτας, εις όλους τους Αποστόλους και εις όλους τους Αγίους και εις τους εκλεκτούς όπου ευρίσκονται έως την σήμερον ημέρα. Διότι εγώ είμαι το Άγιον Πνεύμα του Θεού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Κείμενο από τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, που είχε αυτή τη θέα του Θεού, θεόπτης, έτσι, και νέος θεολόγος, όχι γιατί είδε νέα πράγματα, αλλά με έναν νεότερο τρόπο. Έφερε στην εποχή του και την εποχή μας τις μεγάλες δογματικές αλήθειες, τις αιώνιες, τις απαράβατες, τις αμετακίνητες δογματικές αλήθειες της πίστεώς μας. Ένα σημαντικό γεγονός αυτή την ώρα που τελείται μέσα στη λειτουργία και χρειάζεται πρωτίστως να το συνοδεύει η προσευχή και η σιωπή. Μέσα στη Θεία Λειτουργία βρισκόμαστε και μετέχουμε με την καρδιά μας και πάνω απ' όλα με τη σιωπή μας. Τη σιωπή όχι μόνο των χειλαίων, αλλά και τη σιωπή των αισθήσεων. Πριν από λίγη ώρα μας κάλεσε ο ιερέας τα στήρας εν σοφία πρόσχομε να κλείσουμε όχι μόνο τις πόρτες αλλά και τις εσωτερικές πόρτες των αισθήσεών μας για να μην εισέρχεται κανένας αμύητος λογισμός και βλάσφημος και κακός λογισμός αυτή την ώρα. Η σιωπή είναι η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Μόνο με τη σιωπή δεχόμαστε και υποδεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας. Στη ζωή μας μιλούμε, συζητούμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά πραγματικά όταν φτάσουμε, λέει, στο θρόνο του Θεού, τότε πλέον θα έχουμε μόνο τη θέα και θα έχουμε την πραγματική εικόνα αυτής της δόξας. Τότε πλέον ο λόγος θα περιτεύει, γιατί η σιωπή θα μπορεί να τα εκφράσει όλα. Βλέπετε πολλές φορές ότι όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν δεν χρειάζεται να μιλάνε. Το ίδιο, ένα μικρό καθρέφτισμα αυτής της ανώτερης στάθμης της αγάπης, της τέλειας αγάπης, που δεν χρειάζεται τη γλώσσα σαν όχημα, την έχει η σιωπή. Και εδώ η σιωπή είναι ένα πολύ μεγάλο κλειδί, το καλύτερο κλειδί για να μας ανοιχθεί η πόρτα της, του Θεού αγάπης. Ώστε γενέστε, ώστε το Άγιο σου σώμα και το τίμιο αίμα να χαρίσεις τους πιστούς οι οποίοι μεταλαμβάνουν από αυτόν προσοχή, εγρήγορση της ψυχής, νύψη, άφεση αμαρτιών, συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θέση μεταξύ των Αγίων οι οποίοι θα αποτελέσουν το πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, παρησία ενώπιόν σου, όχι εις κρίμα ή κατάκριμα. Μετοχή λοιπόν του ανθρώπου σε αυτό το μυστήριο. Ναι, επεσχίαση της χάριτος του Θεού, αλλά και μετοχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να μετέχει στο μυστήριο χρειάζεται προετοιμασία. Προετοιμασία όσο μπορεί και ό,τι μπορεί να κάνει. Θυμάστε στο θαύμα των μετακυσχυλίων, ο Χριστός κάμει το θαύμα και ταΐζει τόσες χιλιάδες ανθρώπων, θέλοντας όμως από τους ανθρώπους το λίγο το ελάχιστο. Το θέλει όμως. Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει θαύμα εκ του μηδενός. Χρειάζεται όμως και αυτή τη λίγη, την υποτυπώδη, αλλά για εκείνον σημαντική βοήθεια του ανθρώπου. Χρειάζεται δηλαδή η κατάλληλη προετοιμασία, όσο μπορεί ο άνθρωπος να προετοιμαστεί, προκειμένου να μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν μετέχει ο άνθρωπος, συνεχίζει να λειτουργεί πια θεραπευτικά πάνω στις ανοιγμένες πληγές του ανθρώπου. Να λειτουργεί δηλαδή το ίδιο το Άγιο Πνεύμα σαν φάρμακο. Και να έρχεται και να δωρίζει στους ανθρώπους που κοινωνούν όσο μπορούν και προετοιμασμένοι, να τους δίνει την προσοχή, την εγρήγορση, την άφεση των αμαρτιών τους, να τους κάνει δηλαδή να λύνονται οι αμαρτίες τους, τη συμμετοχή στις δωρεές και στα δώρα του Αγίου Πνεύματος, στο πλήρωμα της Βασιλείας των Ουρανών, μια θέση μεταξύ των Αγίων. Κοιτάξτε τα δώρα αυτού του μυστηρίου, του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και βεβαίως παρησία ενώπιον του Χριστού, και όχι να βρισκόμαστε σε θέση κατακρίσεως ή σε θέση καταδίκης. Πολλές φορές γνωρίζομαι ότι στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, και εδώ θα κάνουμε μια αναφορά ίσως και κλείνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή τη συνάντησή μας και φτάνοντας στο θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας, λέμε καμιά φορά κρίμα να μην γίνει η Θεία Κοινωνία, κρίμα ή κατάκριμα. Δηλαδή να μην κάνει ζημιά η Θεία Κοινωνία, αντί να επιφέρει θεραπευτική αλλαγή μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Η Θεία Κοινωνία, η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που τελείται μέσα στην Εκκλησία, δεν γίνεται για να συμμετέχει σε αυτό μόνο ο ιερέας. Ούτε να συμμετέχουν σε αυτό μόνο λίγοι πιστοί. Όταν ο ιερέας βγαίνει και προσκαλεί τους ανθρώπους, αυτή η πρόσκληση αφορά σε όλους. Κανονικά, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θα έπρεπε εμείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Κανονικά. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες διαφορετικοί λόγοι για τον καθέναν που δεν μας επιτρέπουν να μετέχουμε στην Θεία Ευχαριστία. Ωστόσο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια προσωπική πρόσκληση για την ψυχή, για την κάθε μια ψυχή. Και δεν πρέπει να προσπερνάμε τον εαυτό μας και να λέμε «Δεν μπόρεσα να κοινωνήσω». Να φεύγουμε στεναχωρημένοι που δεν μπορέσαμε να κοινωνήσουμε. Να μας νοιάζει που δεν κοινωνήσαμε. Να μην το προσπερνάμε και να λέμε «Εντάξει, δεν πειράζει, να κοινωνήσω μια άλλη φορά». Να με νοιάζει γιατί δεν κοινώνησα. Να με νοιάζει. Και να μην το αφήνω να εξατμίζεται. Δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσωπική πρόσκληση που κάνει ο Θεός σε κάθε μια ψυχή. Και πρέπει να νιώθουμε ένοχοι και έλεγχο που δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και αν μπορούσαμε να το προλάβουμε, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε και να κοινωνήσουμε, να αισθανόμαστε ακόμα πιο ένοχοι. Και να ελέγχουμε τον εαυτό μας δύο φορές. Γιατί δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας, το θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας και συχνής και συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, Θεία Κοινωνία που γίνεται συνέχεια και Θεία Κοινωνία που γίνεται και συχνά. Γίνεται πολλές φορές. Από την πρώτη Εκκλησία μαθαίνουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και κοινωνούσαν κάθε μέρα γιατί δεν ήξεραν άλλη η αυριανή μέρα τους βριζοντανούς. Ζούσαν κάθε μέρα σαν πρώτη και τελευταία. Μεγάλες ώρες, χρυσά χρόνια για την Εκκλησία. Κοινωνούσαν και δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα μπορέσουν, θα ζούσαν. Και τότε πραγματικά η Θεία Κοινωνία ήταν τροφή. Έχουμε πολλά περιστατικά από τη ζωή των Αγίων που δείχνουν την αγωνία των πιστών τουλάχιστον να έχουν το τελευταίο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Ταρσιζίου, ενός νέου παλικαριού, Τότε ήταν σύνηθε για την Εκκλησία να μεταφέρουν στους φυλακισμένους το σώμα και το αίμα του Χριστού και λαϊκοί. Σήμερα δεν είναι εύκολο. Και το μετέφερε ένα νέο παλικάρι, ο Άγιος Ταρσίζιος, με το αρτοφόριο στο στήθος του. Και τον πήραν στο κατόπι οι στρατιώτες, γιατί κατάλαβαν ότι μάλλον κάτι κουβαλά, και τον κράτησαν σε και άρχισαν να το χτυπούν, άρχισαν να του ζητούν τι έχει στα χέρια του, και εκείνος δεν έδωσε τη Θεία Κοινωνία και άρχισαν να τον χτυπούν μέχρι που τον σκότωσαν. Όταν άνοιξαν τα χέρια του, είδαν ότι μέσα δεν υπήρχε ο Άγιος Άρτος. Δεν επέτρεψε ο Θεός ο Άρτος να πέσει σε χέρια βρώμικα, ειδωλολατρικά, σε χέρια διοκτών. Και δέχτηκε τη θυσία του Θεός, ο Άγιος Ταρσίζιος, είναι πολύ μεγάλος Άγιος, νέο παλικαρόπουλο. Τότε λοιπόν οι πιστοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Με τον καιρό, με το πέρασμα των χρόνων, έχουμε μια πληροφορία από το βίο του Αγίου Βασιλείου που γράφει μέσα ότι οι μοναχοί κοινωνούσαν μέχρι 4 φορές την εβδομάδα. Στα χρόνια του Μεγάλου Βασίλειου. Με το πέρασμα των χρόνων άρχισε ολόκληρο το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής να αδρανεί. Δηλαδή δεν κοινωνούσαμε συχνά, γιατί οι χριστιανοί δεν ζούσαν συχνά την πνευματική ζωή. Η Θεία Κοινωνία δεν ήταν κάτι ξέχωρο από την... Δηλαδή δεν προσεύχονταν πολύ, δεν νίστευαν πολύ, άρχισαν όλα σιγά σιγά να αδρανοποιούνται. Όπως λέει στην ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου, επαναλαμβάνοντας το λόγιο βέβαια του Αποστόλου Παύλου, γράφει σήμερα, λέει, που η αγάπη των πολλών εψύγει. Πάγωσε η αγάπη των πολλών. Δεν έχουμε την ίδια ζέση, την πνευματική που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, που ζούσαν και μόνο για το Θεό. Εμείς ζούμε για όλα τα άλλα και άμα περισσέψει κάτι, κυρίως την ανάγκη δηλαδή, το δίνουμε στο Θεό. Άρχισε σιγά σιγά λοιπόν να μαραζώνει αυτός ο πνευματικός ζήλος και το πρώτο πράγμα που άμεσα φάνηκε ήταν η μετοχή των ανθρώπων στη Θεία Ευχαριστία. Ήρθε τότε ένα πολύ μεγάλο βαρύ πλήγμα στα χρόνια τουλάχιστον της ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ήταν η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Στην Τουρκοκρατία τα πράγματα έπεσαν σε ένα βαθύ σκοτάδι. Υπήρχαν βέβαια φωνές μεγάλων πνευματικών διδασκάλων όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι πνευματικοί δάσκαλοι, αλλά γενικά ήταν χρόνια που όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκουν η σκλαβιά. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ιερείς, δεν ήξερε ποιον έχουμε παπά. Ήτανε χρόνια που οι δυτικοί καθολικοί μπήκανε μέσα και κάμανε γιουρούς. Όσο κακό δεν κάνανε οι Τούρκοι, το κάνανε οι καθολικοί μισιονάροι, οι οποίοι έμπαιναν μέσα και βάζαν ένα δικό τους καθολικό επίσκοπο, ο οποίος χειροτονούσε άλλους ορθόδοξους, άλλους. Ήταν ένα μπερδεμένο πράγμα. Μέσα σε όλα αυτά, ο λαός, ο ορθόδοξος λαός αντιστεκόταν. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώριτης, έδωσε με πολύ μεγάλες μάχες, με συγγράμματα, με τον αόρατο πόλεμο, με πνευματικά γυμνάσματα, με συγκλονιστικά έργα. Κυρίως όμως επειδή ηγήθηκε εκείνος και ένας άλλος μεγάλος επίσκοπος, ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, επίσκοπος Κορίνθου, ηγήθηκε του περίφημου πλέον φιλοκαλικού και μεγάλου πνευματικού κινήματος των Κολυβάδων. Τι ήταν οι Κολυβάδες? Εκείνη την περίοδο, μέσα στην γενική αδράνεια, πράγμα το οποίο το έχουμε μέχρι σήμερα βέβαια, κάνουμε τα στάρια, τα μνημόσυνα, τότε το έκαναν ακόμα πιο πολύ, τις μέρες των Κυριακών. Και υπήρχε και ένα μεγάλο κακό συνήθειο της αρεΐστιας κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι κοινωνούσανε Χριστούγεννα, Πάσχα και άμα ήταν τιμοθάνατοι. Και τους προλάβαινες βέβαια έτσι, γιατί δεν ειδοποιεί ο θάνατος. Μάλιστα λέγανε ότι όταν κάποιος και στη Ρωσία, ακόμα πιο πολύ, γιατί τα στραβά μεταδίδονται εύκολα. Τα ίσια αργούν να μεταδοθούν. Όπως παραδείγματος χάρη, άμα πας κοντά λες έναν άνθρωπο που είναι καλά, δεν κολλάς υγεία. Θα κολλήσεις αρρώστια. Άμα βήχει, θα κολλήσεις. Λοιπόν, έτσι πήραν οι Ρώσοι μερικά πράγματα και πέσανε και εκείνοι μερικοί από αυτούς. Ευτυχώς υπήρχαν μοναστήρια που στάθηκαν στο ύψος τους, η Όπτινα, το Σάροφ, μεγάλες δηλαδή κοινότητες, οι οποίοι με τους στάρετς, τους λεγόμενους, τους μεγάλους γεροντάδες, κράτησαν την, θα λέγαμε, το όνομα και το κύρος της Ορθοδοξίας. Οι Κολυβάδες λοιπόν λέγανε ότι τα μνημόσυνα δεν μπορούν να γίνονται Κυριακή. Πρέπει να γίνονται το Σάββατο, την ημέρα των Κεκοιμημένων. Και έλεγαν ότι ο πιστός πρέπει να κοινωνεί συχνά. γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το ομώνυμο συγγραμμά του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, ότι ο πιστός καλείται να κοινωνεί συχνά και να λέει μέσα σε όλα τα γεγονότα, βέβαια σε μια εποχή που έβραζε και τα λοιπά, να λέει ότι είναι αμαρτία για τον άνθρωπο να μην κοινωνεί. Όχι μόνο δηλαδή δεν ούτε καν δεν ωφέλει, αλλά βλάπτει την ψυχή του η αραιήθεια κοινωνία. Έδωσε να καταλάβει ο Άγιος Νικόδημος ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο, δηλαδή αγωνίστηκε κάποιος οπότε ο Θεός τον στεφανώνει, αλλά φάρμακο. Και αν αναγνωρίσει κάποιος την ασθένεια της ψυχής του, τότε καταλαβαίνει και την ουσία και την αναγκαιότητα των φαρμάκων. Άρα λοιπόν είναι πολύ πολύ σημαντικό και πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας, ότι οι κολυβάδες άνοιξαν ένα νέο δρόμο με πάρα πολλές κυρώσεις. Το πλήρωσαν πολύ ακριβά και δυστυχώς από ανθρώπους και μέσα και από το χώρο της Εκκλησίας και στους Αγιορείτες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξορίστηκε, τον εξόρισαν. Και όλους τους μεγάλους κολυβάδες. Ωστόσο όταν τους έδιωξαν, είναι αυτό που γίνεται με τις φωτιές, ξέρετε. Όταν πας στη φωτιά και πας και τη φυσάς στη φωτιά, ο αέρας τι κάνει? Την ανάβει, τη φουντώνει. Αυτό κάνανε λοιπόν οι διώκτες. Πιάσανε τους κολυβάδες, τους διώξανε, αλλά φεύγοντας από τους τόπους που σπήρανε το λόγο, φτιάξανε μοναστηράκια παντού. Το Αιγαίο μας σήμερα έχει μικρά μοναστηράκια και καθίσματα στη Σάμο, στην Ικαρία, βαθιά στο Αιγαίο. Σε όλα τα μέρη της πατρίδας μας, μικρά μοναστηράκια, εστίες δηλαδή μικρές, που άναψε η πνευματική φωτιά των κολυβάδων. Πολλά οφείλουμε στους κολυβάδες. Σήμερα, αν κοινωνάμε συχνά, το οφείλουμε στον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και στον Άγιο Μακάριο, τον Οταρά. Και στους άλλους, στον Άγιο Νόβη, στον Νεόφυτο του Καυσοκαλυβίτη και σε άλλους. Οι οποίοι εργάστηκαν στο θέμα της συχνής και συνεχούς θείας κοινωνίας. Μερικοί λένε, είναι φωτιά η θεία κοινωνία, θα με κάψει. Και παίρνουν και το ρόλο του γιατρού. Όπως είναι οι γιαγιάδες εκείνες που έχουν στο κεφάλι τους κάτι και λέει, πήρα κάτι για τον πονοκέφαλο και είναι μια χαρά. Λες και όλοι έχουν την αρρώστια της γιαγιάς. Δεν είναι όλοι για να δίνουν όλες τις απαντήσεις. Θα πάνε στον παππούλι και θα ρωτήσουν. Όπως δεν είναι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που του λέει ο ιερέας, δεν θα μεταλάβεις. Για να κάτσεις λίγο στην άκρη να καταλάβεις τι έχεις κάνει. Της προάλλησης ήρθε ένα παλικάρι εκεί πέρα και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε με έτσι, σημαντικά πράγματα να μου πει. Και του λέω, δεν θα μεταλάβεις. Πά και σοκαρίστηκε. Και μου λέει, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Του λέω, δεν μπορείς να μεταλάβεις. Μου λέει, μα δεν γίνεται, μου λέει. Και του λέω, γιατί δεν γίνεται? Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει, γιατί έχω προγραμματίσει να κοινωνήσω. Ναι, αλλά όποιος προγραμματίζει να κοινωνήσει, πρέπει να προγραμματίσει και πώς θα ζει. Και σοκαρίστηκε. Και είδα πόσο θεραπευτικά είναι και τα επικείμια. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα φάρμακά της. Στον κατάλληλο, στον κάθε άνθρωπο δίνει το φάρμακό του. Δεν κάνουν για όλους η ασπιρίνη, δεν κάνει για όλους τον τεπών. Στον καθένα πρέπει να δοθεί το κατάλληλο φάρμακο. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους άμα έχεις αφήσει σε αποχή, δηλαδή του λες δεν θα κοινωνήσεις, τότε αυτός πέφτει σε απογοήτευση. Είναι χειρότερα δηλαδή. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει σε έναν άνθρωπο που παραπέει και είναι στα τελευταία του, του λέει έλα. Θα κοινωνήσει, να πάρει θάρρος. Δεν είναι το βάρος, ούτε η αμαρτία. Λέμε καμιά φορά ένας άνθρωπος, έχω κάνει μια πολύ μεγάλη αμαρτία, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Πρώτα-πρώτα, δεν είσαι και άρρωστος, δεν είσαι και γιατρός. Δεν θα το κρίνεις εσύ. Θα πας στο πνευματικό, θα τα συζητήσετε, θα τα πείτε, θα σου πει, θα εξομολογηθείς καθαρά και τότε θα σου πει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνεις. Όχι μόνοι μας, δεν είμαι άξιος. Έχω ακούσει γυναίκες που έχουν κάνει εκτρώσεις και λένε 20 χρόνια δεν εξομολογήθηκα, δεν κοινώνησα. Ποιος σου έδωσε εσένα το δικαίωμα να καταδικάσεις τον εαυτό σου? Έκαμε μια αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, έγκλημα. Ποιος σου είπε όμως ότι τους εγκληματίες, τους φωνιάδες, τους διώχνουμε από την Εκκλησία? Τότε θα έπρεπε να διώξουμε το ληστή, θα έπρεπε να διώξουμε τον τελώνη, θα έπρεπε να διώξουμε την πόρνη, θα έπρεπε να διώξουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τον Απόστολο Παύλο, όλους έπρεπε να τους διώξουμε. Και πρώτα απ' όλα εμάς. Γιατί και εμείς ο καθένας έχει τα δικά του καμώματα. Δεν μας κάνει, δεν μας βγάζει εκτός η Εκκλησία η αμαρτία, αλλά η αμετανοησία. Και όταν βρει τον άνθρωπο ο διάβολος ότι μένει μακριά από την Εκκλησία, τον χτυπάει, τον χτυπάει, τον χτυπάει μέχρι να τον ετσακίσει.

κάνει αξιωμολόγητος, αλιβάνιστος, ακοινώνητος. Και μετά λες, βρήκε ο διάβολος και με χτύπησε. Βέβαια. Γιατί σε έβγαλε έξω από το Μαντρί και σε χτύπησε κανονικά. Ενώ μέσα στην Εκκλησία όλα τα χτυπήματα, έχουμε οδηγούς, έχουμε βιβλία, έχουμε κείμενα, έχουμε ιερείς, έχουμε λατρεία, έχουμε τη Θεία Κοινωνία, τα μυστήριά μας. Προφυλασσόμαστε. Φεύγουν οι κραδασμοί δυνατοί. Όταν είσαι εκτός, σε χτυπάει όπου μπορεί. Πολλοί λένε λοιπόν, όχι λέει, δεν κοινωνούμε συχνά, τι έγινε, σούπα, το κάναμε. Και δυστυχώς αναλαμβάνουν και το ρόλο του πνευματικού και λένε, όχι, δεν θα κοινωνήσει. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κλείνετε τα αυτιά σας σε όλους και να μάθετε να βάζετε όρια σε όλους, να τραβάτε γραμμές. Την ψυχή την έχει ο καθένας χώρια. Είναι σαν να πηγαίνεις έναν που κάνει χημειοθεραπείες και να του πεις, α, παπά, τι πράγματα είναι αυτά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις. Γιατί? Κάθε άνθρωπος έχει την ασθένειά του. Λέει, ας πούμε, εγώ δεν θα το πίνα ποτέ αυτό το πράγμα. Μην το πιείς, εγώ το πίνω. Γιατί είμαι άρρωστος και έχω ανάγκη. Μου είπε ο γιατρός ότι αυτό θα με κάνει καλά. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να μάθω να τραβάω γραμμές. Όσοι λένε σούπα, το κάναμε. Προσέξτε. Είναι βλασφημία βασικά. Δεν είναι σωστό. Αλλά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, ένας πολύ σημαντικός λειτουργιολόγος, λέει το εξής. Λένε μερικοί, δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν είμαι άξιος. Και λέει μια μεγάλη κουβέντα. Αν είσαι πάντα ανάξιος να κοινωνήσεις, τότε και για μια φορά πάλι ανάξιος θα είσαι. Δεν σε κάνει αξιότερο αν κοινωνείς μια φορά. Δεν είναι ότι α, πήγα, κοινώνησα και τα λοιπά. Είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι όταν είμαστε μια φορά καταλαβαίνουμε την εγκυρότητα και τη σπουδαιότητα του μυστήριου. Όχι. Γιατί για να ανευτεί μέσα μας αυτή η πνευματική φωτιά θέλουμε συνεχή αγώνα. Θέλουμε συνεχή μετοχή στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι όταν κοινωνούν έχουν την αίσθηση ότι κοινωνούν για το καλό. Αυτή την περίοδο, ειδικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, θα πάνε λένε, για το καλό. Πλάνη μεγάλη. Ποιο καλό, ποιανού καλό, του Χριστού καλό, το δικό μας καλό. Και πώς συντελείται αυτό το καλό, μόνο του, μαγικά, χωρίς δηλαδή να κάνω εγώ τίποτα. Πάω, ανοίγω απλώς το στόμα μου και λέω να με κοινωνήσεις, εντάξει και τα λοιπά, χωρίς να προετοιμαστώ. Εδώ λοιπόν οι πατέρες τοποθετούν το θέμα της φωτιάς και λέει πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος μήπως αντί για θεραπεία κάνει κακό στον εαυτό του. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι αν πάει ένας άνθρωπος χωρίς να προετοιμάσει την καρδιά του, παράδειγμα, εγώ δεν βλέπω καλά, παράδειγμα, έχω πρόβλημα με τα μάτια μου και όταν μου ανάψει ένα δυνατό φως έχω πρόβλημα. Το φως είναι ευλογία. Έχουμε το φως, βλέπουμε, κάνουμε τις δουλειές μας. Δεν φταίει το φως που εγώ δεν βλέπω, φταίω εγώ. Άρα λοιπόν δεν φταίει η Θεία Κοινωνία που είναι, κάνει ζημιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και αδύναμοι να ανταποκριθούν στη θέα του φωτός κάνουν κακό στον εαυτό τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να προετοιμαστούμε όσο και όπως μπορούμε προκειμένου να μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Κάτι άλλο. Και με αυτό σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί που λένε δεν κοινωνώ την Κυριακή γιατί έφαγα λάδι το Σάββατο. Ο Θεός μας, ο Κύριος μας, που λέει ότι καθιερώνει τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στο Κυριακάτικο τραπέζι, ο ίδιος μιλάει για την νηστεία του Σαββάτου. Δεν μπορεί το μικρότερο, δηλαδή η νηστεία ή το λαδάκι, να καταργεί το μεγαλύτερο. Δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος που θα φάει κανονικά, θα φάει το Σάββατο, να πει έφαγα λάδι, δεν μπορώ να κοινωνήσω την άλλη μέρα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ο Χριστός δεν έφτιαξε την νηστεία για να καταργήσει τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Δεν μπορεί να τους πει, αφού φάγατε λάδι, δηλαδή τι, ποιος θα κοινωνήσει. Όλοι θα φάγανε λάδι. Αφού δεν επιτρέπεται καμία μέρα, κάθε Σάββατο τρώμε λάδι. Εκτός από το Μεγάλο Σάββατο. Δηλαδή τι κάνει ο Χριστός. Βάζει από εδώ και βγάζει από την άλλη. Αυτές είναι μικρότητες, στενομυαλιές που δεν μπορούν να δουν λίγο πλατιά αυτό που λέμε αγάπη του Θεού. Ο Γέροντας λέει και κάτι άλλο. Οι νηστείες της Εκκλησίας μας είναι όμορφα καθορισμένες και τακτοποιημένες τόσο καλά που δεν πάει άλλο καλύτερα. Σοφά. Τι λέει λοιπόν, τα τελευταία χρόνια μετά την Τουρκοκρατία έχει καθιερωθεί το λεγόμενο τριήμερο. Μερικοί νηστεύουν τρεις μέρες. Και λένε, ας πούμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δεν θα είναι επισέλθουν στους πνευματικούς, ούτε να ανακατευτώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πρέπει να νηστεύσουν παραπάνω.

0: κάνω, ούτε να, πω, να κάνω εγώ το σοφό. Όμως θα σας πω αυτό που λέει η πείρα του Γέροντα και είναι σοφό. Όποιοι νηστεύουν όλο το χρόνο, όλες τις Σαρακοστές. Όποιοι νηστεύουν τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, όλο το χρόνο. Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον νηστεία. Για φανταστείτε, δηλαδή αν χρειαζόταν κάθε φορά να κοινωνούμε τις Κυριακές τρεις μέρες νωρίτερα να προετοιμαστούμε, τότε δεν θα τρώγαμε ποτέ. Και ιδίως αυτούς που εντάσσονται στις οικογένειες και πρέπει να μαγειρέψουν και πρέπει να... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ζει ο καθένας μόνος του. Γιατί καθιέρονται το τρίμερο? Υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή τους δεν νηστεύουν ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή. Η λιγότερη δυνατή προετοιμασία που έχουν να κάνουν είναι να τους πεις μη φας παιδάκι για τρεις μέρες. Και τα οικονομούμε τα πράγματα. Πάλι βάζουμε νερό στο κρασί και λέμε δεν πειράζει, πήγαινε να κοινωνήσεις. Για μην μείνει και αυτός αμέτωχος από το μυστήριο της ζωής. Όμως για τους χριστιανούς που ζουν όλες τις νηστείες και νηστεύουν όλες τις εκκλησίες, δεν χρειάζεται μια επιπλέον νηστεία. Μακάρι να νηστεύουμε τις άλλες κανονικά και στο στόμα και στην καρδιά τις αυστηρές νηστείες. Γιατί θυμάστε ο Καρδιώτης έλεγε, είναι λέει άνθρωποι που δεν τρώνε λάδι και τρώνε το λαδά. Αυτό είναι. Έτσι μοιάζουμε πολλές φορές καμιά φορά εμείς. Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν σε όλα προσεκτικά και δεν χρειάζονται τα επιπλέον. Γιατί καμιά φορά ο διάβολος, άμα δεν μας πιάσει από την έλλειψη, μας πιάνει από την υπερβολή.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή που και σήμερα, έχοντας δάνειο πατερικό, έρχεται να το μοιραστεί με όλους εσάς, τους ακροατές μας, και ταυτόχρονα να ωφεληθούμε όλοι μέσα από την εμπειρία των πατέρων και συγκεκριμένα μέσα από την εμπειρία την αγιοπνευματική του Ιερού Χρυσοστόμου, που αυτή την περίοδο μας συντροφεύει με την διδασκαλία του και θα λέγαμε επίσης πως μας φωτίζει και μας καθαίρει από την επιθυμία μας και με τον τρόπο αυτό μας ανοίγει τις πόρτες του ουρανού για να μπορέσουμε και εμείς να βαδίσουμε πάνω στα ίχνη της δικής του εμπειρίας, που είναι η εμπειρία πάνω στα ίχνη του Κυρίου μας. Άλλωστε η πνευματική μας ζωή δεν είναι μια αυθαίρετη ζωή, αλλά είναι μια ζωή στην οποία βαδίζουμε όλοι μας στα χνάρια των Αγίων, στα χνάρια του ίδιου του Κυρίου μας. Πολύτιμος βοηθός μας πάντοτε στην παρουσίαση της διδασκαλίας του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου με τίτλο «Θέματα ζωής». Η σημερινή διδασκαλία του Ιερού Πατρός αναφέρεται στο θέμα της ταπεινοφροσύνης. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο είναι, αν θέλετε, η αρχή και το τέλος της πνευματικής μας ζωής, αλλά και ταυτόχρονα που καθημερινά εκφράζεται και βιώνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι όντως κάνουν έργο την πνευματική ζωή. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα ο Ιερός Πατήρ, ξεκινώντας την διδασκαλία του: αν η αμαρτία όταν είναι ενωμένη με την ταπεινοφροσύνη τρέχει τόσο γρήγορα στο δρόμο της θεϊκής σας πλαχνίας, ώστε μπορεί να ξεπεράσει και την αρετή που τρέχει μια αλαζονία, τότε πού δεν θα φτάσει η αρετή όταν συνυπάρχει με την ταπεινοφροσύνη? Αν εκείνοι που ομολογούν τα αμαρτήματά τους βρίσκουν έλεος από τον Κύριο, τότε πόσα στεφάνια δεν θα κερδίσουν εκείνοι που έχουν πλήρη επίγνωση των αγαθών τους πράξεων και παραμένουν ταπεινοί? Έχεις πραγματοποιήσει αναρρύθμιτα καλά έργα? Έχεις αποκτήσει κάθε αρετή? Όλα αυτά είναι μάταια και ανώφελα αν δεν συνοδεύονται από την ταπεινοφροσύνη. Κανένα μα κανένα κατόρθωμα δεν μπορεί να σταθεί δίχως αυτήν, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος. Όταν κυριεύεται από την αλαζονία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος. Και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του. Γι' αυτό είναι καλό να συλλογιζόμαστε την καταγωγή μας, να θυμόμαστε από τι και πώς δημιουργηθήκαμε. Έβαλε ακόμα μέσα μας ο Θεός μεγάλες δυνάμεις αλλά και πολλές αδυναμίες. Έτσι με τις δυνάμεις δοξάζεται η δική του σοφία και με τις αδυναμίες περιορίζεται η δική μας υπερηφάνεια. Μας έδωσε λόγου χάρη γλώσσα που μιλάει, ψάλλει, υμνεί τον Κύριο του σύμπαντος, διηγείται την ωραιότητα της κτήσεως, συζητάει για τα γήινα και τα επουράνια, για τα πρόσκαιρα και τα αιώνια, και όλα αυτά μολονότι είναι ένα μικρό κομμάτι σάρκας που δεν έχει μέγεθος ούτε δύο δακτύλων. Για να μην νομίζει λοιπόν η γλώσσα πως είναι κάτι σπουδαίο και υπερηφανεύεται για τις θεόσδοτες ικανότητές της, πολλές φορές με θεία παραχώρηση πληγώνεται ή πρίζεται. Έτσι μαθαίνει ότι ενώ μπορεί να μιλάει για πράγματα αθάνατα, η ίδια είναι θνητή, και ενώ ο Θεός τον οποίον κηρύσσει είναι παντοδύναμος, η ίδια είναι αδύναμη. Μας έδωσε ακόμα ο πλάστης μας το μάτι, τον μικρό αυτό βολβό με τον οποίον ατενίζουμε ολόκληρη την κτήση. Και για να μην υπερηφανεύεται το μάτι έχοντας τέτοια θαυμαστή ικανότητα, προσβάλλεται συχνά από διάφορες παθήσεις που μειώνουν ή και αποσβήνουν την όραση. Έτσι μαθαίνει τι είναι στην πραγματικότητα, μαθαίνει όμως και να δοξάζει μέσω της ορατής κτήσεως τον Δημιουργό. Σκέψου λοιπόν, αναρωτιέται ο Ιερός Πατήρ, σκέψου λοιπόν τώρα αν ο άνθρωπος, μολονότι σέρνει μαζί του τόσες αδυναμίες, συχνά ξεχνάει την ελεηνότητά του και ξεσηκώνεται με θρασίτητα εναντίον του ευεργέτη του μέχρι
που θα έφτανε η έπαρσή του αν ήταν ολότελα απαλλαγμένος από τις αδυναμίες αυτές. Βάλε λοιπόν καλά στο νου σου εσύ ο ψιλομύτης ότι ο πλησίον σου που δεν καταδέχεσαι ούτε να τον κοιτάξεις είναι και αυτός άνθρωπος όμοιος και ισότιμος με σένα. Φτωχός είναι εκείνος και εσύ πλούσιος. Αγράμματος είναι εκείνος και εσύ μορφωμένος. Άσημος είναι εκείνος και εσύ ένδοξος. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τα πρόσκαιρα και μάταια? Δεν αποτελεί και ο συνάνθρωπός σου μια εικόνα του Θεού? Γιατί λοιπόν τον περιφρονείς? Δεν καταλαβαίνεις ότι στο πρόσωπό του περιφρονείς τον ίδιο το Θεό? Γιατί δεν τον εξυπηρετείς, δεν τον περιποιείσαι, δεν τον τιμάς? Επειδή το ξέρω τον θεωρείς κατώτερό σου. Και σε ρωτάω, πόσο κατώτερη ήταν η Απόστολη από τον Χριστό? Άνθρωποι αυτοί, Θεός εκείνος. Αγράμματοι αυτοί, πάνσοφος εκείνος. Πάνφτωχοι αυτοί, πάμπλουτος εκείνος. Κι όμως ο Κύριος καταδέχτηκε να πλύνει τα πόδια τους. Δεν θα έπρεπε να κάνεις κι εσύ τουλάχιστον το ίδιο στους συνανθρώπους σου? Αλλά μήτε να τα ακούσεις δεν μπορεί, αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ σε αυτή λοιπόν την πρώτη μικρή ενότητα της διδασκαλίας του με θέμα την ταπεινοφροσύνη.

Συνεχίζουμε λοιπόν τη διδασκαλία του Ιερού Πατρός, του Ιερού Χρυσοστόμου, με θέμα την ταπεινοφροσύνη. Ας ακούσουμε λοιπόν τι αναφέρει. Αν δεν μιμηθείς τον Χριστό στην ταπείνωση, δεν θα έχεις θέση κοντά του στη μέλουσα ζωή. Το έννοιο συμφέρον σου επομένως επιβάλλει να μην υπερηφανεύεσαι για τα αγαθά και τα πλούτη σου. Αυτό επιβάλλει όμως και το πρόσκαιρο γήινο συμφέρον σου. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν προκαλεί τόσο το φθόνο των άλλων όσο ο πλούσιος. Όταν μάλιστα ο πλούσιος είναι και υπερφύαλος, τότε μισείται δύο φορές. Ο ταπεινός αντίθετα μετριάζει το μίσος που αισθάνονται γι' αυτόν οι άλλοι. Αν επιπλέον είναι ελεήμων, κερδίζει και την αγάπη τους. Έτσι κατέχει με μεγαλύτερη ασφάλεια τα υπάρχοντά του. Τόσο σπουδαία λοιπόν είναι η ταπεινοφροσύνη. Δεν μας χαρίζει μόνο την ουράνια βασιλεία, αλλά μας ωφελεί και σε τούτο τον κόσμο. Ας μην υπερηφανευόμαστε λοιπόν ούτε για τον πλούτον μας, ούτε για κανένα προτέρημά μας. Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη φύση μας, ας σκεφτούμε τις αμαρτίες μας, ας μάθουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Η αυτογνωσία θα βάλει στην ψυχή μας την ταπεινοφροσύνη. Εκείνος μάλιστα που θεωρεί πως δεν έχει καμιά αξία, αυτός είναι που έχει γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τόσο αρεστό στον Κύριο όσο το ταπεινό φρόνημα. «Διδαχθείτε από το δικό μου παράδειγμα», είπε, «γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και πραγματικά, αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, μολονότι Υιός του Μεγάλου Θεού, θα διάλεγε ως μητέρα μια άσημη κόρη? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, ο δημιουργός του ορατού και αοράτου κόσμου, θα κατέβαινε από τον ουρανό στη γη? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, ο εξουσιαστής του πλούτου όλης της κτήσεως, θα καταδεχόταν να εξαπλωθεί μέσα σε ένα φτωχικό παχνί? Αν δεν ήταν ταπεινός εκείνος, ο αναμάρτητος και αθώος, θα μαστιγωνόταν, θα χλεβαζόταν, θα πέθαινε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία των αμαρτωλών και ενόχων ανθρώπων? Τόσο ταπεινός είναι, ώστε θυσιάστηκε για τις αμαρτίες που εμείς κάναμε. Τόσο ταπεινός είναι, ώστε Θεός Αυτός παρακαλάει και ηγετεύει εμάς τα πλάσματά Του να μετανοήσουμε για να μην καταστραφούμε. Έχεις λοιπόν ταπεινό φρόνημα, αναφέρει ο Ιερός Πατήρ. Μη λοιπόν θαυμάζεις τον εαυτό σου. Σκέψου πόσο χαμηλά κατέβηκε ο Κύριός σου. Και τότε όχι μόνο δεν θα θαυμάσεις, αλλά και θα περιγελάσεις τον εαυτό σου. Ακόμα κι αν ήσουν ο ταπεινότερος από όλους τους ανθρώπους, δεν θα είχες κάνει τίποτα το σπουδαίο μπροστά σε αυτό που έκανε ο Χριστός. Ποιο θα είναι το κέρδος σου άλλωστε αν η ταπεινοφροσύνη σε οδηγήσει στην υπερηφάνεια? Και όποιος λέει πως είναι καλύτερα να κατορθώνουμε μια αρετή και να υπερηφανευόμαστε παρά να πέφτουμε σε ένα αμάρτημα και να ταπεινωνόμαστε, αυτός, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγνοεί τη ζημιά που προξενεί η αλαζονία και το κέρδος που επιφέρει η ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο άνθρωπος που κατορθώνει κάτι και υπερηφανεύεται γι' αυτό, γρήγορα θα πέσει, όπως έχει αποδείξει η πείρα στην έσχατη απώλεια. Απέναντίας εκείνος που πέφτει σε ένα παράπτωμα και ταπεινώνεται από την πτώση του, και εμπειρότερος γίνεται και γρήγορα ξανασηκώνεται αν βέβαια θέλει και επανορθώνει το σφάλμα του. Ωστόσο θα μου πείτε, πολλοί από αυτούς που προχωρούσαν σταθερά στο σωστό δρόμο πριν δοκιμάσουν πειρασμούς, έπεσαν σε παραπτώματα όταν τους βρήκαν πειρασμοί. Σας απαντώ λοιπόν, ποιος είναι εκείνος που γνωρίζει καλά αν κάποιος βαδίζει στο σωστό δρόμο εκτός από τον παντογνώστη Κύριο, το Δημιουργό μας, που δεν αγνοεί καμιά πράξη, κανένα λόγο, κανένα αίσθημά μας? Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που εμείς τους θεωρούμε Χριστούς και ενάρετους είναι λοιπόν ανήθικοι και ανέντιμοι. Ας τους αφήσουμε όμως αυτούς και ας μιλήσουμε για τους άλλους που πραγματικά ζουν με Χριστότητα, και όλες τις αρετές να έχουν αποκτήσει αν έχουν παραμελήσει τη σπουδαιότερη, την ταπεινοφροσύνη, εγκαταλείπονται από το Θεό για να συνειδητοποιήσουν έτσι ότι όσα κατόρθωσαν δεν οφείλονται στη δική τους δύναμη, αλλά στη δική του χάρη, τη βοήθεια και προστασία. Γιατί ο φιλάνθρωπος Κύριος πάντα συντρέχει τους πιστούς και ταπεινούς δούλους του. Και ο Ιερός Πατήρ αναφέρει
το ότι θα ήθελα να σας θυμίσω 2-3 σχετικά περιστατικά από τη γραφή. Να κάνουμε όμως την επόμενη μουσική μας ανάσα για να επιστρέψουμε να ακούσουμε τα περιστατικά που διηγείται ο Ιερός Χρυσόστομος.

σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου περί ταπεινοφροσύνης, που είναι το θέμα της σημερινής μας αυτής ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Θα σας θυμίσω λοιπόν, είπε ο Ιερός Πατήρ, 2-3 σχετικά περιστατικά από την Γραφή. Όταν ο βασιλιάς των Γεράρων Αβιμέλεχ και οι Φιλιστέοι Βοσκοί έδιωξαν άδικα τον Ισαάκ από τα χωράφια του και από τα πηγάδια που με τόσο κόπο είχε ανοίξει αυτός, δεν φέρθηκε μικρόψυχα, δεν αγανάκτησε, δεν λιποψύχησε, δεν είπε και δεν σκέφτηκε τίποτα κακό μήτε για τους ανθρώπους που τον αδίκησαν, μήτε για το Θεό που δεν τον υπερασπίστηκε. Υπέμεινε το διωγμό, ταπεινά, και έφυγε για άλλη περιοχή. Γι' αυτό ο Κύριος τον τίμησε και τον βοήθησε υπερβολικά. Του φανερώθηκε την ίδια νύχτα και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, Αβραάμ. Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω», γράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Σαν άκουσε τα λόγια τούτα, ο δίκαιος Ισαάκ παρηγορήθηκε και εγκαρδιώθηκε. Η θεϊκή υπόσχεση δεν άρχισε να εκπληρωθεί. Κοίτα πόση δύναμη έχει η ταπείνωση. Εκείνοι που πρωτήτερα τον είχαν διώξει, ήρθαν τώρα να τον συναντήσουν, να του ζητήσουν συγγνώμη και να ομολογήσουν την δύναμή του. «Είδαμε πια καθαρά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου», του είπαν, αναφέρει πάλι το βιβλίο της Γενέσεως. «Και ποιος μπορεί να είναι δυνατότερος από εκείνον που έχει το Θεό μαζί του?» Ας δούμε τώρα πώς ταξίδεψε σε ξένη γη ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, όταν τον κατεδίωκε και ο αδελφός του, για τη μεγάλη ωφέλεια θα αποκτήσουμε και από αυτό. Καθώς λοιπόν πήγαινε προς τη Χαράν, λέει η Γραφή, έδυσε ο ήλιος, και αφού πήρε ένα λιθάρι, το έβαλε για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε στον τόπο εκείνο, αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Βλέπεις φιλοσοφική διάθεση που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Βλέπεις μεγαλοψυχία και απλότητα σε έναν νέο από πλούσια οικογένεια, αναθρεμένο, με κάθε φροντίδα και περιποίηση. Μια πέτρα χρησιμοποίησε για προσκέφαλο και πάνω στο χώμα πλάγιασε για να κοιμηθεί και αξιώθηκε να δει τον ίδιο τον Κύριο που του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ, των πατέρων σου, μη φοβάσαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε προστατεύω σε κάθε δρόμο όπου και αν πας», αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως. Αν λοιπόν θέλεις να είναι πραγματικά μεγάλα τα κατορθώματά σου, ούτε μεγάλα να τα θεωρήσεις, ούτε στον εαυτό σου να τα αποδώσεις ποτέ, πάντα να ομολογείς ότι στη χάρη του Θεού οφείλονται όλα. Έτσι λοιπόν κάνεις τον Κύριο οφειλέτη σου, όχι μόνο για τα κατορθώματα, αλλά και για την ευγνωμοσύνη, τη μετριοφροσύνη, την ταπείνωσή σου. Έτσι λοιπόν κερδίζεις και την αγάπη, την συμπάθεια, την ευμένεια των ανθρώπων, γιατί κανένας δεν είναι τόσο αγαπητός και συμπαθητικός όσο ταπεινός, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ταπείνωσή σου όμως πρέπει να είναι γνήσια και πηγαία, όχι υποκριτική ή επιφανειακή, να είναι αμετάπτωτη και να εκδηλώνεται όμοια σε όλους, είτε φίλοι είναι είτε εχθροί, είτε μεγάλοι είτε μικροί, να μην αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό της εξωτερικής σου συμπεριφοράς, αλλά και βίωμα της καρδιάς σου. Την αληθινή ταπεινοφροσύνη που είναι συνδυασμένη με τη διάκριση μπορεί να σου τη διδάξει ένα περιστατικό από το Ευαγγέλιο. Όταν ο Ιησούς και οι μαθητές του ήρθαν στην Καπερναούμ, πλησίασαν τον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου». Παρατήρησε λοιπόν ότι δεν τόλμησαν να μιλήσουν στον Χριστό αλλά στον Πέτρο, και σε αυτόν όχι επιθετικά αλλά συγκρατημένα. Δεν κατηγόρησαν τον Κύριο, απλώς ρώτησαν με συστολή: «Δεν πληρώνει?» Γιατί δεν πίστευαν βέβαια πως ήταν Υιός του Θεού, τον σέβονταν όμως για τα θαύματα που έκανε. Τι απάντησε λοιπόν ο Πέτρος? «Ναι, πληρώνει. Μα μόλις μπήκε στο σπίτι όπου έμενε και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο πατογνώστης Κύριος και του είπε: «Τι γνώμη έχει Σίμων, οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν φόρους? Από τους δικούς τους γιους ή από τους ξένους?» «Από τους ξένους», αποκρίθηκε ο Πέτρος. «Επομένως οι γιοι τους απαλλάσσονται από την πληρωμή των φόρων», συμπέρανε ο Ιησούς. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι αφού οι γιοι των επίγειων βασιλιάδων απαλλάσσονται από τη φορολογία, πολύ περισσότερο εκείνος, ο Υιός του ουράνιου βασιλιά και βασιλιά και ο ίδιος. Και ωστόσο πρόσθεσε: «Για να μην σκανδαλίσουμε,
Πάντως, τους εισπράκτορες του φόρου πήγαινε στη θάλασσα, ρίξε τα αγκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι. Και εκεί, όταν το ανοίξεις, θα βγάλεις από το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα τετράδραχμο. Πάρ' το και δώσ' το τους, για μένα και για σένα. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν αρνείται να πληρώσει το φόρο, ούτε και προστάζει απλά τον Πέτρο να τον πληρώσει. Πληρώνει αφού πρώτα αποδεικνύει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Γιατί? Για να μην σκανδαλιστούν οι εισπράκτορες και οι μαθητές του. Δεν δίνει δηλαδή το φόρο σαν υποχρεωμένος σε πληρωμή, αλλά για την αδυναμία εκείνων. Και για ποιο λόγο δεν τους λέει να δώσουν το φόρο από το ταμείο τους? Για να δείξει και σε τούτη την περίσταση ότι είναι Θεός και Κύριος του σύμπαντος, ότι εξουσιάζει και τη θάλασσα. Προείπε λοιπόν ότι από το βυθό της θα πιαστεί ένα ψάρι που θα πληρώσει το φόρο. Και πραγματικά με τη βουλή και το προσταγμά του πιάστηκε το ψάρι που είχε στο στόμα του, ένα τετράδραχμο. Αυτό λοιπόν το νόμισμα προσφέροντάς του ως δώρο η θάλασσα έδειξε την υποταγή της στο δημιουργό της. Αλλά και ο Κύριος έδειξε την ταπείνωσή του πληρώνοντας φόρο στους εισπράκτορες. Ο Θεός στους ανθρώπους, ο πλάστης στα πλάσματα, ο ευεργέτης στους οφειλέτες. Τελειώνουμε αγαπητοί ακροατές με την τελευταία παράγραφο της διδασκαλίας του Ιερού Πατρός. Ας μην υπερηφανευόμαστε λοιπόν για τίποτα. Ας θεωρούμε τον εαυτό μας τιποτένιο. Είμαστε αμαρτωλοί. Αν το παραδεχόμαστε και το ομολογούμε με συντριβή, όπως ο τελώνης της Ευαγγελικής Παραβολής, γινόμαστε δίκαιοι. Είμαστε δίκαιοι. Αν πιστεύουμε ταπεινά πως είμαστε αμαρτωλοί, γινόμαστε δύο φορές δίκαιοι. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους δε ταπεινούς δίνει την δική του χάρη. Βλέπουμε και διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου. Περί ταπεινοφροσύνης λοιπόν ο λόγος του Ιερού Πατρός, του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί ακροατές, θεμέλιο και βάση της πνευματικής μας ζωής, μια ταπεινοφροσύνη η οποία βιώνεται εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, φανερώνεται και αποδεικνύεται, όχι με ταπεινά σχήματα αλλά με την ταπείνωση που κυριαρχεί σε κάθε πράξη αλλά και σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί μου ακροατές, η τέταρτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, του εν το Αγιονίμο Όρια Σκίσαντος και του Οσίου Λαμπαδού. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε αυτοπροσώπως στο Χριστό για να τον παρακαλέσει για τη θεραπεία του δούλου του, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει ότι έστειλε πρεσβυτέρους, σεβαστά πρόσωπα και φίλους στον Κύριο για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι έγιναν και τα δύο. Επειδή ο Ματθαίος μεν λέγει ότι ο Εκατόνταρχος πήγε ο ίδιος στο Χριστό, ο δε Λουκάς ότι έστειλε τους πρεσβυτέρους και ύστερα τους φίλους του, πρέπει να εννοήσουμε ότι έχει γίνει και το ένα και το άλλο. Γιατί πρώτα μεν έστειλε τους πρεσβυτέρους, παρακαλώντας τον θείο ιατρό και διδάσκαλο Ιησού Χριστό να έλθει. Έπειτα, όταν έμαθε ότι έρχεται και αφού έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να τον υποδεχθεί, έστειλε στη συνέχεια τους φίλους του να τον εμποδίσουν και να του διαμηνήσουν, όσα λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπειτα, όταν εχειροτέρευσε η κατάσταση του παραλυτικού και πονούσε πάρα πολύ, έσπευσε και ο ίδιος ο Εκατόνταρχος μετά τους φίλους του να συναντήσει τον Κύριο. Ο ίδιος ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Εκατόνταρχος, αφού είπε «ο δούλος μου έχει καταπέσει και πονάει αφόρητα», δεν πρόσθεσε «δώσε εντολή να γίνει καλά», φοβούμενος μήπως ήταν ανάξιος να επιτύχει αυτή τη δωρεά του θεανθρώπου, αλλά μόνο του ανήγγειλε την συμφορά. «Κύριε, ο πες μου φεύγεται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος», του είπε. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ο Αγίος Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον λόγο αυτό του Κυρίου μας, λέγει, «αυτό το οποίο προηγουμένως δεν το έκανε πουθενά, εδώ το κάνει. Γιατί ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθούσε την προαίρεση εκείνων που τον παρακαλούσαν, εδώ και προτρέχει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και προθυμοποιείται να μεταβεί στο σπίτι του. Το κάνει δε αυτό για να μάθουμε την αρετή του Εκατοντάρχου». Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός προσθέτει, «θέλησε ο Κύριος να αποκαλύψει την πολλή πίστη του Εκατοντάρχου και σε αυτούς που τον ακολουθούσαν. Γιατί, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αν αυτό δεν υπόσχονταν ο Χριστός ότι θα πήγαινε στο σπίτι να γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά έλεγε «πήγαινε, ας γιατρευθεί ο δούλος σου», τίποτε από αυτά δεν θα μαθαίναμε, ούτε την αρετή, ούτε τη μεγάλη πίστη του. Ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας το λόγο του Εκατοντάρχου, «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου είπε την στέγην εισέλθεις», λέγει, «δεν είμαι άξιος για να εισέλθεις στο σπίτι μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος επεξηγεί λέγοντας, «εχαρακτήρισε τον εαυτό του πολύ ανάξιο, όχι μόνο για την ευεργεσία της θεραπείας, αλλά και για να υποδεχθεί τον Κύριο στο σπίτι του». Με αυτόν τον τρόπο ο Εκατόνταρχος δείχνει συνέστηση της ειδικής του αμαρτωλής καταστάσεως σε σχέση με την αγιότητα και καθαρότητα του Κυρίου. Πολύ σπουδαία είναι και τα σχόλια του Ιερού Χρυσοστόμου για τον Εκατόνταρχο. Πολύ μεγάλο ήταν ένας άνθρωπος που είναι εκτός του Ιουδαϊκού καταλόγου να συλλάβει στο νου του μια τέτοια έννοια. Γιατί και φαντάστηκε, όπως μου φαίνεται εμένα, τις ουράνιες αγγελικές στρατιές. Ή ότι γι' αυτόν τον Ιησού Χριστό τα πάθη είναι τόσο υποταγμένα και ο θάνατος και όλα τα άλλα, όπως γι' αυτόν ήταν οι στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι Θεός και εγώ άνθρωπος. Εγώ είμαι υπό εξουσίαν
υπεξούσιος, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους. Εσύ όμως είσαι αυτεξούσιος. Αν λοιπόν εγώ, ενώ είμαι άνθρωπος και υπεξούσιος, τόσα πολλά μπορώ να κάνω, πολύ περισσότερα μπορείς να κάνεις εσύ που είσαι και Θεός και αυτεξούσιος. Θαύμασε ο Κύριος, λέγει ο Ζυγαυνός, γιατί ενώ ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ισραηλίτης, ούτε γνώριζε τις περί αυτού γραφές των Ιουδαίων, εύκολα και πρόθυμα επίστευσε. Και όχι μόνον εθαύμασε ο θείος διδάσκαλος, αλλά και πρόβαλε την πίστη του. Η πίστη εδώ είναι πεποίθησης ότι ο Χριστός μπορούσε, αν ήθελε, να θεραπεύσει τον άρρωστο δούλο με ένα απλό λόγο. Ο εκατόνταρχος επίστευσε στη δραστικότητα και μόνο του λόγου του Ιησού. Ο Ζυγαυνός, κάνοντας σχόλιο στη φράση του Κυρίου μας, «Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι», λέγει, «πολλοί τι ούτε σαν τον εκατόνταρχο, δηλαδή από τους εθνικούς, οι οποίοι, αν και δεν είναι Ιουδαίοι, θα είναι όμοιοι με αυτόν τον αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού». Και ο ιερός Θεοφύλακτος σημειώνει, «Δεν είπε ο Χριστός, πολλοί εθνικοί θα παρακαθίσουν στο εφρόσινο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισάκ και τον Ιακώβ για να μην προσβάλλει τους Ιουδαίους, αλλά συνεσκιασμένα είπε από ανατολών και δυσμών, θα έλθουν κοντά μου με την πίστη», λέγει ο Ζυγαυνός. Βασιλείαν μεν την αιώνια ανάπαυση εννοεί ο Κύριος. Παιδιά δε της βασιλείας, τους Ιουδαίους, γιατί το προσδοκούσαν αυτό, διότι είναι σπέρμα απόγονη του Αβραάμ. Να πάρουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, μια μουσική ανάσα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Έγινε λόγος μέχρι στιγμής για τη συνάντηση του Εκατοντάρχου με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και για ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας. Αναφερθήκαμε και στο θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Ρωμαίου αυτού αξιωματικού από μέρους του Θείου Διδασκάλου και ακούσαμε τα σχετικά σχόλια Αγίων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης Κυρίου Διονυσίου Ψαριανού για τον Εκατόνταρχο, την άψογη και συγκινητική συμπεριφορά του προς τον βαριά άρρωστο υπηρέτη του, για την θέση της Εκκλησίας μπροστά στο μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας, αλλά και για την ολοπρόθυμη αποδοχή από τον Ιησού Χριστό του αιτήματος του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν που μας δίνει ένα τέλειο πρότυπο αληθινής κοινωνίας και ζωντανής σχέσεως με τον πλησίον μας. Ένας εκατόνταρχος, ένας δηλαδή αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον άρρωστο υπηρέτη του. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Και εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα που δεν πρόκειται βέβαια να το αναπτύξουμε τώρα σε όλο το πλάτος και να το εξαντλήσουμε. Πρόκειται για τους ανθρώπους που μας υπηρετούν, για τα αισθήματά μας και για τη συμπεριφορά μας απέναντί τους. Γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μαζί μας, είτε συνεργάτες μας, είτε βοηθοί μας, είτε και υπηρέτες μας. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα πώς τους βλέπουμε εμείς, ή όλους για πολύτιμους συνεργάτες μας ή όλους για ευτελείς υπηρέτες. Πρόκειται ειδικότερα για το μεγάλο κοινωνικό θέμα της δουλείας και για τη θέση που πήρε από την αρχή η Εκκλησία απέναντι σε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα είναι από τα πιο επίμαχα θέματα της ιστορίας και έδωκε λαβή σε μία από τις πιο δεινές κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας, πως τάχα δεν ενδιαφέρθηκε για την κατάργηση της δουλείας, πως δεν ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή τους δούλους σε επανάσταση και πως δέχτηκε, αν όχι και δεν καλλιέργησε, τη διατήρηση του θεσμού της δουλείας. Εδώ ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα και το ξέρουμε πως δεν κάνουμε καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να το κλείσουμε. Όμως δεν πρέπει να αφήσουμε να νομίζουν οι εχθροί πως η Εκκλησία δεν ξέρει τι άδικα τις κατηγορούν. Η αλήθεια είναι πως οι κατηγορίες διατυπώθηκαν στα νεότερα χρόνια και μάλιστα από εκείνους που πειράζονται με το θεσμό της δουλείας και όμως κάνουν δούλους και έχουν δούλους και υπηρετούνται από δούλους. Αρκετό είναι να πούμε πως η Εκκλησία δεν είναι κοινωνική επανάσταση αλλά πνευματική ανάσταση. Και σωστό είναι να μην ξεχνάμε πως ο θεσμός της δουλείας καταργήθηκε σιγά σιγά με την επίδραση του κηρύγματος της Εκκλησίας, αν και στη θέση του μπήκαν άλλες δουλείες χειρότερης μορφής. Όποιος θέλει να δει ποια ήταν από την αρχή η θέση της Εκκλησίας απέναντι στους δούλους, δεν έχει παρά, εκτός από τα άλλα, στην Καινή Διαθήκη να διαβάσει την προσφιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αυτή που ο κόσμος μέχρι πριν 150 χρόνια τους ονόμαζε δούλους και τους θεωρούσε αντικείμενα αγοροπολισίας, για την Εκκλησία ήσαν πάντα οικογενείς, άνθρωποι του σπιτιού, αδελφοί αγαπητοί εν σαρκή, και όταν γίνονταν χριστιανοί, αδελφοί εν Κυρίω. Η Εκκλησία πλήρωνε για την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και πολλοί Άγιοι, όπως ο Σεραπείων, πήγαιναν και πουλούσαν τον εαυτό τους σε ειδωλολάτρες για να μπορέσουν με την υπακοή και την πιστή υπηρεσία τους να τους κερδίσουν στο Χριστό. Η λέξη δούλος στην Εκκλησία είναι ιερή λέξη και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί λέγονται και είναι δούλοι Θεού. Όποιος δουλεύει στο Θεό δεν κινδυνεύει να γίνει δούλος ανθρώπων, γιατί είναι μέσα του ελεύθερος, οποιαδήποτε και αν τον δεσμεύει εξωτερική δουλεία. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι το πώς ο Χριστός δέχτηκε την αίτηση του Εκατόνταρχου.
Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Εγώ θα έλθω να τον κάνω καλά. Ούτε πως ο εκατόνταρχος είναι κατακτητής και ειδωλολάτρης, ούτε πως ο άρρωστος είναι ένας υπηρέτης, έχει σημασία για τον Ιησού, για τον οποίο ο προφήτης εκήρυξε ότι τα ασθενείας ημών έλαβε και τα γνώσους ευάστασε. Ούτε και περιμένει δεύτερο λόγο, αλλά είναι πρόθυμος και έτοιμος να ξεκινήσει για το σπίτι του εκατόνταρχου. Σε έναν καιρό σαν το δικό μας, που οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ταμπουρώνονται πίσω από τα γραφεία τους και περνάνε από μπροστά τους προσκυνώντας οι άνθρωποι και περιμένοντας γραφειοκρατικά να γίνει η δουλειά τους, σε ένα τέτοιο λοιπόν καιρό καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει και τι ακριβώς θα πει «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Ομιλούμε πάντα και λέμε πως η Εκκλησία είναι κοινωνία ανθρώπων και μαζί με τα άλλα εννοούμε και αυτή την άμεση και ζωντανή σχέση που συνδέει τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε βέβαια τώρα να περιγράψουμε την εικόνα του κοινωνικού μας βίου και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Όλα τώρα είναι οργανωμένα, αντικειμενικά και απρόσωπα. Σε όλες τις υπηρεσίες οι υποθέσεις των ανθρώπων γίνονται κωδικοί αριθμοί και ηλεκτρονικοί υπολογισμοί. Πουθενά δεν φαίνεται ο άνθρωπος και το πρόσωπο του ανθρώπου. Και όμως ο άνθρωπος κάθε φορά και η περίπτωσή του είναι υπόθεση ζωής και μόνο δεν είναι ζωή η γραφειοκρατική και μηχανογραφική εξυπηρέτησή του. Ό,τι λείπει πάντα και ό,τι μας χρειάζεται για να είμαστε αληθινή κοινωνία είναι αυτή η ζωντανή σχέση που μας συνδέει με τον πλησίον. Αυτή η λέξη πλησίον είναι μοναδική. Είναι η λέξη της Θείας Γραφής που φανερώνει τον συνάνθρωπό μας, το γνωστό και συγκεκριμένο πρόσωπο στην ανθρώπινη κοινωνία μας με τις ανάγκες του κάθε φορά και την περίπτωσή του. Γιατί η κοινωνία θα πει ένα άθροισμα ατόμων και δεν είναι όπως μάθαμε να λέμε η μάζα και το ανώνυμο πλήθος, αλλά ανθρώπινη κοινωνία είναι το σώμα των προσώπων. Και όταν λέμε πρόσωπα εννοούμε ανθρώπους με αυτοσυνείδηση και αυτοδιάθεση που ξέρουν δηλαδή τι είναι και που μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα τον εαυτό τους. Κοινωνία είναι η αγαπητική σχέση που συνδέει και ενώνει τα πρόσωπα σε ένα σώμα. Μια τέτοια αληθινή κοινωνία προσώπων, ένα τέτοιο σώμα, μόνο το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία είναι. Σύμφωνα με τον ορισμό του Αποστόλου, οι χριστιανοί ως κοινωνία προσώπων και Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Όλοι μαζί το σώμα του Χριστού και ο καθένας ένα ενσυνείδητο και ελεύθερο πρόσωπο. Πήραμε αφορμή από το Λόγο του Χριστού «εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» για να πούμε και σήμερα όσα και άλλοτε είπαμε και που νομίζουμε πως πρέπει να λέγονται και να επαναλαμβάνονται, γιατί πολλή ασάφεια και άγνοια υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Και δεν εξαντλήσαμε βέβαια το θέμα, γιατί τέτοια θέματα δεν εξαντλούνται, αλλά πιστεύουμε πως δώσαμε λαβή σε όσους μας ακούνε για να σκεφτούν περισσότερα. Και θα έλεγε κανείς ότι σήμερα ομιλήσαμε για δύο θέματα. Ένα για τον θεσμό της δουλείας και δεύτερο για την κοινωνία των προσώπων. Και όμως πρόκειται για ένα και το αυτό θέμα. Κοινωνία ελεύθερων προσώπων δεν κάνουμε αν δεν ξεκινήσουμε από την πίστη πως είμαστε δούλοι του Θεού και υπηρέτες αλλήλων. Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας το μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στη συνάντηση του Ρωμαίου Εκατοντάρχου με τον Σωτήρα μας Χριστό και ό,τι προηγήθηκε αυτής της διαζώσης επικοινωνίας των. Μιλήσαμε για τον θαυμασμό της αρετής και της μεγάλης πίστεως του Εκατοντάρχου, αλλά και της βαθιάς συστονής του να δεχθεί τον θείο διδάσκαλο στο σπίτι του και την ευεργεσία του προς τον βαρέως ασθενούντα δούλον του. Ακούσαμε και τον συγκροτημένο λόγο του αημνήστου Επισκόπου Διονυσίου για τον Ρωμαίο αξιωματούχο, για την αξιέπινη συμπεριφορά του στον βαριά ασθενή δούλο του, για την απαρχής ξεκάθαρη τοποθέτηση της Αγίας μας Εκκλησίας ενώπιον του μεγάλου κοινωνικού θέματος της δουλείας, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση του Κυρίου μας στο έμπονο αίτημα του Εκατοντάρχου. Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για την θεάρεστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας. Πολλοί δίνουν με γεμάτα χέρια, χωρίς ωστόσο να γεμίζουν κανένα. Ο τρόπος που δίνεις αξίζει περισσότερο από αυτό που δίνεις. Από τις μικρολεπτομέρειες καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο. Στα μεγάλα προσέχει και κρύβεται. Για να γίνει ένας καυγάς χρειάζονται δύο, δηλαδή και εσύ. Σήμερα το πρωί προσπαθούσαμε να δέσουμε ένα μεγάλο δέμα. Καθώς όμως τραβούσαμε με περισσότερη δύναμη, το σκηνί κόπηκε. Το δέμα λύθηκε και έπρεπε μετά ξανά από την αρχή. Νομίζω, Κύριε, πως ακούω τη φωνή σου να μου λέει: «Παιδί μου, μη πολύ τραβάς το σκηνί με την εριστικότητά σου όταν κουβεντιάζεις με τους φίλους σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνί με την πεισματική επιμονή σου όταν συνεργάζεσαι με τα αδέλφια σου. Μη πολύ τραβάς το σκηνί με την προκατάληψή σου ότι η

γραμμάτου. Η σοβαρότητα είναι ρίζα αρχοντιάς, η σοβαροφάνεια επιπολαιότητας. Προτείνω, έλεγε ο Στίβενσον στους πολιτικούς μου αντιπάλους, μία συμφωνία. Αν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, θα σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια για αυτούς. Ένα πνευματικό πένταφλο. Πρώτον, να ζείτε απλά. Μην προγραμματίζετε πολλά πράγματα για την ίδια μέρα. Δεύτερον, να ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Τα αποτελέσματά του είναι η ικανοποίηση και η ψυχική ηρεμία. Τρίτον, να σκέφτεστε δημιουργικά. Μόνο χρήσιμες σκέψεις να επιτρέπετε να φωλιάζουν στο νου σας. Τέταρτον, να ελέγχετε τους τρόπους σας. Οι τρόποι σας παίζουν βασικότατο ρόλο στο να ζείτε ειρηνικά με τους άλλους. Πέμπτον, να είστε γενναιόδοροι. Η προσφορά από το χρόνο σας, από τις ικανότητές σας και από τα χρήματά σας δίνουν χαρά όχι μόνο στους άλλους, αλλά και μάλιστα περισσότεροι σε εσάς. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε για την συνάντηση και τον διάλογο που διαμήφθηκε μεταξύ του εκατοντάρχου και του κυρίου μας, καθώς επίσης και για τον θαυμασμό της αρετής, της πίστεως και της ταπεινώσεως του εκατοντάρχου από τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν από τον μακαριστό επίσκοπο Διονύσιο για την καλή και θεάριστη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους μας κατά το πρότυπο του εκατοντάρχου προς τον βαριά ασθενή δούλο του, και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που εξαίρουν την υποδειγματική μας συμπεριφορά προς τους άλλους, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πάντα όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυ άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Δηλαδή όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς αυτούς. Και το ρητόν της Παλαιάς Διαθήκης, όμισης μηδενή ποιήσης. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, κάναμε λόγο για τις κυριότερες αιτίες του άγχους που κατάντησαν έναν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εποχής μας. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τη θεραπεία και την πρόληψη του άγχους. Τα όσα θα ακουστούν και στη σημερινή εκπομπή είναι παρμένα από το βιβλίο «Το άγχος και η ευθύνη μας» που εκδόθηκε από τη Χριστιανική Εστία Πατρών. Θα σας τα μεταφέρω περιληπτικά, διασκευασμένα και γλωσσικά απλοποιημένα. Στην καταπολέμηση του άγχους, αγαπητοί μου ακροατές, θα μας βοηθήσει πρώτον η καλλιέργεια γνήσιας θρησκευτικότητας και η δημιουργία πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να θρησκεύει. Η θρησκευτικότητα αποτελεί τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μέσα στην ατμόσφαιρα της γνήσιας θρησκευτικότητας, ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής. Βρίσκει την ολοκλήρωσή του. Όταν όμως αυτή η θρησκευτικότητα χαλαρώσει και ξεθοριάσει στον άνθρωπο, τότε αυτόματα δημιουργείται των ψυχικών του κόσμων αναταραχή, δυσαρμονία, υπαρξιακών κενών, όπως λένε οι ειδικοί. Μια εκτροπή από την ομαλή και φυσιολογική ζωή και κατά συνέπεια το άγχος. Η χαλάρωση και εξασθένιση της θρησκευτικότητας έχουν δυσμενή απήχηση πάνω στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, επισημαίνει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, στηριζόμενος στην επιστημονική του εμπειρία. Αυτό είναι το τραγικό σφάλμα του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν επρόσεξε και δεν εβοήθησε τον εαυτόν του και υπέστη διάβρωση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και κατακόρυφη καθίζηση της πνευματικής του ζωής και κατόπιν μοιραία ακολούθησαν οι συνέπειες του άγχους. Επομένως η αποκατάσταση αυτής της κλονισμένης θρησκευτικότητας ή της αρρωστημένης θρησκευτικότητας είναι το φάρμακο για τη θεραπεία του άγχους. Θα αναφέρουμε στη συνέχεια δύο εκδηλώσεις της πνευματικής ζωής που κυριολεκτικά εξοβάλλουν το φόβο και στην περίπτωσή μας το άγχος. Η βαθιά ακλόνητη και έμπραχτη πίστη στο Θεό όχι μόνο παραμερίζει και εξαφανίζει το άγχος αλλά και το προλαμβάνει. Όταν συχνά μας κυριεύει η αβεβαιότητα και η αγωνία, ο φόβος και η απογοήτευση από τις πολλές αντιξοότητες της ζωής, τότε η πίστη στο Θεό είναι το μυστικό με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φόβους, τα άγχη και τις αγωνίες. Με την πίστη ο μικρός και αδύνατος άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Παίρνει δύναμη από Αυτόν, αισθάνεται και βλέπει την παρουσία Του στη ζωή Του. Με την πίστη βλέπει και ελκύει την αγάπη του Θεού, την πρόνοια, την προστασία Του, στις προσπάθειες και στις δυσκολίες Του. Και αυτή ακριβώς η πίστη του χριστιανού που γίνεται με την πάροδο του χρόνου πείρα και βίωμά Του, Του δίνει αισιοδοξία, ειρήνη και αίσθημα ασφάλειας, δηλαδή απομακρύνει το άγχος. Γι' αυτό και ο Κύριος βεβαιώνει πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Πίστη στο Θεό σημαίνει και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο χριστιανός που εμπιστεύεται τον εαυτόν του στο Θεό, τον πανάγαθον και παντοδύναμον, δεν αγωνιά, δεν αγχώνεται. Εάν πορευθώ εμέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή, έλεγε ο Δαβίδ. Αυτή η βεβαιότητα, η σιγουριά ότι ο Θεός είναι μαζί μας, διώχνει το φόβο και την αγωνία. Να εμπιστευόμαστε λοιπόν τον εαυτό μας στο Θεό. Αυτό είναι το πιο δραστικό μέσο για την καταπολέμηση του άγχους.
να φροντίσουμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας την προτροπή που ακούμε πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παρόμοιο δραστικό φάρμακο είναι και η έμπραχτη αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Γράφει τα εξής χαρακτηριστικά για την αγάπη ο Ευαγγελιστής της αγάπης Ιωάννης, που έχουν σχέση και με το άγχος. Φόβος ούκε στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Ο φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Δηλαδή, όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη διώχνει το φόβο. Όποιος φοβάται δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τελεία αγάπη. Η αγάπη είναι πλήρωμα ζωής. Εκείνος που έμπραχτα βιώνει την αγάπη ζει μέσα στην ατμόσφαιρα και την παρουσία του Θεού. Αυτός έχει υπερνικήσει την ανθρώπινη αδυναμία, ελευθερώθηκε από τα δεσμά της φιλαυτίας και του ατομισμού και επομένως απολαμβάνει ατμόσφαιρα πνευματικής ελευθερίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της αγάπης προσφέρει απέραντη ζωτικότητα στη ψυχή και την ασφαλίζει από το άγχος και τις άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ο άνθρωπος που γνήσια θρησκεύει, τα βλέπει, τα κρίνει και τα αντιμετωπίζει όλα κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας. Έτσι βλέποντάς τα γεγονότα που προκαλούν άγχος αποκτούν άλλες διαστάσεις και άλλη σημασία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολήν του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρομαι δεν ισοβαθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Και αλλού στην προς Κορινθίους επιστολήν του γράφει. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας, γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοέναν και μεγαλύτερον πλούτον αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύομαι σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσχερα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.

Δεύτερο βασικό στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η γνώση και η κατανόηση του εαυτού μας, του ψυχικού μας κόσμου. Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος κατά την έκφραση του Καρέλ, όπως μας διδάσκει η Αγία Γραφή και η πείρα και ιδιαίτερα η ψυχολογία του βάθους, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται πίσω από τα βλεπόμενα, βρίσκεται βαθιά μέσα στο σκοτεινό υποσυνείδητο. Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ειδικών, τα 9 δέκατα του ψυχικού μας περιεχομένου βρίσκεται καταχωνιασμένον, άγνωστον και ανεξερεύνητον στο υποσυνείδητο. Εκεί βρίσκεται ο παλαιός άνθρωπος με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες του. Εκεί βρίσκονται οι ποικίλες κληρονομικές καταβολάδες, οι ροπές, οι κλίσεις, τα έστιχτα. Εκεί ενεργούν θετικές και αρνητικές δυνάμεις, συγκρούσεις και συμπλέγματα που καταπιέζουν το ψυχικό μας κόσμο. Εκεί ακόμη αποθηκεύονται και μεταβάλλονται σε πονηρόν ή αγαθό θησαυρόν της καρδιάς όσα ο άνθρωπος βλέπει, διαβάζει, ακούει, σκέφτεται και πράττει. Αυτό λοιπόν το υποσυνείδητο, με όλον του το άγνωστο περιεχόμενο, επιδρά έντονα και ρυθμίζει την ψυχική μας κατάσταση και δημιουργεί τις ποικίλες νοσηρές καταστάσεις, μια από τις οποίες είναι και το άγχος. Αυτό όμως το βάθος του είναι μας δυστυχώς το αγνοούμε. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν κάπως ικανοποιητικά των πραγματικών εαυτών τους. Η αυτογνωσία είναι εξαιρετικά δυσκολοκατόρθωτη, γι' αυτό δυσεύρετη και έχει μεγάλη αξία. Κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων, όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτόν του είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Κι όμως είναι απόλυτη ανάγκη, εάν επιθυμούμε τη διόρθωσή μας, την επιτυχία μας και τη σωτηρία μας, αλλά και την ομαλή και υγιή ψυχική μας κατάσταση, να αποκτήσουμε σε κάποιον ικανοποιητικό βαθμό την αυτογνωσία. Εκείνος που δεν έχει αυτογνωσία είναι αδύνατον να βοηθήσει τον εαυτόν του και να λύσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα του άγχους. Όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι και τι κλείνεις μέσα σου, δεν ξέρεις και ποιος και πώς μπορεί να σε σώσει. Και μάλιστα όταν δεν ξέρεις από τι ακριβώς κινδυνεύεις και από τι απειλείσαι, δεν μπορείς να κραυγάσεις σωστά και να ζητήσεις βοήθεια. Μια παλιά παροιμία λέει: αν είσαι άρρωστος, πρόσεχε τον εαυτό σου. Αν είσαι καλά, πρόσεχε τον πιο πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις την αρρώστια σου. Και πόσες τέτοιες ψυχικές μας αρρώστιες αγνοούμε. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την αυτοκριτική να γνωρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, από τον οποίο πηγάζει το άγχος και τα παρόμοια με αυτόν. Αυτήν την αλήθεια εκφράζει παραστατικά ένας ψυχολόγος όταν λέει: άγχος, δυστυχία, κατάθλιψη, απογοήτευση, νευρωτικότητα δεν είναι αποτελέσματα σύγκρουσης μεταξύ των δυσκόλων καταστάσεων και εμού, αλλά μεταξύ μου και του εαυτού μου, μιας κατάστασης εσωτερικής διαφωνίας την οποία μπορώ και πρέπει να μετατρέψω σε αρμονία. Αυτό το λυτρωτικό έργο καλούμαστε όλοι μας να κάνουμε στον εαυτό μας, με την αυτογνωσία να συνειδητοποιούμε αυτές τις εσωτερικές διαφωνίες ή διαφορετικές συγκρούσεις
και να τις μετατρέπουμε σε αρμονία. Στο έργο αυτό θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά η αλήθεια της Αγίας Γραφής. Αν με καλούσαν, γράφει σύγχρονος Αμερικανός ψυχίατρος, να διαλέξω από την Αγία Γραφή ένα μόνο στίχο, θα διάλεγα αυτόν. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Οι λέξεις αυτές περικλείουν ολόκληρη τη θεωρία και μέθοδον της ψυχοθεραπείας. Τρίτο σπουδαίο στοιχείο της θεραπείας του άγχους είναι η ειλικρινής βαθιά και έμπραχτη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια κυριολεκτικά σαρώνει όλες τις νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, επουλώνει πλήρως τις πληγές της αμαρτάνουσας ψυχής και χαρίζει σε αυτήν ευρωστία, εφορία και ευτυχία. Τα όσα λέγονται περί της μετάνοιας, ότι αποτελεί το μοναδικό φάρμακο κατά του άγχους, ούτε υπερβολικά είναι, ούτε εξωπραγματικά. Γιατί είναι χιλιομαρτυρημένη αλήθεια που συνεχώς διαπιστώνεται και επικυρώνεται από τους ειδικούς, ότι κύρια αιτία του άγχους είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχη και ελέγχουσα συνείδηση, της οποίας τη φωνή δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποφύγουμε. Εάν λοιπόν πνευματικά είναι τα αίτια του άγχους, πνευματική πρέπει να είναι και η θεραπεία, δηλαδή η απαλλαγή από το βάρος της ενοχής. Αυτό δε κατορθώνεται μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πολλοί ψυχίατροι, και μάλιστα από τους διαπρεπέστερους, αυτό το φάρμακο συνιστούν την τακτοποίηση της ενοχής, της συνείδησης. Περισσότερο όμως από τις γνώμες των ειδικών πάνω στο θέμα αυτό, μιλάει η προσωπική πείρα. Αμαρτάνομαι και μένουμε στην κατάσταση της αμαρτίας. Πολύ σύντομα η ενοχή και οι τύψεις μας δημιουργούν ψυχικών κόπων και βάρος και άγχος και εκνευρισμών. Και όσον οι παραβάσεις μας παρατείνονται και αυξάνονται και γίνονται σοβαρότερες, τόσο και το βάρος μεγαλώνει και γίνεται δυσβάσταχτον και αφόρητον. Το ίδιο βλέπουμε και στους γύρω μας. Πολλοί θλιβερά θύματα της ποικίλης αμαρτίας τους ασφιχτιούν κάτω από το βάρος και το άγχος και την κατάθλιψη που έρχεται ως συνέπεια. Τέτοια είναι η αμαρτία, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προτού πραγματοποιηθεί, κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένο. Όταν όμως γίνει και ολοκληρωθεί, τότε εκείνα μεν που εδημιούργησαν προς στιγμήν την ευχαρίστηση και ικανοποίηση εξαφανίζονται, σβήνουν. Μένει όμως ζωηρός ο κατήγορος. Η συνείδηση δηλαδή κάνει το έργο του βασανιστή, του δήμιου. Ξεσχίζει την καρδιά εκείνου που αμάρτησε και απαιτεί την εσχάτην καταδίκη. Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται βαρύτερη και από το σίδερο. Η όλη όμως αυτή ανώμαλη κατάσταση κατά τρόπον εντυπωσιακών εξαφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη, έπειτα από μια πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, και η ψυχή πλημμυρίζει από γαλήνη και χαράν.

στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για ορισμένους ακόμη πρακτικούς τρόπους καταπολέμησης και θεραπείας του άγχους. Πρώτος, προσγείωση στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από εμάς τους ανθρώπους είμαστε παράξενοι και ακατανόητοι. Ενώ και έξυπνοι είμαστε και μόρφωση και γνώσεις πολλές έχουμε και πείρα διαθέτουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να προσγειωθούμε και περισσότερο να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε τι ζητάμε στη ζωή μας. Εκείνο που είπε ο Κύριος στους μαθητές του «Ουκ είδατε τι αιτήστε» συμβαίνει σε όλους μας. Ενώ ο Κύριος μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας λέει «Εν το κόσμο θλίψην έξετε» και ενώ η πανανθρώπινη πείρα και μαζί και η προσωπική μας μαρτυρεί ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες αποτελούν τον κλήρο μας και οι δυσκολίες, οι πειρασμοί και τα βάσανα αποτελούν το καθημερινό μας ψωμί. Εμείς δυστυχώς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε και να συμφιλειωθούμε με αυτήν τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Παρεξηγούμε εύκολα τη ζωή, την αντικρίζουμε μόνο με την ευχάριστη όψη της και λησμονούμε τη δυσάρεστη και κατόπιν παθαίνουμε τούτον των θλιβερών. Όταν έρθουν αυτές οι δυσκολίες της ζωής, απρόσκλητες κατά κανόνα, τότε επειδή είμαστε ψυχικά προετοίμαστοι και απροσγείωτοι, ευνηδιαζόμαστε και ύστερα δημιουργούμε μέσα μας στενόχωρον κατάσταση, δηλαδή άγχος. Όλα λοιπόν μας λένε και περισσότερον το προσωπικό μας συμφέρον, τη ζωή μας να τη δεχτούμε όπως είναι και με τα καλά της και με τα δυσάρεστά της. Να ξέρουμε τι ζητούμε και να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι για όλα. Η προτροπή του ψαλμοδού «Ιτιμάστην και ου και ταράχθην» έχει μεγάλη σημασία και είναι πάντοτε επίκαιρη. «Προετοιμάσα τον εαυτό μου» και όταν ήρθαν οι πειρασμοί και οι καταιγίδες της ζωής, δεν τα έχασα, δεν ταράχτηκα. Ιδιαίτερα χρειάζεται εκ μέρους μας συμφιλίωση με τις ποικίλες δυσκολίες, δηλαδή ειρηνική και ψύχρεμη και πρόθυμη, θα έλεγε κανείς, αποδοχή των θλίψεων. Το να αποφύγουμε τις θλίψεις δεν μας ανήκει, δεν εξαρτάται από μας, θα έρθουν. Οπωσδήποτε. Μπορούμε όμως ορθά να τις αντιμετωπίσουμε με αποτέλεσμα όχι μόνο άγχος να μην δημιουργούμε αλλά και πολλή ψυχική ωφέλεια να αποκομίζουμε. Μην λησμονούμε και τούτον το βασικό. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας κατά τη βεβαίωση της Αγίας Γραφής είναι πάντοτε στα μέτρα μας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος το επιβεβαιώνει και η πείρα. Οι πειρασμοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος, που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Άλλωστε, ως χριστιανοί που είμαστε, έχουμε τον τρόπο και τα ισχυρά πνευματικά μέσα αντιμετώπισης όλων των δοκιμασιών της ζωής, όπως είναι η πίστη, η προσευχή, η μελέτη του Θείου Λόγου, τα μυστήρια κλπ. Αρκεί εμείς να τα χρησιμοποιούμε και να διακρίνουμε το συμφέρον μας και να βοηθούμε τον εαυτό μας με την πρόθυμη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε σε θέση να λέμε με τον Απόστολο Παύλο
ησυχάσαμεν οι πόντες το θέλημα του Κυρίου γυναίστο. Δεύτερο, συνεχής πνευματική τροφοδοσία. Να φροντίσουμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ψυχική εφορία, η πνευματική μας τροφοδοσία να είναι επαρκής και συνεχής. Οι ανάγκες προγραμματίζονται και η πνευματική μας τροφοδοσία ως ανάγκη πρέπει να προγραμματίζεται. Εάν θέλουμε να λυτρωθούμε από τις ψυχικές μας ανομαλίες, είναι ανάγκη να αλλάξουμε νοοτροπία και τακτική, να προσέξουμε την αθάνατη ψυχή μας και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες της. Η καθημερινή προσευχή, η τακτική προσέλευση στη Θεία Λατρεία, η μελέτη και ακρόαση του Θείου Λόγου, η προγραμματισμένη εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η συμμετοχή σε οικοδομητικές συνάξεις, η αυτοκριτική είναι μερικές συγκεκριμένες βασικές ανάγκες της ψυχής που πρέπει κατά τρόπο συχνών και προγραμματισμένων να ικανοποιούμε. Τονίζομαι και πάλι αυτήν την πνευματική τροφοδοσία να είναι τακτική, επαρκής, επιμελής και προγραμματισμένη. Εάν γίνει αυτό, τότε η ψυχή όχι μόνο θα είναι απαλλαγμένη από νοσηρές καταστάσεις όπως το άγχος, αλλά θα έχει απεριόριστη εφορία και ευεξία όπως το καλό φροντισμένο και τροφοδοτημένο σώμα. Τρίτον, συνεχής πνευματικός αγώνας. Συνεχής αγώνας και προσπάθεια για τον πνευματικό μας καταρτισμό και τη σωτηρία μας. Ο κλήρος γενικά και το περιεχόμενο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη είναι ο σκληρός και συνεχής και ισόβιος αγώνας. Όλα στη ζωή μας απαιτούν προσπάθεια και κόπον. Οποιοδήποτε αγαθό θέλει να πετύχει ο άνθρωπος απαιτεί τον ανάλογο αγώνα και την κούραση. Τα αγαθά κόπισκτώνται. Αυτό το έχουμε εννοήσει, γι' αυτό με πολύ ζήλο έχουμε αποδηθεί στο σκληρό αγώνα της ζωής με τον αντικειμενικό σκοπό να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας και να ικανοποιήσουμε τους πόθους μας. Αυτός ο αγώνας της επιβίωσης και φυσιολογικός είναι και χρέος μας αποτελεί. Εδώ όμως ευρίσκεται το ακατανόητο πρόβλημα. Ενώ για τον αγώνα της επιβίωσης είμαστε πρόθυμοι και υποδειγματικοί και κυριολεκτικά καταναλυσκόμαστε για τον άλλον τον αγώνα, τον υψηλότερον και πνευματικότερον, που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού της ζωής μας, της ψυχικής μας μόρφωσης, του καταρτισμού και της σωτηρίας μας, εκεί είμαστε εξαιρετικά αμελείς, δύσκολοι, δυσκίνητοι. Θέλουμε βέβαια να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά χωρίς κόπον και αγώναν. Επιθυμούμε τη σωτηρία της ψυχής μας, δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι για προσπάθειες και θυσίες. Και όμως η ζωή μας πάνω στη γη, χωρίς αυτόν τον πνευματικό αγώνα που είναι συνδεδεμένος με την αιωνιότητα, είναι άχαρης. Δεν έχει νόημα και σκοπών και υψηλών περιεχόμενων. Δεν ικανοποιεί τις εφέσεις της ψυχής. Είναι κουραστικός και εκνευριστικός. Δημιουργεί άγχος. Είναι δεδομένο της πείρας. Όποιος δεν αγωνίζεται στη ζωή του έχει αγωνία. Τα πράγματα όμως μεταβάλλονται ριζικά από τη στιγμή που ο χριστιανός ξέρει γιατί ζει και υπάρχει και από πού έρχεται και πού πηγαίνει και ιδιαιτέρως από τη στιγμή που με ζήλον αναλαμβάνει και διεξάγει τον λεγόμενο πνευματικό αγώνα που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του υψηλότερου σκοπού, της θέωσης του ανθρώπου.
πάνω στον αγώνα αυτό θα φτιάξει και θα ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Ο αμαρτωλός άνθρωπος βρίσκει το νόημα και το πλήρωμα της ζωής και την ικανοποίηση όλων των υψηλών πόθων και προσδοκιών του. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού.

Τέταρτο μέσο κατά πολέμησης και πρόληψης του άγχους είναι η προσοχή στην πολυπραγμοσύνη. Τα παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν «πεινάω» και πράγματι υπήρχε φτώχεια και στέρηση. Σήμερα στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν λένε ότι «πεινάω», αλλά κάτι άλλο χειρότερο. «Είμαι κουρασμένος». Και πράγματι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι έντονα κουρασμένος ψυχικά και σωματικά, με τεντωμένα τα νεύρα και έκδηλον το άγχος. Γιατί λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος με τις τόσες ανέσεις και την ποικιλία των ψυχαγωγικών του ευκαιριών παραπονείται ότι είναι κουρασμένος? Πολλοί παράγοντες ασφαλώς συντελούν και μαζί με αυτούς και ο παράγοντας που λέγεται πολυπραγμοσύνη. Ο άνθρωπος της εποχής μας ασχολείται με πολλά, καταπιάνεται με πολλά και φορτώνεται με περισσότερα και δυσβάσταχτα φορτία. Έτσι εύκολα ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του και αρχίζει κατόπιν η υπερένταση, ο εκνευρισμός, οι ιδιοτροπίες. Όλοι και όλα τον ενοχλούν, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές και οικογενειακές φροντίδες και ασχολίες, αλλά και πολλές άλλες. Η ζωή μας έγινε πολυσύνθετη, εξαφανίστηκε η απλή ζωή. Ένα σωρό περιττά πράγματα και χίλιες δυο περιττές ασχολίες μπήκαν στη ζωή μας, στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Πιθανόν πολλά από αυτά να είναι και επιβλαβή, όπως είναι η χαρτοπεξία, ορισμένες συναναστροφές και συναισθιάσεις, αρκετές εκδρομές και ταξίδια, η παρακολούθηση ακατάλληλων εκπομπών και θεαμάτων, ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Κοντά σε όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει και πολλές πλασματικές ανάγκες και στενάζουμε κατόπιν να τις ικανοποιήσουμε. Χτίζομαι μέγαρα και κατόπιν ζούμε μέσα σε αυτά με κλονισμένη την υγεία. Αγοράζουμε αυτοκίνητα και μας περιφέρουν στους δρόμους κουρασμένους και αγχώδεις. Πόσες και πόσες από αυτές τις περιττές ή ολίγων χρήσιμες απασχολήσεις μας θα μπορούσαν να κοπούν, να περιοριστούν για να ελευθερωθούμε και να ξελαφρώσουμε λίγο? Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν ότι είναι ανάγκη να υπολογίζουμε την αντοχή μας, να συνειδητοποιήσουμε το ρυθμό μας, να θέτουμε όρια στην ενεργητικότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάντοτε περιορισμένες δυνατότητες ενέργειας και δράσης και απόδοσης, καθώς και ορισμένα όρια αντοχής. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα ξεπερνούμε, διότι πολύ σύντομα θα έρθουν οι ανεπιθύμητες συνέπειες, μια από τις οποίες είναι και η κούραση και το άγχος. Αυτή δε η τάση της πολυπραγμοσύνης δεν προέρχεται πάντοτε από τη φιλεργία μας και το χρέος μας προς το καθήκον, αλλά από την πλεονεξία μας, διότι τα θέλουμε όλα πλούσια και άνετα και από ένα πνεύμα ματαιοδοξίας που μας οθεί σε έναν άχαρη συναγωνισμό επίδειξης, σπατάλης κλπ. Πέμπτον, να προσέξουμε το ποιόν της ψυχαγωγίας. Ας προσέξουμε λοιπόν και το είδος και τον τρόπο της ψυχαγωγίας μας. Η ψυχαγωγία γενικά αποτελεί μια ανάγκη για τον άνθρωπο. Όμως αυτή η ψυχαγωγία αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του ανθρώπου. Μπορεί μια ψυχαγωγία να ξεκουράσει, να ανανεώσει τις δυνάμεις και να ωφελήσει τον άνθρωπο. Μπορεί όμως η υποτιθόμενη ψυχαγωγία να τον βλάψει, να τον κουράσει, να του σπάσει το νευρικό σύστημα, να δημιουργήσει άγχος. Και συνήθως αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους. Δεν προσέχουν το είδος και τον τρόπο και τον τόπο της ψυχαγωγίας. Το κάθε τι που φαίνεται ψυχαγωγία δεν είναι τέτοια και δεν εκπληρώνει το σκοπό της ψυχαγωγίας, που είναι η εκτόνωση και η ωφέλεια.
Συγκεκριμένα θα αναφέρομαι το είδος της ψυχαγωγίας που λέγεται θέαμα και το οποίο με τόση ευκολία για τις τηλεόρασεις μπήκε σε όλα τα σπίτια και έγινε ο μεγάλος πειρασμός μικρών και μεγάλων. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το ποιόν και την επίδραση και τα αποτελέσματα που έχει το σύγχρονο θέαμα στις ψυχές των ανθρώπων. Μόνο λίγα θα υπογραμμίσουμε που έχουν σχέση με το θέμα μας. Το θέαμα, είτε κινηματογράφος λέγεται, είτε τηλεόραση, δεν μπορούμε να το κατατάξουμε σήμερα στη ψυχαγωγία, διότι απλούστατα δεν εκπληρώνει των σκοπών και των προορισμών της ψυχαγωγίας. Ούτε εκτονώνει, ούτε ξεκουράζει, ούτε μας ανανιώνει τις δυνάμεις, ούτε και ευρύτερα μας ωφελεί. Αντίθετα κουράζει, εκνευρίζει, δημιουργεί τύψεις και φιάλτες, σπάει το νευρικό μας σύστημα και τελικά βλάπτει και μάλιστα βλάπτει αφάνταστα. Οι ελάχιστες ωφέλειες που προσφέρει το σύγχρονο θέαμα εκμηδενίζονται μέσα στις πολλές και ποικίλες βλάβες. Έκτο, η ταπείνωση. Τα όσα λέχτηκαν ως εδώ αποβλέπουν κυρίως στη θεραπεία της τόσο νοσηρής και οχληρής ψυχικής κατάστασης που ονομάζεται άγχος. Κατά το γνωστό όμως αξίωμα της ιατρικής, καλύτερον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και το καλύτερον και ασφαλέστερον προληπτικό φάρμακο που όχι μόνο θεραπεύει, αλλά και προλαμβάνει και δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης του άγχους, είναι η καλλιέργεια από μέρους μας και η απόκτηση της ταπείνωσης. Η γνήσια και αληθινή ταπείνωση που χωρίς δυσκολίες και αντιδράσεις συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και πρόθυμα υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού είναι πηγή ανέκφραστης ψυχικής ευφορίας, γαλήνης και πραότητας. Είναι πολύ εκφραστική η φράση και η προτροπή του Κυρίου «Μάθετε απ' εμού ότι πράωση μη και ταπεινώ στη καρδία και βρίσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ο Κύριος την πραότητα και την ψυχική ειρήνη τη συνδέει με την ταπείνωση. Είναι καρπός και αποτέλεσμα της ευλογημένης αυτής αρετής που λέγεται ταπείνωση και ταπεινοφροσύνη. Εάν θέλετε, μας λέει ο Κύριος, να απαλλαγείτε από την αγωνία και το άγχος, από τον εκνευρισμό και την ανησυχία και να έχετε πραότητα και ειρήνη και ψυχική ανάπαυση, μιμηθείτε το παράδειγμα μου και γίνετε ταπεινή τη καρδία. Από τίποτε άλλο δεν έχουμε τόσο ανάγκη εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας παρά από ταπείνωση. Από ταπείνωση όπως τη διδάσκει η Αγία Γραφή, όπως μας την επαρουσίασε ο Κύριος, όπως την ανέπτυξαν και την βίωσαν οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλα θα πήγαιναν πολύ καλύτερα στη ζωή μας και όχι απλά θα είμαστε λυτρωμένοι από νοσηρές ψυχικές καταστάσεις, αλλά ακόμη θα είμαστε και σωστοί και ολοκληρωμένοι και κατά πάντα υγιείς ψυχικά άνθρωποι και θα είχαμε επιπλέον πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας και τα έργα μας, αν είχαμε λίγη ταπείνωση. Τουλάχιστον ας παραδεχτούμε και ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη αυτήν έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και συγχρόνως ας το κάνουμε και έτοιμα θερμής προσευχής αλλά και καθημερινής προσπάθειας και άσκησης προς απόκτησή της. Υλικό για ταπείνωση υπάρχει άφθονος σε εκείνους που ποθούν την ανόρθωσή τους. Η καθημερινή ζωή με τις ποικίλες εκδηλώσεις μας παρέχει ισχυρά κεντρίσματα ταπείνωσης. Όλα μας φωνάζουν ταπεινώσου, τα σφάλματα μας, οι αδυναμίες μας, οι πολλές και συνεχείς αμαρτίες μας, οι βασικές και σοβαρές ελλείψεις μας, οι ασθένειες μας.
Ιδιαίτερα όμως ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί στον καθένα μας γεγονότα και περιστατικά προς ταπείνωση, όπως είναι οι πτώσεις μας, οι αποτυχίες μας, οι συγκρούσεις με τους άλλους, οι περιφρονήσεις των άλλων, οι υποδείξεις και παρατηρήσεις που μας γίνονται, οι οικογενειακές δυσκολίες, οι επαγγελματικές δυσχέρειες και πλήστα άλλα περιστατικά που αποτελούν και πλούσιον και πολύτιμων υλικών ταπείνωσης. Αρκεί κανείς να έχει λίγη σοφία και διάκριση, να ακούει αυτήν τη φωνή του Θεού και να συμμορφώνεται προς το θέλημά του, που είναι η ταπείνωση, το πλήρωμα και η συνισταμένη όλων των αρετών, το θησαυροφυλάκιον των αρετών, κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.